0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθε μου Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: μ' αρέσει η βροχή. Στο πρόσωπό μου να πέφτει.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Και

ξέχασα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

που ξαφνιάς. Μα τις μέρες η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

φλερτάρει. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

εγώ έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το Ιράν διεμήνυσε ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τεχεράνη εξάλλου, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών, αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς να κάνει κάτι γνωστό σχετικά με την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Δεξαμένο όπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούς καθοδόν προς το Πακιστάν από την Τεχεράνη βόρεια διαδρομή, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί εξετάζουν το σκάφος, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω του, μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις, ότι η χώρα είναι μπάχαλο, είπε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα ο Γενικός Διευθυντής Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά αγορά και καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημοσίου χρέους. Είναι λυπές, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει με έναν σκοπό απλά επικοινωνίας. Δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Το λιμάνι της Τενερίφη, το οποίο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές, αναμένεται ο ελιμενισμός του κρουαζιερόπλοιου που εντοπίστηκε στη Αχανταϊού, που μεταφέρει 149 άτομα από 23 χώρες, τα οποία παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα ένπλο. Όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες, τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας σήμερα τους 28 με 29 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τριαντάρια. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα. Η άνεμη νότιο-ανατολική μέχρι 4 από 4, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Συντονισμένοι στον Focus FM είστε στους 103,6. Εύχομαι να είστε καλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Εκτάκτω σήμερα μαζί η Δέσποινα Ποτίτσι, απέναντί μου ο Λεωνίδας Καρυπίδης. Αναπληρώνουμε την καλή συνάδελφο, την Βάλια την Βουγιουκλή. Να είστε καλά μέσω Viber και σήμερα τα μηνυματάκια σας 6907-483-484 για ανοιξιάτικες καλοκαιρινές καλημέρες.
1: Ποιος σκότωσε τα όνειρα
0: και με υπέροχη μουσική βεβαίως. Πείτε χρόνια πολλά στις μανούλες, στις μανάδες, με ένα λουλούδι, με μια αγκαλιά, με ένα φιλί.

γιορτή της μητέρας σήμερα, της μάνας, της μαμάς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες όσες γιορτάζετε, γιατί η μάνα, τι να πει κανείς για τη μάνα. Η μάνα που είναι πάντα κοντά στα δύσκολα. Η μάνα που θα ανοίξει την αγκαλιά και θα χωρέσει μέσα τα πάντα, τους φόβους, τις ανησυχίες μας. Ο άνθρωπος που ηρεμεί την ψυχή μας. Το χέρι που μας κρατά ακόμη και όταν μεγαλώσουμε, και αλήθεια είναι πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό. Να είστε καλά λοιπόν. Μην ξεχνάτε πως όλα μπορούν να αλλάξουν γύρω μας. Η αγάπη της μάνας ποτέ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6, Κυριακή 10 του Μάη. Μια ημέρα ανοιξιάτικη, αλλά νομίζω περισσότερο καλοκαιρινή, έτσι θυμίζει, με υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ένας υπέροχος ήλιος και εδώ στην Θεσσαλονίκη έτσι ξημερώσαμε.

Καλωσορίζω και τους ακροατές, όλους όσοι στέλνετε μηνυματάκια μέσω Viber, τις καλημέρες μας 69 07 483 484. Μάνα είναι μόνο μία, όπως λέει και ο Πασχάλης. Χρόνια πολλά εύχεται σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Τελικά τα νερά της Λευκάδας είναι σε διεθνή ύδατα, αναρωτιέται με νόημα ο Μιχάλης. Μετά τα όλα όσα ακούσαμε από τον κύριο Δένδια, θα τα θυμηθούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πρώτο θέμα παντού εκτιμά πρέπει να είναι σήμερα αυτά τα ανεκδίγητα που είπε αυτός που παριστάνει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Καλημέρα και από μας, Στάθη μας. Να σε καλά, γερός, δυνατός. Χριστός Ανέστη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Μήπως είδατε ένα μαύρο σκάφος τηλεκατευθυνόμενο κάπου στη Λευκάδα? Το έχασα. Αν το δείτε, πάρτε τηλέφωνο. Είναι δικό μου, γράφει Δημοσθένης. Γεια σου, Δημοσθένη.

Καλωσορίζουμε και τον 087, η Βάλια μας απουσιάζει σήμερα, εκτάκτος η Δέσποινα Ποτίτσι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι Κυριακή, από αύριο ξανά στα δύσκολα, μία ανάπαυλα σήμερα και είναι πολύ όμορφη μέρα και ξεχωριστή όπως είπαμε. Αληθώς ο Κύριος, να είσαι καλά Πασχάλη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Εδώ και σήμερα με Focus μου γράφεται σταθερά στα RGNA. Καλή ακρόαση σε όλους. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Ο Δημήτρης, η Βαρβάρα κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυματάκια αυτό το υπέροχο πρωινό Κυριακής.

λέτε, πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Ας ξεκινήσουμε με την καθημερινή στο ρινγκ για τη δεύτερη θέση. Τα Γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ηνία της αντιπολίτευσης, γράφει. Κράξ την πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Ετοιμάζουν κλιμάκωση, τη βλέπει η Αθήνα πίσω από το γκρίζο τουρκικό νομοσχέδιο. Το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και τι δεν ακούσαμε σε αυτήν, στο συνέδριο, ναι. Όσον αφορά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, πήραμε μία γεύση. Οπότε προετοιμαζόμαστε. Το βήμα της Κυριακής στον δρόμο της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο, ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα, γράφει η εφημερίδα. Εκλογικές ετοιμασίες με τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και το επικείμενο συνέδριο της Νέα Δημοκρατία ολοκληρώνει τις εσωκομματικές ετοιμασίες της για τις επόμενες εκλογές. Ο Κωνσταντίνος Μενούδακος εφόλης της ύλης για το Πρεταδόρ, υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες, λέει.

Απογευματινή εξιδρόμη διαφυγής από τις κατασχέσεις. Τον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για την αρρύθμιση των 72 δόσεων. Το σκληρό παραζάρι του Ορμούς και ο ρόλος της Κίνας. Ζυμώσεις και ανησυχία στο δρόμο προς την ειρήνη. Ρεπουμπλικανοί σε κρίση λόγω του πολέμου. Σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα Παρίσι. Έπειτα από 80 χρόνια αλλαγές κλειδιά σε διαθήκες και κληρονομιάς. Ίστατη απόπειρα διάσωσης γράφει στο πρωτοσέλιδό της η Αυγή. Μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κουκιμεδένδια από Μητσοτάκη, Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ 11-18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου.

Μάλιστα, στον ελεύθερο τύπο της Κυριακής ψήφωσε εμπιστοσύνη σε γιατρούς νοσηλευτές. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία και έχουμε 76,3% θετικές αξιολογήσεις, λέει η εφημερίδα.

για ένα αφιέρωμα στη γιορτή της μητέρας στην Ελλάδα του 30 και του 60. Real News, η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, προς όλο ταχώς για τα νέα υποβρύχια. Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως το τέλος Ιουνίου. Ξέρετε, αυτό που μας ξελάσπωσε. Βραδινή της Κυριακής, 6 τρόποι που ασφαλίζουν τους λογαριασμούς οφειλετών. Ρυθμίστε χρέη, γλιτώστε την κατάσχεση. Τα φαβορεί για την ηγεσία του Αριού Πάγου. Επαγγελματικά ταμεία, νέα κίνητρα για ένταξη. Ηλεκτρικά πατίνια, πλήρης απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.

Εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής. Αγώνας να ανακοπεί η πτωτική πορεία σε κρίσιμη καμπή ο τουρισμός στην Θεσσαλονίκη. Και πως άλλωστε να μην είναι σε κρίσιμη καμπή μετά και τις εξελίξεις με την Ryanair. Που πετάει μακριά. Γρίφος η τουριστική σεζόν για την Θεσσαλονίκη. Πλήγμα η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο Μακεδονία. Τύπος της Θεσσαλονίκης προχωράει η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κόφτης για νέα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κυριακάτικη κόντρα, δυναμική άνοδο στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα, γράφει. Το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ποια προϊόντα πληρώνουμε χρυσάφι, τα σούπερ μάρκετ γίνονται πολυτέλεια. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς, τη δείχνει έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου του Πειραιά. Το κουμέντο έβαλαν μπρος το τρίκυκλο της δεκαετίας του 60, έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν την εφημερίδα που τις αποκάλυψε. Κόλαφος από το ελεγκτικό συνέδριο, ύστερα από 30 χρόνια και ένα δις, δεν έχουμε ακόμη κτηματολόγιο. Χάθηκε το σήμα και έμεινε στη μέση το ψηφιακό. Εσύ. Αφιέρωμα για την σημερινή ημέρα, μάνες μαχήτριες της ζωής στα μέτωπα του ολέθρου.

Εφημερίδα Ο Λόγος. Ενεργοποιούνται τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα. Σάρκα και Οστά παίρνει η κοινωνική αντιπαροχή. Συνάντηση τράψη στο Πεκίνο. Πατίνια τέλος για ανηλίκους. Στην εστία της Κυριακής εκμυστηρεύσεις Καραμανλή, να χαίρονται που δεν πάω, γράφει. Ο Ράμα υπονομεύει με διώξεις στη συμφωνία για την ΑΟΣ. Αποτροπή ενόπλου επιθέσεως προβλέπει ρήτρα με τη Γαλλία. Ελεύθερη ώρα. Μόρφου έρχεται η θεϊκή εγχείρηση στην ανθρωπότητα. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ εξωγήινων και ομάδας έψιλων. Ο Τραμπ εμπλέκει τον παλαινελισμό στην διαγαλαξιακή σύγκρουση. Ποια είναι η ομάδα υπερελλήνων που δρά, όπου βάλλονται τα ελληνικά συμφέροντα ακόμη και από UFO, σαν για αυτά που αποκάλυψαν οι ΗΠΑ ότι πετούν πάνω από τα κεφάλια μας. Μυστήριο και σενάρια για τον τελικό στόχο, εντοπισμός και προέλευση του μη επανδρωμένου φορτωμένο με εκρηκτικά στη Λευκάδα. Άρθρο, μήπως τελικά εμείς ζητάμε την ηλεκτρονική μας αστυνόμευση. Δημοκρατία, ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων. Ποιος προορίζει μετά τον κύριο Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο, στη Νέα Παράγκα ο Μητσοτάκης. Εντυπωσιακά στοιχεία, επανέρχονται δυναμικά οι αγορές με μετρητά. Πότε συμφέρουν περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά.

Λοιπόν, από τους τίτλους των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων, αυτά γράφουν όσες κυκλοφορούν σήμερα Κυριακή 10 του Μάη στα πρωτοσελίδα τους.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Με υπέροχα ακούσματα, αυτό το υπέροχο επίσης πρωινό Κυριακής 10 του Μαΐου συνεχίζουμε εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Κοντά σας εκτάκτως σήμερα η Δέσποινα Ποτίτση, ο Λεωνίδας Καρυπίδης στην παραγωγή της εκπομπής, όχι μέχρι και τη μία, μέχρι και τις 11 μαζί σήμερα. Να είστε καλά αγαπημένοι μου. Και ο Βαγγέλης εδώ από Ελβετία μας ακούει. Χρόνια πολλά, στέλνει τις ευχές του σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Να σε καλά Βαγγέλη μας, καλημέρα. Καλημέρα στον 156. Μήπως, αναρωτιέται ο Πασχάλης, τελικά ηθήνων νους για το πρόβλημα της Ryanair είναι οι Γερμανοί, δείχνοντας τους Ιρλανδούς ως υπαίτιους. Μην ξεχνάτε, οι Γερμανοί έχουν επενδύσει με ξενοδοχειακές μονάδες, γράφει, στα παράλια της Μικράς Ασίας στην Τουρκία, μετατοπίζοντας τον τουρισμό προς τα εκεί. Οι Γερμανοί παίζουν πάντα πονηρά και βρώμικα υπέρ της Άγκυρας. Μία σκέψη έκανα, μπορεί να είμαι λάθος, μπορεί όμως και σωστός. Είναι καλό που μοιράζεστε τις σκέψεις σας, είναι καλό που σκέφτεστε πέρα από αυτό που φαίνεται. Καλημέρα στην όμορφη παρέα του Focus, καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο από Τίτσι Καρυπίδης. Έχουμε εδώ πέρα ψήφους στο πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου, στη Μανούλα, χρόνια πολλά από την 863.

0: Τώρα πάμε σε αυτό το περίφημο drone φάντασμα, έγραφαν οι εφημερίδες και τα site τις πρώτες ώρες που εμφανίστηκε εκεί στην περιοχή της Λευκάδας. Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά πολλά κιλά με ελεγχόμενη έκρηξη, εξετάζουν το σκάφος. Στις εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται, από εκεί έφτασε εκεί, από την Λευκάδα. Η Λευκάδα, πού να είναι η Λευκάδα? Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας γνωρίζει.
1: Φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Γκρίζα ζώνη Λευκάδα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κατά τον κύριο Δένδια, εκτός χωρικών υδάτων η Λευκάδα. Δεν διαλογεί, είπε, τα ξέρουμε αυτά τα ντρόουν, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Γιατί πήγαμε στην Ουκρανία? Δεν δεχόμαστε και εξευτελιστικούς όρους

Μια δήλωση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Εσείς τι λέτε? Η αλήθεια κρύβεται πίσω από την κουρτίνα? Το ζόγ μη βγει. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, λέω εγώ.

μπορεί να δόθηκαν γραμμές κατευθύνσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μαζέψει τα ασημάζευτα ο κύριος Μητσοτάκης, που ούτως ή άλλως εδώ και καιρό βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Πόσο μάλλον τώρα και με τον εντοπισμό του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, η οποία κατά τον κύριο Δένδια βρίσκεται εκτός χωρικών υδάτων.

Και φυσικά θύελλα αντιδράσεων και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν εξηγήσεις που η κυβέρνηση προς το παρόν δεν έχει δώσει. Αναρωτιέται το Πασόκ γιατί ο τρόν δεν ανοιχνεύθηκε πριν εισέλθει στα χωρικά ύδατα της χώρας. Η αναφορά δεν διά για ένα ντρόουν που αλλιεύθηκε έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, λέει με νόημα η ελληνική λύση, και ο Κυριάκος Βελόπουλος συνιστά τον ορισμό της δειλίας και της ανικανότητας. Γιατί προκειμένου η κυβέρνηση να μην πράξει τα νόμιμα για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας για τον Ανθέληνα Ζελένσκι, βάζει τον θλιβερό Ιεθάν να μετατρέπει ακόμη και το ακροτήρι του κάτω της Λευκάδας σε κρίζα ζώνη. Ενώ δεν τολμούν ούτε να ψελίσουν τη λέξη Ουκρανία, όλο δεν απαντήσουν στις γαλλικές αποκαλύψεις ότι ο ντρόν έφυγε από την τουρκοκρατούμενη Μισράτα της Λιβύης. Άκρος επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια η κυβέρνηση.

Κυβέρνηση και Ζελένσκι γράφεται, μας εμπλέκουν όλο ένα και περισσότερο έναντι της αδελφής Ρωσίας. Όπο και τι πίσω γυρίσματα είναι αυτά, ναι. Κερίδι βλέπε. Τη Ρωσία. Ναι, δεν έχω τώρα πρόχειρη τη δήλωση έτσι λίγο να φτιάξουμε τη μέρα μας, να ξεκινήσουμε χαμογελώντας. Επιφυλάσσομαι.

Και με αυτά και μετά άλλα φουτώνει η δυσαρέσκεια της κοινωνίας και με την ακρίβεια βεβαίως να παραμένει βασικό θέμα συζήτησης, γιατί τα περισσότερα νοικοκυριά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. 5,4% ο πληθωρισμός τον μήνα Απρίλιο από 3,9 το Μάρτιο. Ζαλίζουν οι αυξήσεις, διψήφια νούμερα σε καύσιμα, βενζίνη, 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο 19,3%, ρεύμα ηλεκτρικό 14%, πάμε, μοσχάρι κρέας 19,2%, στέγαση το κόστος αυξήθηκε κατά 13,8%. Πού πάμε αγαπημένοι μου? Αλλά η κυβέρνηση είναι κοντά μας. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για εσχροκέρδια, σου λέει, στα σούπερ μάρκετ. Τα προϊόντα που πληρώνουμε σε χρυσό. Θα δοθεί και ένα επιδοματάκι της τάξης των 20-25 ευρώ το μήνα για την αύξηση στα καύσιμα. Και όλα καλά.

είναι και η αύξηση του κατώτατου που ανακοινώθηκε. Εδώ είναι που τα πράγματα άλλαξαν και τα ξεχνάμε, γιατί

η ζωή μας βελτιώθηκε αισθητά, δεν το συζητώ. Και αν ο πληθωρισμός ροκανίζει την όποια αύξηση.

Και έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει ότι όλες αυτές οι αυξήσεις είναι συγκυριακές, οφείλονται στις γεωπολιτικές αναταράξεις, κυρίως στον πόλεμο, είπα, Ισραήλ-Ιράν. Επομένως σου λέει υπομονή, κάποια στιγμή θα υποχωρήσουν όλα αυτά. Αυτά μας λέγανε και με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, μόνον που αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σήμερα να σταματήσουν όλα, θα πληρώνουμε αυτόν τον πόλεμο για τα επόμενα 1-2 χρόνια. Αυτό που θέλουν να ξεχάσουμε είναι ότι η Ελλάδα μας, η πανέμορφη αυτή χώρα, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την ακρίβεια πριν τον πόλεμο Ιράν, είπα, πριν το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Και ο κόσμος έχει καταλήξει, ο κόσμος που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο της εσχροκέρδειας, της ακρίβειας δίχως τέλος, έχει καταλήξει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτή η κυβέρνηση. Ικανή να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση δεν είναι ή δεν θέλει. Αυτή τη στιγμή το μόνο που απαιτείται είναι αποφασιστικές παρεμβάσεις και δεν τις βλέπουμε. Μπορούσαν να ξεκινήσουν από τους φόρους στα καύσιμα. Όχι, σου λέει, επιμένουν. Θα σας δώσουμε επιδόματα για να επιστρέψουν τα χρήματα σε αυτούς που θέλουν. Ποια χρήματα? Τα 20-25 ευρώ το μήνα. Πραγματική ανακούφιση όμως για τα νοικοκυριά δεν το συζητώ.

Το θέμα είναι ότι πέφτει έξω η κυβέρνηση, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο αυτήν την κοροϊδία, αυτά τα φιλοδορήματα, αυτά τα πενιχρά πας και επιδόματα, τα οποία βεβαίως θα αυξάνονται όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη, γιατί προεκλογική χρονιά διανύουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Έλληνας έχει μνήμη. Δεν είναι κοντή όπως ήλπιζαν. Και θέλουμε να πιστεύουμε, όπως γράφει και η κυρία Μαρία, ότι την απάντηση θα την λάβουν μετά τις εκλογές.

Καλά, το θέμα είναι ότι υπάρχει μαέστρια. Τα δύσκολα αποφεύγονται. Και πάμε σε γενικότητες όταν ζοριζόμαστε. Βεβαίως είναι και το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ, εμείς να το ξεχάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουμε. Και έχουμε και νέες εξελίξεις στο μικροσκόπιο της Κοβέση, πρώην υπουργός και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αποκάλυψε και το ΜΕΚΑ, υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες. Αποκαλύπτουν βουλευτές, υπουργούς να βρίσκονται σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, εξυπηρετήσεις. Οπότε πάμε για τέταρτη στην σειρά σχετική δικογραφία. Αχ, αυτή η κυρία Κοβέση δεν μας αφήνει να κάνουμε τη δουλειά μας με την ησυχία μας.

θέμα είναι, αγαπημένοι μου, ότι όσο προσπαθούν από την κυβέρνηση να βάλουν ένα stop, να πάνε αλλού την ατζέντα, να μπλοκάρουν αυτή την υπόθεση, το τεράστιο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, όλα αυτά δεν τους βγαίνουν, γυρνούν ως boomerang. Και φυσικά έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, τις πιστεύουμε, δεν τις πιστεύουμε, δείχνουν ότι ο κόσμος βρίσκεται στα όρια του. Φανταστείτε να αντικατόπτριζαν και την πραγματική εικόνα της κοινωνίας οι δημοσκοπήσεις, τι θα γινόταν. Το θέμα είναι ότι ακόμη και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι τους αντιτίθενται σε αυτές τις επιλογές του κουκουλώματος, του μαγειρέματος. Και φυσικά είναι και οι υποκλοπές. Με αυτά και με τα άλλα, στα όρια τους και ψηφοφόροι, όπως είπα, το τονίζω αυτό. Είχαμε και την άρση των ασυλιών μετά το μασάζ του Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές όλοι οι βουλευτές μας, είπε, εφόσον το επιθυμούν, βεβαίως. Κάτι που κρίνεται αρνητικά.

Τώρα πάμε και σε μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Και ένα, μάλιστα, με αυτά και με τα άλλα, ένα λεπτό μετά τις 10 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus, οπότε πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, να κάνουμε ένα μάζεμα της εβδομάδας όσον αφορά τα απόνερα του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Βλέπε ενεργειακή κρίση και τι σημαίνει αυτό για την τσέπη μας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει.

0: μαζί γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Αλλά σε κοιτώ, δεν πάω παραπέρα, μάνα. Γιατί είσαι η δύναμή μου, είσαι το στήριγμά μου, ο άνθρωπος που δείχνει πάντα το δρόμο, το σωστό. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου σήμερα. Και αν δεν μπορείτε να την κοιτάξετε, τηλεφωνήστε. Και αν δεν μπορείτε να μιλήσετε ούτε τηλεφωνικά μαζί της, σκεφτείτε την και θα εξοπλιστείτε έτσι με δύναμη και με κουράγιο, είναι σίγουρο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται και με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, με τα απόνερα αυτού του πολέμου που έχει φέρει τα πάνω κάτω στις ζωές μας, γιατί ξεκίνησε από την επόμενη κιόλας ημέρα να φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πάει καλά. Είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις από τις αγορές, από το πετρέλαιο που άρχισε να ανεβαίνει και να μην λέει να σταματήσει αυτή η ανωδική πορεία. Το θέμα είναι ότι διέξοδο δεν βλέπουμε. Η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και θα μείνει. Επηρεάζει την οικονομία όλων των χωρών και την καθημερινότητά μας πλέον. Αδιέξοδο και στην χώρα μας. Ένα από αυτά που θα μπορούσαν ίσως ενδεχομένως να μας βγάλουν από το αδιέξοδο είναι ο λιγνίτης. Αλλά εδώ έχουμε την αιμονική άρνηση της κυβέρνησης να εγκαταλείψουμε το λιγνίτη, ένα καύσιμο που αποτέλεσε βασικό στήριγμα της ηλεκτροπαραγωγής και της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Πάμε να δούμε τι λέει ο ενεργειακός επιθεωρητής, σχολιαστής ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, εδώ στον Focus FM. Μένει μας Κρήτη, τους χαιρετισμούς μας λοιπόν, κύριε Χριστοδουλίδη. Ανησυχούν οι κριτικοί, τι βγαίνει μέσα από τις συζητήσεις, από τις κουβέντες?
1: Ανησυχία. Και η ανησυχία δεν είναι μόνο για το κομμάτι της ενέργειας, είναι το ότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια αμερικάνικη βάση στα Χανιά.
0: Εννοείται.
1: Όπου υπάρχει πάντα, ξέρεις, μια, θα έλεγα, αγωνία αν κλιμακωθούν οι εντάσεις και υπάρξουν μεγαλύτερες και πιο στοχευμένες πολεμικές εχθροπραξίες, μήπως χτυπηθούν και αμερικανικές βάσεις σε άλλα κράτη, όπως παραδείγματος χάρη εδώ στην Ελλάδα.
0: Και δεν έχουν άδικο, κύριε Χριστοδουλίδη, δεν έχουν άδικο, τα πράγματα δείχνουν πως...
1: Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπω ότι το Brent κινείται γύρω στα 100 δολάρια περίπου το βαρέλι, σταθερά δεν λέει να αποκλιμακωθεί.
0: Ναι, χθες είχαμε μία πτώση, αναθαρίσαμε...
1: Αυτή είναι πρόσκαιρη, είχαμε... δεν λέει τίποτα. Το 85% του χρόνου από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση μέχρι σήμερα είναι πάνω από τα 100 δολάρια. Αυτό σημαίνει 2,10 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, 1,90 περίπου το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο έχει εκτοξευτεί. Μιλάμε ότι πριν την κρίση ήταν η μέση τιμή γύρω στα 4,2 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα και τώρα είναι γύρω στα 6,5 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα. Όσο δε για τα αεροπορικά καύσιμα, ας μην το συζητήσουμε. Δηλαδή πραγματικά η κατάσταση δεν ξέρω αν είναι διαχειρίσιμη από εδώ και πέρα.
0: Ήδη αρχίσαν αεροπορικές εταιρείες βάζουν λουκέτο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω το πρώτο θύμα είναι και η Ryanair που φεύγει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι ένα θέμα, πλήγμα για την πόλη, για τον τουρισμό, για τους Θεσσαλονικείς, για τους Βόρειοελλαδίτες, χαμηλού κόστους εταιρεία.
1: Αυτό δεν γίνεται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι πάνω από 35 περίπου αεροδρόμια στην Ευρώπη ήδη έχουν αρχίσει και κλείνουν, βάζουν λουκέτα αεροπορικές εταιρείες low cost. Διότι υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα, έχουν στερεύσει οι δεξαμενές αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων, το Jet Fuel Alpha 1. Ναι. Έχουν γίνει συγχωνεύσεις τριμολογίων, 13.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, σας λέω το νούμερο. Αυτό λέει η Financial Times, από εκεί μεταφέρω την είδηση. Ναι. Και υπάρχουν και εταιρείες low cost που έχουν βάλει λουκέτο, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Με ό,τι αυτό σημαίνει στην αύξηση των αεροπορικών ναύλων, ήδη αν μπείτε τώρα σε μια πλατφόρμα για να κλείσετε ένα εισιτήριο εξωτερικού, θα δείτε ότι είναι από 60 έως 80% υψηλότερη τιμή σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
0: Δυστυχώς.
1: Άρα με τόσα υψηλά ναύλα καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα υποστούν χώρες που το καλοκαίρι έχουν αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και όχι μόνο.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι θα μείνουν αυτές που θα αντέξουν εάν συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως είπατε, για το κόστος. Το κόστος θα είναι δυσβάστακτο.
1: Πέρα από
0: τα εισιτήρια
1: των καυσίμων που θα ακυρωθούν επίσης δρομολόγια, ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνεται. Σας λέω, έχουν χαθεί 13.000 πτήσεις μέχρι στιγμής.
0: Μα θα είναι απαγορευτικές και έλεγα, μοιραζόμουν προηγουμένως τις σκέψεις μου με τους ακροατές. Μία από αυτές είναι ότι ούτως ή άλλως θα μπούμε σε ένα άτυπο lockdown, δηλαδή θα περιορίσουμε από μόνοι μας τις μετακινήσεις λόγω της ακρίβειας. Ένα αυτό.
1: Ήδη να ξέρετε έχει γίνει περιορισμός στις μετακινήσεις σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή ακόμα και την Πρωτομαγιά το τριήμερο ήταν από τα τριήμερα με την χαμηλότερη κίνηση.
0: Έξοδο.
1: Γιατί το κόστος της βενζίνης όταν είναι στα 2,10 σε κάποιες περιοχές στην επαρχία έχει φτάσει στα 2,20, καταλαβαίνετε ότι είναι απαγορευτικό πλέον η μετακίνηση.
0: Άρα δεν θα χρειαστούν με αυτά και με τα άλλα να ανακοινώσουν περιοριστικά μέτρα.
1: Από μόνο αυτό θα γίνει. Δεν θα μπορείς. Ναι. Δηλαδή μία μελέτη έδειξε ότι σε 60 μέρες το τυπικό νοικοκυριό στην Ελλάδα πλήρωσε μόνο για ενέργεια 400 ευρώ παραπάνω. Προσέξτε λίγο, για δύο μήνες που είναι η κρίση, 400 ευρώ παραπάνω πλήρωσε το μέσο νοικοκυριό.
0: Και αν συνεχιστεί για
1: λογαριασμούς καύσιμα, εννοώ βενζίνες, ρεύμα κλπ.
0: Και αν συνεχιστεί μπορεί να φτάσει και τα 1.700, έγραφε μέσα τα στοιχεία.
1: Ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό τρόπο σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τερματίσει η κρίση, τα απόνερα από αυτή την κρίση θα πάρουν πάρα πολύ καιρό για να επιστρέψουν οι τιμές ενέργειας σε διαχειρίσιμα επίπεδα, όχι σε επίπεδα προ-κρίσης, μιλάμε σε διαχειρίσιμα επίπεδα.
0: Άρα ξεκαθαρίζουμε ότι εάν και όποτε τελειώσει ο πόλεμος, δεν θα τελειώσει μαζί του και η ενεργειακή κρίση.
1: Όχι,
0: θα έρθει με μεγάλη...
1: κάθε μέρα που περνάει και η κρίση συνεχίζεται, εξελίσσεται, να ξέρετε ανεβαίνει με γεωμετρικό βαθμό, με γεωμετρικό ρυθμό η μη επιστροφή στην ενεργειακή κανονικότητα.
0: Δυστυχώς. Και βλέπουμε επίσης να ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, αμόλυβδη, πετρέλαιο, κίνησης.
1: Γίνεται, σας λέω αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο τα ενεργειακά προϊόντα. Δείτε τιμές στα λιπάσματα, σε αγροτηματικά προϊόντα, σε υπηρεσίες, βιομηχανικά προϊόντα. Όλα έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτή η ιστορία.
0: Και πόσο θα κληθούμε και μέσα στο καλοκαίρι να πληρώσουμε και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Τώρα μου στέλνουν και μηνύματα για τη
1: χρήση. Κάθε
0: καλοκαίρι
1: έτσι και αλλιώς είναι αυξημένοι λογαριασμοί του ρεύματος, γιατί έτσι και αλλιώς έχουμε αυξημένη κατανάλωση λόγω των κλιματιστικών. Επειδή η ζήτηση είναι αυξημένη και λόγω της τουριστικής κίνησης, πάντα να ξέρετε έχουμε ένα 35% με 45% πιο αυξημένους λογαριασμούς σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Σκεφτείτε τώρα που έχουμε και την ενεργειακή κρίση. Αυτό γίνονται σε κανονική περίοδο που δεν έχει ενεργειακή κρίση. Δηλαδή εκεί που πληρώνεις το μήνα 200 ευρώ, 150 ευρώ παραδείγματος, τώρα πληρώνεις 300, 280.
0: Ακριβώς. Και εδώ που έρχεται τώρα η σκέψη, οι ανησυχίες για το αύριο, για το αν υπάρχουν λύσεις. Και αυτόματα πηγαίνουμε στον Λιγνίτη.
1: Καταρχήν ο ΑΔΜΙΕ έχει βγάλει σε δελτίο τύπου και λέει στην κυβέρνηση, σοβαρευτείτε λίγο έως πολύ, αυτό τους λέει, δεν μπορούμε να κλείσουμε το Λιγνίτη μεσούς της ενεργειακής κρίσης, διότι είναι το ενεργειακό μας μαξιλάρι και λόγω του ότι υπάρχουν περιορισμοί στις ροές φυσικού αερίου έτσι κι αλλιώς, εάν κόψουμε τη λιγνητική μονάδα την Πτολεμαΐδα 5, θα υπάρξει πρόβλημα αναφορικά με την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό το έχει πει ο ΑΔΜΙΕ, δεν το λέω εγώ.
0: Ο ΑΔΜΙΕ, ναι, είναι...
1: Ναι, τι άλλο από εκεί και πέρα.
0: Είναι τόσο σημαντικό, αλλά δεν εισακούγεται.
1: Δεν ακούνε, δεν αυτό, ακούνε.
0: Ναι. Δεν ακούνε, το θέμα είναι ότι εμείς θα την πληρώσουμε για μία ακόμη φορά, κύριε Χριστοδουλίδη. Αυτό
1: δυστυχώς,
0: είναι το θέμα.
1: Πάντα, να ξέρετε, ο λογαριασμός έρχεται σε εσάς, σε εμάς, σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους καταναλωτές και σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αν νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης με τα Fuel Pass και με τα Electrical Pass και με τα Market Pass και με όλα τα Pass και όπου Pass ότι θα αντιμετωπίσουμε το υψηλό ενεργειακό κόστος, νομίζω ότι ζούμε σε άλλο κόσμο.
0: Μα ήδη προσανατολίζονται, θα συνεχιστεί. Είναι πετυχημένο, σου λέει. Ναι, οπότε θα συνεχίσουμε. Προς
1: να το πω κάτι. Άλλες χώρες έχουν κάνει μειώσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχουν κάνει μειώσεις στο ΦΠΑ, έχουν κάνει επιδότηση,
0: ναι.
1: Προσέξτε, στους μισθούς. Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία. Λοιπόν, και εμείς εδώ δεν θέλουμε να ακούμε καν για μείωση φόρων στα καύσιμα ή στο ρεύμα, γιατί λέει θα υποφεληθούν οι πλούσιοι. Λες και οι πλούσιοι δεν υπάρχουν στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γερμανία, μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν. Τέλος πάντων.
0: Το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Για λιγνίτη ούτε λόγος. Ναι, ακούμε
1: δεν
0: για.
1: Δεν τίποτα. Λέει αυτό... το λιγνίτη το κλείνουμε τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι. Συνεχίζουμε και... εκεί. Ακάθεκτη. Ναι, γιατί...
1: ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Ναι. Δεν ξέρω ποιο είναι το πλάν B. Αλήθεια.
0: Ναι, βάλτε λέει φωτοβολταϊκά.
1: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το πλάν B, γιατί δεν ξέρω να σας απαντήσω. Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά μπορούμε, έχουμε άλλη λύση, να τοποθετήσουμε φωτοβολταϊκά στη βεράντα μας. Ε?
1: Ωραία, θα τα βάλουμε τα φωτοβολταϊκά στη βεράντα, αλλά ναι. Αυτό όμως δεν θα λύσει το πρόβλημα της μετακίνησης,
0: ακριβώς,
1: τα καύσιμα,
0: και,
1: για ναι, παράδειγμα,
0: επειδή
1: δεν θα σου λύσει.
0: Ναι, επειδή έχουν γίνει πολλές κουβέντες, πολλές συζητήσεις και παρακολουθώ.
1: Θα το κάνουμε στην επόμενη συζήτηση, στην επόμενη εκπομπή,
0: θα
1: μιλήσουμε για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, γιατί πρέπει να προσέξουν οι φίλοι ακροατές κάποια ιδιαίτερα σημεία τεχνικά
0: που, δεν είναι, όλα,
1: που ναι. Δεν είναι αγοράζω από το σούπερ μάρκετ, το βάζω στην πρίζα και τέλος, έτσι.
0: Ναι, και μου γράφουν τώρα για φωτοβολταϊκά τύπου τέντας. Υπάρχουν πολλά, σίγουρα ναι. Θα τα γνωρίζετε και θα πρέπει να αφιερώσουμε.
1: Θα τα πούμε έτσι, την άλλη Παρασκευή, εντάξει,
0: ναι,
1: πείτε
0: ναι.
1: Τους.
0: Σε κάθε περίπτωση και επίσης ερωτήματα για τα εξοικονομώ, αν έχουμε νεότερα για αλλάζω συσκευή.
1: Όχι ακόμα, ποιο... όχι ακόμα. Και καταρχήν έχουν πάρει παράταση 4 προγράμματα εξοικονομώ
0: ναι.
1: Μέχρι 30 Ιουνίου. Εάν δεν κλείσουν, πρέπει να επιστρέψουμε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ πίσω στα ευρωπαϊκά ταμεία που δεν θα κλείσουν. Είναι άκουα. Από το εξοικονομώ από το 2021 και ακόμα δεν έχει κλείσει. Έχουν περάσει 5 χρόνια και ακόμα δεν έχει κλείσει. Όχι θα κλείσει το 2025, εδώ το 2021 δεν έχει κλείσει. Ναι. Μιλάμε, η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Και ανακοινώνουν τώρα ότι από τον επόμενο μήνα, μεθεπόμενο μήνα, έρχεται και το ανακαινίζω παύλα εξοικονομώ για κλειστές κατοικίες προκειμένου λέει, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της στέγασης. Και δούμε, δεν έχει βγει ακόμα ο οδηγός. Υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο και θα δούμε τι
0: θα μας τα πείτε, ποιες είναι οι παγίδες.
1: Ωραία, θα τα πούμε όλα αυτά την Παρασκευή.
0: Και μία συμβουλή, γιατί μέσα σε όλο αυτό το τοπίο,
1: λοιπόν,
0: το δυσάρεστο.
1: Λοιπόν, πηγαίνουμε όλοι όσοι για καινούργιες συμβάσεις.
0: Ακριβώς,
1: στη ΔΕΗ,
0: αυτό καταλάβατε.
1: Με τιμολόγιο σε 13,2 λεπτά. Το λέω έτσι, δεν κάνω διαφήμιση, θέλω να είμαι ακριβής.
0: Αυτή
1: πάμε
0: τη στιγμή,
1: στη ΔΕΗ με 13,2 λεπτά. Μπλε, για 12 μήνες.
0: Για τα εξοχικά εν ώψη καλοκαιριού επίσης μας ρωτούν, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Δεν έχει μεγάλη σημασία τα εξοχικά. Αυτό το οποίο εγώ προτείνω στα εξοχικά είναι σε πράσινο, το οποίο έχει μηδενικό πάγιο ή και 5 ευρώ το πάγιο, αφού δεν καταναλώνεις και έχεις μικρή κατανάλωση, είτε σε πράσινο είτε σε κίτρινο, όχι σε μπλε.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Εκτός πλάνου λοιπόν ο Λιγνίτης εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Μέχρι και ο ΑΔΜΙΕ, όπως ακούσατε, θεωρεί απαραίτητη την παραμονή της χώρας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 27, τουλάχιστον ζητά την λειτουργία Πτολεμαΐδας 5 ως λιγνητικής, θεωρεί τη μονάδα κρίσιμη όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Δεν πρέπει, λέει, να αποσυρθεί το Σεπτέμβριο του 26. Είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, σε όλες τις προειδοποιήσεις κλείνει τα αυτιά της η κυβέρνηση και συνεχίζει ακάθεκτη. Δεν εξετάζει καν το ενδεχόμενο να επιστρέψουμε στο εθνικό μας καύσιμο. Σημειωτέων βλέπει, ακούει πια η Γερμανία επιστρέφει στο λιγνίτι, ε! Εδώ σου λέει, εμείς έχουμε άλλες λύσεις να προτείνουμε. Είναι η προστασία του περιβάλλοντος πάνω απ' όλα. Ναι, συμφωνώ, αλλά με την προστασία, με την οικονομική ασφάλεια των πολιτών αυτής της χώρας, τι γίνεται? Να φύγουμε από το λιγνίτι, αλλά υπάρχει ένα άλλο σχέδιο, ένα plan B, όπως είπε και ο κύριος Χριστοδουλίδης, για ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας μας. Αλλά είναι και η πράσινη ενέργεια, η πράσινη ανάπτυξη.

Γερμανοί και Πολωνοί μου, γράφεται λιγνίτης. Ελλάδα, φουρφούρια. Ο απόλυτος παραλογισμός. Είναι, είπαμε, για το καλό μας, για την προστασία του περιβάλλοντος. Να βλέπεις έτσι αγέροχες τις ανεμογεννήτριες στα βουνά μας, τα καμένα. Ο Πασχάλης θα πρέπει να έρθει να κάνουμε μια μέρα μαζί εκπομπή από εδώ. Πασχάλη, ανοιχτή πρόσκληση. Ετοιμάσου. Πάμε, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μου, πολύ πολύ σύντομα, δεν αργούμε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Όλα τα τραγούδια για τις μανούλες σήμερα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αγάπη, δείξτε, δώστε, όχι λουλούδια μόνο. Χρόνια πολλά και στο δικό μου το κορίτσι, στη 30 φιλιά μου, στη μάνα μου, στη μάνα του Λεωνίδα, εδώ, στην κυρία Ελένη, σε όλες τις μανούλες που μας ακούτε. Έχουμε και το μάζεμα Μητσοτάκη την εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Θα τα πούμε σε λίγο.

Έχουμε και τον Χανταϊό, είπε. Σκέφτομαι κάτι ο Πρωθυπουργός, να μας βάλουν έτσι στο κλίμα σιγά σιγά. Στη Τενερίφη, λέει, το κρουαζιερόπλοιο, 149 άτομα από 23 χώρες βρίσκονται εκεί πάνω από ένα μήνα μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Thriller, καινούριο, Λεωνίδα. Καθησυχάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί δεν προβλέπει επαφή, λέει, με τους επιβάτες. Η Τενερίφη έχει επιλεγεί επειδή διαθέτει ιατρική ικανότητα, υποδομή και ανθρωπιά. Στη Γραναδίλια θα δέσει το πλοίο, μακριά από κατοικημένες περιοχές, έτσι απομονωμένα, γιατί κατά τα άλλα δεν είναι ξέσπασμα νέας πανδημίας. Αλλά να έχουμε το νου μας, σου λέει. Και ακούγονται πράγματα που ακούγονταν και στην πανδημία του COVID. Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, λέει, είναι επαφές υψηλού κινδύνου. Θα παρακολουθούνται για 42 ημέρες. GPS θα τους βάλουν, Λεωνίδα. Και έλεγα την Παρασκευή, το λέω και τώρα και θα το ξαναπώ και αύριο, πόσο βολικό εν μέσω ενεργειακής κρίσης όλα αυτά περί Χανταϊού. Μας έχουν ήδη προειδοποιήσει, μας έχουν ήδη ενημερώσει ότι εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά κυρίως τις μετακινήσεις των πολιτών, γιατί καύσιμα δεν υπάρχουν. Οπότε μπορεί να πάμε σε ένα άλλο είδους lockdown, ενεργειακό αυτή τη φορά. Έλα μου όμως που οι κοινωνίες δεν αντέχουν άλλο τους περιορισμούς και τα αυστηρά μέτρα μετά την COVID. Και εδώ έρχεται ο Χανταϊός. Διαχέεται όλη αυτή η αβεβαιότητα, η ανησυχία. Θα παρακολουθούνται τα κρούσματα. Θα πρέπει να προσέχουν, έχουμε νεκρούς. Κάπως έτσι ξεκίνησαν και με COVID. Και μετά υπογράφαμε χαρτί για να πετάξουμε τα σκουπίδια στο κάδο. Άρα ο Χανταϊός έρχεται εδώ τώρα και βολεύει μια χαρά. Και σου λέει ο άλλος, που να ταξιδέψεις, κάτσε στο σπιτάκι σου καλύτερα. Μην έχουμε άλλα. Οπότε κάπως έτσι θα μπορούσαν να περάσουν ανέμακτα περιοριστικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, που κάτω από άλλες συνθήκες θα προκαλούσαν μεγάλες αντιδράσεις. Τώρα σου λέει από μόνοι σας, γιατί υπάρχει ο φόβος.

0: Εν τω μεταξύ μέσα στην εβδομάδα, γιατί σήμερα Κυριακή κάνουμε ένα flashback, κοιτάζουμε πίσω. Είχαμε ψηλά στην επικαιρότητα και το θέμα της Mercosur και το πρώτο δείγμα γραφής, γιατί φτάσανε από την Βραζιλία, μας ήρθαν με σαλμονέλα τα πρώτα κοτόπουλα. 80% σαλμονέλα. Και σκέφτεσαι, τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, του κουτρούλι ο γάμος. Τι θα συμβεί όταν θα έχουμε πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας? Ποιοι έλεγχοι θα γίνονται? Κατά πόσο θα είμαστε? Ναι, ναι.
1: Αυτά λέγαμε τόσο καιρό, Δέσποινα, και μάλιστα εμείς εδώ στο Focus την συμφωνία Mercosur την πιάσαμε από το 2024.
0: Από νωρίς,
1: αυτά,
0: νωρίς, έτσι.
1: Χτυπούσαμε το καμπανάκι, προειδοποιούσαμε για αυτά ακριβώς τα φαινόμενα. Και εδώ θα βγάλουμε άλλη μία είδηση. Ενδεχομένως τελικά τα κοτόπουλα να ήρθαν από τη Βραζιλία, αλλά να μην ήταν από τη Βραζιλία.
0: Αλλά...
1: Έχω μπροστά μου τον τελευταίο εκτελεστικό κανονισμό που ψηφίσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσιοποιήθηκε, τον 996,
0: ο οποίος
1: όταν λέμε εκτελεστικός κανονισμός σημαίνει ότι τα κράτη-έθνη πρέπει να τα νομοθετήσουν, πρέπει να το κάνουν νομοθεσία. Αυτό σημαίνει εκτελεστικός κανονισμός.
0: Ναι.
1: Έχει δημοσιοποιηθεί το έγγραφο πώς οι εμπορικές εταιρείες θα φτιάχνουν τα χαρτιά. Ας πούμε, στο νούμερο ένα πλαίσιο, λέει, εκεί θα μπαίνει το αποδεικτικό καταγωγής. Και λέει δίπλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελεύθερη κυκλοφορία. Δηλαδή θα έρχεται και θα κυκλοφορεί ελεύθερα στην Ευρώπη.
0: Δεν είναι δεσμευτικό,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Αυτό που λέω ότι μπορεί να μην είναι τελικά από τη Βραζιλία... Έχει στο νούμερο 6 πλαίσιο, λέει, δυνατότητα μεταβίβασης πιστοποιητικού, ναι. Και λέει η Ευρώπη, βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια βραζιλιάνικη εταιρεία να πάρει τα κοτόπουλα από κάπου αλλού και να τα στείλει στην Ευρώπη με τη συμφωνία Mercosur. Βέβαια μπορεί τα κοτόπουλα να ήταν βραζιλιάνικα, αλλά ναι, θα μπορούσαν και να μην είναι βραζιλιάνικα.
0: Να είχαν μεταναστεύσει από κάπου αλλού, ναι.
1: Η εγγύηση τώρα στο 5 λέει, για κάθε τόνο είναι λέει 30 ευρώ. Πάντοτε υπάρχει μια εγγύηση. Αλλά το πιο βασικό που ενδιαφέρει τους πάντες είναι ότι στο νούμερο 2 πλαίσιο λέει ποιες θα είναι οι ποσότητες. Και λέει για αρχή, πώς λέει, πάμε σε μια ταβέρνα και λέμε για αρχή φέρε 2-3 σαλάτες, ρετσίνα, φέρε 4-5 σουβλάκια.
0: Καλά, αυτά τα λέγαμε παλιά.
1: Ναι. Για αρχή λέει τώρα εδώ ο εκτελεστικός κανονισμός, ναι, το 2026 θα μπουν 166 θα μπουν 166

0: ελπίζει θα υπάρχει η δυνατότητα για το 2026 να μπουν 10 εκατομμύρια κιλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά το 30, 60 εκατομμύρια κιλά. Αλλά έρχεται τώρα και το μέλι. Η Ελλάδα έχει πολύ καλούς μελισσοκόμους. Στο μέλι επιτρέπει να έρθει για το 26 7,5 εκατομμύρια κιλά και μετά το 30 45 εκατομμύρια κιλά. Βέβαια αυτά τα νούμερα μπορεί να ξεκινήσανε τώρα έτσι.
1: Αλλά θα μεγαλώσουν.
0: Αλλά μπορεί ναι, να υπάρξουν απαιτήσεις να βγουν αυτά τα μάρκετ που ανήκουν σε πολυεθνικές και οι πολυεθνικές είναι οι κύριοι προφοδότες των μάρκετ αυτών. Θα πούνε έχουμε απαιτήσεις και για να μην γίνει επιστημιστική κρίση πρέπει να αυξηθούν αυτές τις ποσότητες.
1: Άρα η ρίζοπαραγωγή, η μελισσοκόμη και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας, το έλεος της Μερκοσούρ.
0: Έχει και στάρια, έχει κρέατα, φυσικά, έχει κοτόπουλα, έχει τα πάντα έχει ο κανονισμός για να μην...
1: Και το θέμα
0: έχει
1: είναι...
0: γάλα σκόνη, έχει οπωροκυπευτικά.
1: Ναι. Όλες
0: έχει...
1: αυτές οι ποσότητες, αναρωτιέται εύλογα κάποιος που μας ακούει, πώς ακριβώς θα ελεγχθούν, Χρήστο?
0: Ναι, ακριβώς αυτό λέμε. Ότι εδώ έχει, ας πούμε στα βόρεια, έχει ένα πινακάκι που πρέπει να συμπληρώσει η εταιρεία και λέει αποδεικτικό καταγωγής στην αίτηση πιστοποιητικού. Και λέει, εάν υπάρχει, λέει, θα πρέπει, λέει, αυτός που το εκδίδει να είναι εξιοδοτημένος. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποια εταιρεία στη Βραζιλία έχει πάρει μια πιστοποίηση, σημαίνει ότι εντάξει είναι στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αυτά τα φορτία δεν τα ελέγχουμε, περνάνε.
1: Έτσι, ναι.
0: Γιατί θα είναι πάρα πολλά τα φορτία που θα έρχονται. Δεν υπάρχει το προσωπικό, ούτε οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί να τα ελέγξουν όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Και οτιδήποτε μολυσμένο θα φτάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτε το παραμικρό στο πιάτο μας. Αυτή θα είναι η συνέχεια.
0: Είναι μια συμφωνία. Καταρχήν δεν είναι μόνο, έχει υπογραφεί, έχουν πέσει υπογραφές και με την Ινδία. Έχουμε με τον Καναδά, με το Μεξικό. Έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει αποφασίσει δεν θέλει αγροτικό πληθυσμό ή αν υπάρχει αγροτικός πληθυσμός να είναι εταιρείες με ψηφιακά μέσα και τέτοια. Όλα τα προϊόντα θέλει να τα εισάγει. Οπότε είναι ενταγμένοι αυτοί οι κανονισμοί στην πράσινη ατζέντα που υποστηρίζουν με πολύ πάθος η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ και όποιοι άλλοι το υποστηρίζουν.
1: Η οποία συνεχίζεται κανονικότατα.
0: Θα την πούμε και παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Το επόμενο θέμα που έχουμε...
1: Επόμενο θέμα, γιατί είναι πολλά τα θέματα, ο χρόνος είναι λίγος, ένα δεκάλεπτο έχουμε.
0: Βασικό,
1: αλλά, ναι, ναι.
0: Έχουμε πολύ μεγάλη ζημία στις δεντροκαλλιέργειες, στην Πέλα και στην Ιμαθία. Μία ζημία η οποία προέκυψε τις τελευταίες 10 ημέρες και φαίνεται τώρα πάρα πολύ. Ξεραίνονται οι βίτσες από τα δέντρα. Ξεραίνονται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ζημίες από 40% έως και 90%.
1: Λόγω
0: είναι
1: τον...
0: ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Λόγω της αλλαγής της μεταβολής που είχαμε στον καιρό τις τελευταίες ημέρες.
0: Οι ειδικοί λένε ότι οι αγρότες δεν κάναν κάποιες καλλιεργητικές φροντίδες με τα φάρμακα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και ο καιρός. Αλλά εδώ πάλι θα αναφερθούμε στην πράσινη ατζέντα. Χτυπάμε πράσινη ατζέντα σήμερα, Δέσποινα.
1: Ναι.
0: Γιατί το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θέλει να γίνει κλιματολογικά ουδέτερη το 2050, ξεκίνησε την μείωση φυτοφαρμάκων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φυτοφάρμακα να καταπολεμήσουμε ασθένειες. Αν θυμάστε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα πρόβλημα στην Πέλα και την Ιμαθία με την παραμόρφωση των ροδακίνων. Αυτό προέκυψε γιατί σταμάτησαν κάποια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, κάποια φάρμακα. Τώρα, με βάση την εμπειρία που έχω εγώ, αυτό το φαινόμενο πιστεύω ότι οφείλεται πάλι σε αυτά τα... Σε αυτό το... Δεν έχουμε φάρμακα.
1: Στην δηλαδή
0: πήγα εγώ
1: φαρμάκων.
0: Να πίσω ένα φάρμακο που το γνωρίζω χρόνια και το κάνω την άνοιξη. Δεν υπάρχει, δεν έχει έγκριση.
1: Και τι γίνεται, πώς κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση? Μιλάμε τόσο καιρό για έλλειψη εμβολίων, μάλλον άρνηση για εμβολιασμό. Και τώρα μας ενημερώνεις ότι δεν υπάρχουν φυτοφάρμακα.
0: Και για να για το να κάνω ακόμη καλύτερο, ο χαλκός που είναι το πιο απαραίτητο
1: συστατικό
0: φάρμακο που χρειάζεται ο αγρότης, τελευταία πήρε την Ευρωπαϊκή Ένωση έγκριση μέχρι το 2029. Θέλουν να κόψουν και το χαλκό.

0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβετε ότι αυτά είναι όλα εργαλεία για να σταματήσουμε να παράγουμε, για να εισάγουμε από ξένες χώρες. Γι' αυτό τα συνδέω εγώ έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και δεν έχεις άδικο. Όταν θα πρέπει να, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, προσπαθούμε να το λύσουμε. Αναζητούμε λύσεις. Τώρα εδώ μου λες ότι αντιμετωπίζετε με τις καλλιέργειες προβλήματα και δεν υπάρχει το σημαντικότερο, το φυτοφάρμακο.
1: Αυτό, ναι, που γιατί αν εμείς έχουμε σαν Ευρωπαίοι αγρότες παραγωγή, δεν θα δημιουργηθεί έλλειμμα για να αρχίσουμε να εισάγουμε προϊόντα.
0: Ακριβώς.
1: Οι εταιρείες έχουν φροντίσει και η πράσινη ατζέντα έχει φροντίσει. Βασμιών, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Στα Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερίκοκα, Λωτή, Ιδόνια, αυτή τη στιγμή εθελοντικά οι αγροτικοί σύλλογοι σχεδόν και των δύο νομών, ιδιαίτερα στην Μπέλα, κάνουν εθελοντική καταγραφή έτσι ώστε να συνταχθεί φάκελος από την περιφέρεια και να γίνει έτοιμα για κάποια αποζημίωση, βέβαια να ολοκληρωθεί το φαινόμενο και να δούμε τις ζημίες.
0: Άρα λιγοστά και φέτος το καλοκαίρι. Αυτά τα προϊόντα.
1: Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με ροδάκινα που είναι κομπόστας, όχι τα επιτραπέζια που είναι ευχάριστο νέο αυτό.
0: Ναι.
1: Και να πούμε και ένα ευχάριστο νέο γιατί μας ακούει και η Αθήνα. Τα κεράσια αυτή την εβδομάδα μπαίνουν σε παραγωγή. Ήδη τέλος εβδομάδος θα κοπούν περισσότερες ποσότητες.
0: Άντε με το καλό.
1: Οπότε ευελπιστούμε να πέσουν και οι τιμές.
0: Με το καλό. Το θέμα είναι, ναι. Εδώ τώρα, εδώ πόσο πιστεύεις ότι θα φύγει από το χωράφι?
1: Ναι, σημερινές τιμές, ναι, που πουλάει ο παραγωγός είναι ανάλογα και την ποιότητα του κερασιού.
0: Σαφέστατα.
1: Είναι 6 με 8 ευρώ.
0: Ναι, μία μέση
1: σημερινή τιμή.
0: Σημερινή
1: αλλά
0: τιμή
1: σε 2-3 μέρες μπαίνουν πάρα πολύ να κόψουν και πιστεύω ότι θα πέσει στα 5 ευρώ, φαντάζομαι.
0: Από 6 δηλαδή ξεκινούν για τώρα.
1: Ανάλογα την ποιότητα. Ο παραγωγός παίρνει 6 με 8 ευρώ σήμερα. Είναι χρηματιστήριο το κεράσι.
0: Το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, είναι νωρίς. Είναι τα πρώιμα αυτά, έτσι.
1: Κόκκινα. Μην περιμένουμε να οριμάσουν αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Κόκκινα είναι γλυκά, είναι τραγανά.
0: Άρα
1: έχουμε τρομερές ποικιλίες, πολύ γευστικές.
0: Τώρα μην το κάνεις αυτό, μην περιγράφεις, είναι το αγαπημένο μας φρούτο. Οπότε, λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με μία τιμή για τα πρώτα κεράσια, 5 με 6 που φεύγουν από εσάς, λοιπόν. Να δούμε.
1: Πιστεύω
0: είναι χρηματιστήριο, όπως είπες.
1: Πιστεύω μέχρι τέλος εβδομάδας είναι αυτές τις τιμές.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Σήμερα είναι 6 με 8 η τιμή.
0: Θα μας ενημερώνεις.
1: Πάνω 8. Αν είναι πιο ψηλά, 6.
0: Θα ενημερώνεις εμάς, θα λέμε πόσο φεύγει από το χωράφι και πόσο θα το βρίσκουμε τελικά όμως κυρίως στα σούπερ μάρκετ, γιατί για την λαϊκή αγορά δεν το συζητώ, οι τιμές.
1: Να πούμε ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, τα εργατικά είναι πολύ μεγαλύτερα, δεν υπάρχουν εργάτες.
0: Και από πού ψάχνετε, πού αναζητείτε
1: τώρα,
0: εργάτες?
1: Εδώ είχαμε ένα περίεργο θεματάκι. Η κυβέρνηση εδώ και χρόνια θέλει να μας κάνει να παίρνουμε εργάτες από τα hot spot.
0: Από τις δομές.
1: Βεβαίως. Επίσης, επειδή αυτό δεν περπάτησε πολύ, γιατί αυτοί
0: δεν υπάρχουν. Γιατί από τις δομές δεν υπάρχουν εργατικά χέρια?
1: Εργατικά δεν χέρια δεν υπάρχουν. Η Ελλάδα έχει τεράστια παραγωγή και έχουμε τεράστιες εξαγωγές.
0: Ναι, οκ. Okay. Και με ποιο τρόπο σας οδηγούν σε δομές, σε hot spot?
1: Μπλοκάρουν την εισαγωγή εργατών από την Αλβανία που είναι χρόνια και είναι εξειδικευμένοι και συγκεκριμένα. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν και ξέρουν ότι θα καλέσουν τους εργάτες από την Αλβανία με πρόσκληση να έρθουν για 3 συν 3 μήνες, θα δουλέψουν και θα φύγουν.
0: Ναι, και
1: λοιπόν, ξαφνικά, ενώ ξέραν είναι μια διαδικασία που την κάνουν χρόνια, ξαφνικά όσοι πήγανε μετά τις 31 Μαρτίου να κάνουν αίτηση, το σύστημα δεν δεχόταν την αίτηση για να καλέσει Αλβανούς. Μπορούσε να καλέσει από Βιετνάμ, από Αίγυπτο, από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Εκτός από Αλβανία.
0: Μάλιστα,
1: ξαφνικά.
0: Που είναι εργάτες που χρόνια τώρα έχει δημιουργηθεί και μια ιδιαίτερη σχέση
1: έτσι,
0: με πολλούς έτσι, αγρότες, δενδροκαλλιεργητές, υπάρχει μια προσωπική επαφή, έχουν αποδείξει ότι οι άνθρωποι είναι καλοί στην δουλειά τους και τώρα σου λέει όχι,
1: κάποιους,
0: το μπλοκάρουμε
1: αυτό. Κάποιοι βαπτίστηκαν, έχουν τα δωμάτια τους, ξέρουν τη δουλειά, ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφεις.
0: Ναι,
1: και ξαφνικά κάποια άρρωστα μυαλά μπλοκάραν αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα, και σου λένε θα...
1: Ευτυχώς όμως υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, πάρα πολλές ερωτήσεις, και από την ελληνική λύση μπήκε ερώτηση στη Βουλή, και ευτυχώς άνοιξε το σύστημα 1 Μαΐου, Είναι οι εκλογές. Άμα δεν ήταν οι εκλογές, δεν θα άνοιγε. Αλλά αυτό είναι δικό μου σχόλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα άνοιγε. Αυτό βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα να μείνουν πίσω κάποιες δουλειές και εντάξει, τώρα τρέχουν οι καημένοι και δεν φτάνουν.
0: Ναι, οπότε λες ότι απομακρύνθηκε έτσι αυτό το ενδεχόμενο.
1: Απομακρύνθηκε, αλλά υπάρχει. Του χρόνου που δεν θα έχει εκλογές, αυτούς σιγά σιγά θα τους μπλοκάρουν. Δηλαδή,
0: να επιβληθεί, ναι. Ναι.
1: Όσον αφορά τους Αλβανούς εργάτες, υπάρχει ένα όρατο χέρι που εμποδίζει να έρχονται. Δηλαδή και τα χαρτιά είναι ολόκληρη διαδικασία. Αν ξεκινήσουν αυτοί να κάνουν χαρτιά με άλλον τρόπο, πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Οπότε και σου λέει, πάνε πάρε από τα hot spot,
1: πάνε πάρε από άλλες χώρες.
0: Ναι, βρίσκουν τρόπους.
1: Αυτό ξέρουμε γιατί όλοι. Για την αλλίωση και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, γιατί μου έστειλες και το. Και ένα από τα πολλά ειδοποιητήρια, τα καραβασάκια της ΑΔΕ που έχουν φτάσει στα χέρια αγροτών, οι οποίοι θα πρέπει σε μια εποχή που πραγματικά δύσκολα μπορούν να ανταπεξέλθουν, τους ζητούν χρήματα πίσω. Επιστροφή αχρεωστήτως κατευθυνθέντων ποσό που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Τι ακριβώς είναι αυτό, Χρήστο, τώρα?
1: Ακριβώς. Επειδή εμείς έχουμε μια εκπομπή, Δέσποινα, που την κάνουμε μόνο με έγγραφα από τη Διάβγεια, mm-hmm. Είχαμε επισημάνει αυτό το πρόβλημα το 23. Το 23 δεν δηλώθηκε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προέκυψε και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από τα διοικόγραφα και από πάρα πολλά δημοσιεύματα. Τώρα που η ΑΔΕ πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αναγκασμένη να κάνει ξεκαθάρισμα, ξεκινάει από το 23.
0: Αφορούν το 23, ναι.
1: Οπότε αυτή η περίπτωση που ήρθε είναι η πρώτη. Θα έρθουν και άλλες περιπτώσεις για τα 23. Μα. Τι σημαίνει αυτό? Ένας αγρότης πήγε και δήλωσε το χωράφι του στο σύστημα ΟΣΔΕ. Μετά μπήκε σε έλεγχο, ήρθε ο δορυφόρος στο monitoring και επειδή ο δορυφόρος έχει τεράστια προβλήματα από το 20 που τον πήρανε, δεν λειτουργεί σωστά.
0: Ναι. Δείχνει
1: δεν διάβασε
0: ό,τι
1: το χωράφι.
0: Ωραία.
1: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπει στον έλεγχο.
0: Ναι.
1: Ο έλεγχος τώρα έγινε ένα χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 24. Δεν έγινε δηλαδή
0: άμεσα,
1: την ίδια σεζόν. Mm-hmm. Έγινε το 24 τον Οκτώβριο και οι κύριοι θυμηθήκανε τώρα τον Απρίλιο, 30 Απριλίου του 26, να στείλουν ένα ραβασάκι και να λένε κοιτάξτε να δείτε, εμείς ή σας δώσαμε παραπάνω χρήματα και πρέπει να τα επιστρέψετε γιατί δεν το δικαιούστε, ή από τα 10 χωράφια που δηλώσατε, το ένα έχει πρόβλημα ή είχε χόρτα, γιατί αν ήταν αγρανάπαυση μπορεί να είχε χόρτα και να είπε ότι τελικά δεν κάνατε αγρανάπαυση.
0: Γιατί αυτό λέει. Focus 103,6. Και με αυτά και με τα άλλα προχωρούν μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν από τον ΕΠΚΕΠΕ το 23. Και έτσι συνεχίζουν να πνίγουν αγρότες και καταναλωτές με τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο. Έχουμε την ανασκόπηση. Α, με την ανασκόπηση θα κλείσουμε. Όχι, θα κλείσουμε εννοείται με του γνωστού αγαπημένου Μητροπάνου το τραγούδι για τις μανούλες, αλλά θέλω να κάνουμε ένα μάζεμα λίγο, να δούμε τι μας είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα με αφορμή την ημέρα της μητέρας. Ξεκινά έτσι λοιπόν και τη γράφει, συμπίπτει η ανασκόπησή μας με την ημέρα της μητέρας, την πρώτη αγκαλιά, το σύμβολο της ανιδιοτελούς αγάπης που συνοδεύει για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι και εγώ κοντά τη δική μου μητέρα, την Μαρικά, πολύ καλά μέχρι εδώ. Μπράβο στον Πρωθυπουργό μας που ξεκίνησε έτσι την εβδομαδία ανασκόπηση. Μια προσπάθεια να μαλακώσει, θα έλεγα, το κλίμα πριν προχωρήσει σε άλλα θέματα. Για το κόστος ζωής, για την ακρίβεια αναφέρθηκε. Πάμε να δούμε λοιπόν. Για την ενέργεια θα ξεκινήσω, λέει, με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. μέσα στην διεθνή αβεβαιότητα λόγω του πολέμου. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από απέστα 700 μέχρι 1 GB μέχρι το 2027. Ο νέος νόμος προβλέπει περισσότερες ΑΠΕ, καθαρότερη και πιο πρόσιτη ενέργεια. Είναι ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια της συλλογικής μας μπλα μπλα μπλα κατάκτησης. Μάλιστα, για μια χώρα μιλά που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει. Είναι επιτυχία με λίγα λόγια η ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας και η αύξηση των εξαγωγών ρεύματος. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω όλα όσα γράφει, γιατί μόλις τώρα άνοιξα και διαβάζω το άρθρο. Το θέμα είναι ότι η πραγματικότητα, παρά τα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραμένει διαφορετική από τη στιγμή που οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού συνεχίζουν να καίνε. Τα όποια ωφέλη μας γράφει, μας λέει ο Πρωθυπουργός, δεν τα βλέπουμε, δεν αποτυπώνονται στην τσέπη μας. Για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, 6,9 δις λέει, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που έλαβε η χώρα. Προχωράμε, γιατί όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο θα ενισχυθεί και η σταθερότητα της οικονομίας μας. Γι' αυτό δηλαδή προχωράμε στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους μας, για να συνεχίσουμε να ενισχύσουμε την σταθερότητα της οικονομίας. Μας μιλά δηλαδή για οικονομική σταθερότητα, ενώ το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια πιέζουν χιλιάδες οικογένειες. Επόμενο θέμα λέει που αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού. Τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 51% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Αυτά ενώ το σύστημα λειτουργεί προς όφελος των φανς, σημαντικό, και όχι προς των πολιτών που προσπαθούν να παραμείνουν παρά τις αντίξωες συνθήκες συνεπείς. Κάνει αναφορά και για το ταξίδι του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συζητήσαμε, λέει, τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την ενίσχυση της συνεργασίας μας με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις. Υπογράψαμε και στρατηγική συνεργασία με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για τους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι ζητούμενο και αυτό, αλλιώς πώς θα προχωρήσουμε. Παρουσιάζει λοιπόν μία εικόνα προόδου. Έχουμε έντονη διεθνή παρουσία, σου λέει. Και φυσικά, ναι, βέβαια, έχουμε και τους δορυφόρους. Έχουμε, λέει, και διαστημικά νέα, κυριολεκτικά με την Ελλάδα να διαθέτει πλέον 17 μικροδορυφόρους σε τροχιά. Και κλείνει την επόμενη Κυριακή, λέει, δεν θα έχουμε την καθιερωμένη ανασκόπηση, θα βρίσκομαι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα επανέλθουμε κανονικά την αμέσως επόμενη εβδομάδα με όλα όσα θα έχουν μεσολαβήσει. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους από τον Πρωθυπουργό.

Άρα λοιπόν μιλάμε για μία ανασκόπηση μέσα από την οποία μας δείχνει ότι παράγει έργο πριν πάει στη μάχη του συνεδρίου, όπου θα αντιμετωπίσει έτσι τα μαχαιρώματα των δικών του ανθρώπων. Μία ανασκόπηση με πολύ διάστημα, για UFO δεν μας μίλησε, με πολύ τεχνητή νοημοσύνη, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα του σήμερα, της ακρίβειας που είναι το νούμερο ένα που μας καίει όλους, αγαπημένοι μου. Πάμε για κλείσιμο, μου κάνει νεύμα ο Λεωνίδας. Με Μητροπάνο μπορούμε να κλείσουμε για τις μανούλες μας εδώ. Ένα τελευταίο τραγούδι για σας, αγαπημένες μου, μονάκριβες, μοναδικές μας, πνοή μας, ζωή μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή εύχομαι σε όλους. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, το Λεωνίδα Καρυπίδη, τα φιλιά, την αγάπη μας. Στη συνέχεια, Κυριάκος Βελόπουλος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: το τελευταίο καταφύγιο και απάγγιο του πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει το χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Να αφισβητείτε η δικαιοσύνη από το Α μέχρι το Ω. Να αφισβητείτε το αδέκαστον, το τυφλόν και αυτό που λέω πολλές φορές, το δίκαιον των αποφάσεών της. Αυτό που έγινε με τον κύριο Τζαβέλα χθες με τρομάζει. Με τρομάζει γιατί θέλει πολύ θράσος για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, να προσπαθήσεις να θάψεις μια υπόθεση που αφορά ένα τεράστιο σκάνδαλο και δεν έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον παρακολουθούσε κανένας. Ξέρετε, δόθηκε εντολή, αλλά δεν παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Απλά κάνει θόρυβο για να πάρει κανένα ποσοστό και ένα νούμερο παραπάνω. Γιατί αν τον παρακολουθούσαν.
1: Από πού προκύπτει όμως ότι δεν παρακολουθήθηκε?
0: Το είπε ο ίδιος. Δεν πάτησε το link.
1: Ότι δεν πάτησε το link, ναι.
0: Δεν παρακολουθήσε. Αν δεν πατήσει το link, δεν παρακολουθήσε. Απλά κάνει, έκανε θόρυβο μόνο και μόνο για να κερδίσει κάποια ποσοστά, αλλά δεν έκανε και μήνυση στον κύριο Μητσοτάκη για να τον καθίσει στο σκαμνί τον ίδιο. Το απέφυγε αυτό. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του. Πάμε στην ουσία. Όταν ο εισαγγελέας Τρύπα, ο κύριος Τζαβέλας, βγαίνει, κύριε Πολύζου, την ώρα που πηγαίνουν οι δικηγόροι 24 Απριλίου και του λένε ότι έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση που την αναβαθμίζει, όχι σε πλημέλημα, σε κακούργημα, γιατί κακούργημα είναι. 24 Απριλίου λένε οι συνήγοροι, έχουμε στοιχεία καινούργια. Αναβαθμίζουμε την υπόθεση. Και πριν τα παραλάβει, γιατί δεν μπορούσε να τα παραλάβει ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει την εντολή των παρακολουθήσεων. Ξέρετε, ήταν στην ΕΕΠ. Ο κύριος Τζαβέλας, πριν πάει εκεί, ήταν στην ΕΕΠ. Την εποχή που έδινε ο Μητσοτάκης εντολές να παρακολουθούν διαφόρους τύπους, τις γυναίκες τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον υπουργό εξωτερικών. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ο κύριος Τζαβέλας, επειδή δεν μπορούσε να δηλώσει κόλλημα γιατί ήθελε να τελειώσει την ιστορία, δεν παραλαμβάνει τα χαρτιά και σε δύο μέρες βγάζει διάταξη. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Θάψιμο, κουκούλωμα, μπάζωμα και έγκλημα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται με τόσα σκάνδαλα, τόση βρώμα, τόση λαϊλασία, τόσο κλέψιμο, πώς παραμένει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και ψάχνουν να βρουν απαντήσεις, θα τους απαντήσω με ένα απλό, πολύ απλό σκεπτικό. Δεν είναι δυνατόν να πέσει αυτή η κυβέρνηση, διότι έχει πάρα πολλά χρήματα τα οποία τα δίνει δεξιά και αριστερά, ακόμη και σε εγκληματίες, του κοινού ποινικού δικαίου, η υπόθεση Ζούφκο, όπως λέγεται αυτή η υπόθεση, γνωστή ιστορία του τρολ, ο οποίος τον είχαν πετάξει από την αστυνομία για υπεξαίρεση, για πλαστογραφίες και ένα σωρό πράγματα, τον χρησιμοποιούσε η Νέα Δημοκρατία ως τρολ ανώνυμο για να υβρίζει τους αντιπάλους. Αυτό είναι ένα γεγονός. Υπάρχουν και άλλα γεγονότα, όπως αυτό που έγινε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που βγάλαν 500 χιλιάρικα για να φιλοξενούν πάλι τα γνωστά τρόλ τους οι νεοδημοκράτες. Εκατομμύρια ευρώ δίνονται σε δαπάνες σε μέσα ενημερώσεως. Και το ένα γεγονός, το αναμφισβήτητο, είναι αυτό. Το πλήθος, η πληθώρα χρήματος που δίνει δεξιά και αριστερά για να έχει μισθοφόρους και να τους καλοταΐζει για να λένε είτε μισές αλήθειες, είτε να καλύπτουν το ψέμα, είτε να καλύπτουν τα σκάνδαλα. Το άλλο γεγονός αναμφισβήτητο είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει οικοδομηθεί και έχει δομηθεί στη λογική του διαχωρισμού των Ελλήνων. Δηλαδή δεξί και αριστερή και κεντρώοι. Δύο πόλοι και ένα στη μέση. Τα μέσα ενημερώσεως παίζουν ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Ο ρόλος τους είναι δηλαδή να στηρίζουν Ανδρουλάκη ή Τσίπρα. Ή ακόμα και το πυροτέχνημα που λέγεται το νεοπαγές κόμμα που βγήκε μέσα από τα Τέμπη, μιας κυρίας η οποία ακόμα να μας πει ποιος έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Αλλά μιλάει για διαφάνεια. Το λέω αυτό γιατί εάν είχαμε τη μισή προβολή των πέμπτων της προβολής που έχουν τα κόμματα αυτά, τα ανύπαρκτα του Τσίπρα και το άλλο το ανύπαρκτο ή του Ανδρουλάκη, να είστε βέβαιοι ότι ο πόλος θα έχει σχηματιστεί. Θα είχαν χάσει όμως το αίρισμά τους. Ποιο είναι το αίρισμά τους? Ότι θέλουν να χωρίζουν τους Έλληνες σε δεξιούς και αριστερούς για να μπορούν τα μέσα να παίζουν παιχνίδια δικά τους εξουσίας. Για να μπορούν να ανέμονται τις κρατικές δουλειές. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα που σας λένε είναι παραμύθια της Χαλινάς. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση λειτουργεί σκανδαλωδώς υπό τη σκέπη των μέσων ενημερώσεως. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτή δαπανά τα λεφτά σας δεξιά και αριστερά σε ταξίδια, αναψυχής, βόλτες, business και όλα αυτά. Εδώ όμως έρχεται πλέον η τακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ψάχνει τρόπους να αποφύγει τη δικαιοσύνη όταν δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός της. Η ιστορία του Τζαβέλα. Ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, που δεν τίμησε το όνομά του, το επιθετό του, Τζαβέλας, ένα ιστορικό όνομα των Τζαβελέων, δεν το τίμησε ο άνθρωπος αυτός. Και πάμε στα κολλήματα που έχει ο Τζαβέλας. Να τα παραθέσουμε στα γρήγορα και πώς κουκούλωσε τις υποκλοπές. Πρώτον, ο ίδιος έκανε τη σύνδεση με την ΕΕΠ κατά την περίοδο τότε, την επίδικη περίοδο και τις επαφές με την Ιντελέξα. Ο ίδιος, ο κ. Τζαβέλας. Αυτός τα έκανε, δεν τα έκανα εγώ. Υπέγραψε διατάξεις άρσης, ακούστε λίγο, απορρίτου επικοινωνιών του δημοσιογράφου Κουκάκη. Ο ίδιος ο κ. Τζαβέλας. Περιπτώσεις εναλλαγής και διακοπής άρσεων απορρίτου συνδεόμενες με διοικητικές ενέργειες κατόπιν ετοιμάτων ελέγχου. Από τον κύριο Τζαβέλα υπογραφές. Αναφορές σε επιπλέον περιπτώσεις άρσεων απορρίτων πολλών προσώπων με αμφισβητούμενο χαρακτήρα εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας. Τη γυναίκα του κύριου Μιλωνάκη, τη σύζυγο κάποιου άλλου υπουργού. Τα υπέγραφε ο κύριος Τζαβέλας. Περιπτώσεις παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων και δημοσίων προσώπων όπως ο Χατζηδάκης και άλλων συνδεδεμένων προσώπων. Συσχετισμός χρονικών σημείων άρσεων απορρίτου και έναρξη επιθέσεων με το λογισμικό Predator. Εποχή Τζαβέλα. Όλα αυτά την ώρα που ο ίδιος κατέθεσε ως μάρτυρας στην Επιτροπή και ήταν παράγοντας, και αυτό είναι ασύμβατο με συνέχιση δικαστικού χειρισμού της ιδίας υποθέσεως. Εδώ λοιπόν γίνονται πάρα πολλά ζητήματα για τον κύριο Τζαβέλα, νομικής και όχι μόνο φύσεως. Δεν θα μπω στην αμεροληψία του. Αλλά η βιασύνη με την οποία ήθελε να κουκουλώσει το σκάνδαλο, τις υποκλοπές τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα.
και υπηρετεί και εξυπηρετεί το αφήγημα της κυβέρνησης η επιλογή αυτή. Το να κουκουλώσουμε το Predator, τον Ντίλιαν, τον Δημητριάδη, τον Μητσοτάκη και όλους αυτούς τους τύπους, τους απίθανους που υπέκλεπταν συνομιλίες ανθρώπων. Και επειδή γνωρίζω αρκετά πράγματα, θα πω το εξής για να το καταλάβετε. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δείχνουν μια βαθιά σύψη. Μια βαθιά σύψη η οποία δυστυχώς δεν θα καθαρθεί ούτε με Πασόκ, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με Νέα Δημοκρατία. Το είδατε το Πασόκ τι έκανε. Θυμάστε που έλεγα κατάργηση όλων των ανεξάρτητων αρχών. Φώναζα και ούρλιαζα. Καταργήστε τις ανεξάρτητες αρχές, είναι συνδιαλλαγή και συναλλαγή των κομμάτων. Ναι ή όχι. Το έλεγα. Το φώναζα. Ούρλιαζα. Εμείς θα τις καταργήσουμε όλες. Μόνο τις πέντε που θέλει το Σύνταγμά μας θα κρατήσουμε. Μεταξύ αυτών και το Σουρού και κανένα τους ακόμα. Παραπάνω δεν έχει. Θέλω. Τι κάνει λοιπόν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Παρασκηνιακά, ενώ εσάς σας βάζουν να μαλώνετε μεταξύ σας. Πασόκ, νεοδημοκράτες, τα είχα κάνει αντιπολίτευση ο κύριος Ανδρουλάκης. Τάχα δήθεν, ορίεται, χτυπιέται στη Βουλή, τάχα μου, τσοκοπάει για να συσπυρώσει τον κόσμο του. Παρασκηνιακά είχαν συμφωνήσει να συγκυβερνήσουν για να ορίσουν τη συγκυβέρνηση πώς. Πώς θα μοιράσουν τα ημάτια και τις θέσεις. Πάλι οι καρέκλες είναι. Πάλι να βολέψουν Πασόκους και νεοδημοκράτες θέλανε. Και πού τα χάλασαν? Στις καρέκλες. Όταν οι καρέκλες δεν ήταν καλές, δεν τις θέλουμε αυτές, θέλουμε τις άλλες. Όχι, θα πάρετε αυτές, όχι, θα πάρετε αυτές. Τα χαλάσανε για τη συγκυβέρνηση. Να για τη συγκυβερνάν, σας λέω. Συγκυβερνάν άτυπα και θα κυβερνήσουν μαζί στις επόμενες εκλογές. Μία, δύο φορές θα γίνουν εκλογές. Θα συγκυβερνήσουν, είναι δεδομένο. Ο Ανδρουλάκης είναι σάρκα από τη σάρκα τους. Θέλετε παραδείγματα, κολλητός του τουρκόφιλου Τσάνσεθ είναι. Μέλος του λόμπι του Σόρος ήταν. Ο άνθρωπος αυτός τον παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης και δεν έκανε μήνυση στο Μητσοτάκη. Γιατί δεν τον κάνει βάβα. Ακαταγνώστον. Σας τα λέω για να καταλάβετε και τσιροκοπάνε και σας διχάζουνε. Εμείς θέλουμε να σας ενώσουμε. Είτε σε Πασόκος, είτε Δημοκράτης, είτε αριστερός, δεν με νοιάζει. Μπορούμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Έρχονται πολύ δύσκολες στιγμές. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έρχεται πείνα, το φωνάζω. Θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Και όλα αυτά την ώρα που πλανήτη σύεται από την ιστορία με το Ιράν. Μπορώ να πω πολλά πράγματα και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμύρατα που φύγαν από τον ΟΠΕΚ και όλα αυτά δεν είναι σημαντικά, αλλά θέλω να δείτε πώς την ιστορία τη γράφουν όχι νικητές μόνο. Τη γράφουν όπως βολεύει. Πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι το Ιράν και το Ισραήλ κάποτε ήταν κολλητοί φίλοι? Ναι, ήταν φίλοι. Αδέρφια, φίλοι. Τόσο φίλοι που δεν μπορείς να ξαναβρίσεις φιλίες. Αλλά δεν το γνωρίζουμε, δεν το μαθαίνουμε και πόσο ευμετάβλητες είναι οι συμμαχίες και φιλίες. Θα σας κάνω μια ιστορική αναδρομή. Υπήρχε μια περίοδος στην ιστορία, φίλες και φίλοι, όπου τα δύο αυτά κράτη ήταν σύμμαχοι ως και πολλοί φίλοι. Κορυφαίοι αξιωματούχοι και πρωθυπουργοί προσγειωνόταν νύχτα ο ένας στον πρωτεύουσα του άλλου, των δύο χωρών, που σήμερα σκοτώνονται μεταξύ τους. Αντάλλασαν προσωπικά δώρα, υπέγραφαν συμφωνίες που άλλαζαν τις ισορροπίες στην περιοχή. Γινόταν, φίλες και φίλοι. Μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ναι, το φαντάζεστε, κι όμως γινότανε. Αυτό ήταν μια πολύ στενή σχέση και συνεργασία πολλών ετών. Το Ιράν και το Ισραήλ ήταν outsiders της περιοχής. Περικυκλωμένοι από αραβικό κόσμο με καχυποψία. Το Ιράν και το Ισραήλ ήταν εχθροί πολλών αραβικών χωρών. Πάρα πολλών αραβικών χωρών. Η κοινή της απομόνωσης τους έφερε κοντά. Αυτό πριν μερικές δεκαετίες. Μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, φίλες και φίλοι, ο αραβικός εθνικισμός φούντωσε. Πέφτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Άραβες τότε βρήκαν τη φυλή τους, Σημίτες όλοι, ξέρω εγώ, Άραβοι κτλ. Εναντίον όλων κτλ. Γιατί όμως? Γιατί οι Βρετανοί βρήκαν το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή. Οι Άραβες, νιώθοντας ότι είναι στριμωγμένοι, άρχισαν να μισούν τους Δυτικούς. Ένα-ένα. Το Ιράν είχε πετρέλαιο, αλλά είχε και τους Άγγλους εκεί, τους Δυτικούς. Είχε πολύ καλή σχέση λοιπόν με τη Δύση. Οι υπόλοιποι Άραβες μισούσαν το Ιράν. Δείτε πως αλλάζει η ιστορία τώρα. Το 48 ιδρύεται το Ισραήλ και περικυκλώνεται από εχθρικά αραβικά κράτη. Ισραήλ γύρω γύρω Άραβες, Ιράν γύρω γύρω Άραβες εναντίον των δύο χωρών.
Οι Άραβες εναντίον των Ιρανών, οι Άραβες εναντίον των Ισραηλών. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Έτσι πήγαινε η δουλειά. Το 50 το Ιράν γίνεται, φίλες και φίλοι, η δεύτερη μουσουλμανική χώρα που αναγνωρίζει το Ισραήλ. Το 50. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή το Ιράν που σήμερα μισεί το Ισραήλ και το Ισραήλ που μισεί το Ιράν ανεγνώρισε το Ισραήλ δεύτερη χώρα μουσουλμανική. Ένα τεράστιο άλμα. Υπήρχε στρατηγικό δόγμα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, της περιφέρειας του Μπεν Γκουριόν. Το δόγμα του Μπεν Γκουριόν. Συνεργασία με το Ιράν ως μη Άραβα γείτονα. Ακούστε, γιατί αν δούμε πραγματικά το Ιράν, δεν είναι Άραβες. Δεν είναι σημειτικό φύλλο Ιρανοί. Δεν έχουν καμία σχέση με τον αραβικό κόσμο. Είναι, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, Μίδες, Μίδοι ή Πέρσες. Δεν είναι οι Ιρανοί Άραβες. Το Ιράν κέρδιζε τεχνολογία και στρατιωτική τεχνογνωσία και φοβόταν τον Νάσερ. Θυμηθείτε τον Νάσερ. Ποιος ήταν ο Νάσερ? Αίγυπτος. Ιστορία, πόλεμος και όλα αυτά που γινόταν τότε για την περίοδο. Και οι δυο σύμμαχοι των ΗΠΑ. Φίλοι των ΗΠΑ. Αυτή ήταν η χρυσή εποχή σχέσεων Ισραήλ με Ιράν. Μια εποχή που πραγματικά, όσοι διαβάσετε λίγο ιστορία, θα καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο θέλουν να μας δείξουν. Συνεργασία με πληροφορίες, στρατό, οικονομία, παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Η Μοσάτ εκπαίδευε τη ΣΑΒΑΚ. Η ΣΑΒΑΚ ήταν οι μυστικές υπηρεσίες του Ιράν. Οι Ισραηλοί εκπαίδευαν τη ΣΑΒΑΚ. Πολεμικός εκπαιδευτισμός, όπλα, δώσε εδώ, συνεκπαίδευση πιλότων. Απευθείας πτήσεις και συμφωνίες πετρελαίου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Μπεν Γκουριόν πήγαινε, φίλες και φίλοι, γνωστός Ισραηλινός, με περούκα στην Τεχεράνη για μυστικές συναντήσεις και συναλλαγές. Το ακούτε αυτό? Το ακούτε? Το έχετε μάθει πουθενά? Συμφωνία πετρελαίου με αγωγό που είχαν κάνει το Ισραήλ μέσω Ισραήλ. Είχαν προετοιμαστεί για ειρηνικό πετρέλαιο προς την Ευρώπη, παρακαλώ, από τότε και τροφοδοσία του Ισραήλ. Το πυρηνικό πρόγραμμα ξεκίνησε, για όσους δεν ξέρουνε, με αμερικανική και ισραηλινή βοήθεια στην Περσία, στο Ιράν. Δηλαδή αυτοί που βοήθησαν το πυρηνικό πρόγραμμα ήταν Ισραηλινοί και Αμερικανοί στους Ιρανούς. Θα μου πείτε, το καθεστώς ήταν οι Μουλάδες. Ναι, αλλά τους Μουλάδες τους έφεραν Αμερικανοί πάλι. Τότε είχαν σάχι. Το 1979 η Ισλαμική Επανάσταση ανατρέπει το σάχι. Και το ανατρέπει λόγω πετρελαίων. Γιατί επιχείρησε ο Σάχης να εθνικοποιήσει τα πετρέλαια και να πετάξει τις πολυεθνικές πετρελαίου από το Ιράν. Το μοιραίο του λάθος. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι Αμερικανοί είπαν του Σάχη, οι μυστικές CIA, να διώξει τους Βρετανούς για να εισέλθουν εκεί οι Αμερικανοί. Πέφτει ο Σάχης, βγαίνουν οι μου, δηλαδή τον διώχνουν κιόλας, χάνει, τον αδειάζουν οι Αμερικανοί CIA, έρχονται οι Μουλάδες που είναι Αμερικανόφιλοι, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως ήθελαν οι Αμερικανοί. Ο Χομεϊνί χαρακτηρίζει το Ισραήλ εχθρό του Ισλάμ. Η σχέση διαλύεται και μετατρέπεται πλέον σε σχέση μίσους. Εξελίσσεται ένα σκιώδη πόλεμο. Και το λέω αυτό γιατί? Γιατί όλοι μιλούν για συμμαχίες. Δεν υπάρχουν σταθερές συμμαχίες. Βλέπετε, οι Ιρανοί, οι Πέρσες ευεργέτησαν τους Ισραηλινούς από την αρχαιότητα. Αυτοί τους βοήθησαν να κάνουν κράτος, αυτοί τους απελευθέρωσαν με τον κύρο, αυτοί τους βοήθησαν πάρα πολύ. Ναι. Χρωστούν την ύπαρξή τους Ισραηλινοί στους Ιρανούς, αλλά άλλαξε το καθεστώς, άλλαξαν τα κόσμια, αλλάζει και η συμπεριφορά. Γι' αυτό και λέω, οι φιλίες δεν είναι στατικές. Είναι δυναμικές. Σήμερα εδώ, αύριο αλλού. Αυτό που καλλιεργούν κάποιοι, ελληνογαλλική φιλία κτλ. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μας ζάλισαν με τον Μακρόν και τη Γαλλία που ήρθε στην Ελλάδα. Εγώ δεν διαφωνώ με τη φιλία με τη Γαλλία. Προς Θεού. Ίσως είναι και μονόδρομος η φιλία μας με τη Γαλλία. Διότι η Ισπανία και η Ιταλία είναι ανθεληνικές και φιλοτουρκικές χώρες. Και η μόνη που μας μένει είναι η Γαλλία. Πείτε μας όμως έναν πόλεμο που κέρδισε η Γαλλία τα τελευταία 150 χρόνια. Πείτε μου έναν πόλεμο. Φαλάκι τους πήρε ο Χίτλερ. Σε 7 μέρες η Γερμανία διελήθηκε σε 8 μέρες. Τους διέλυσαν. Πείτε μου πότε στρατιωτικά νίκησαν. Άντε, Ισραηλοί κερδίζουν που και που.
ή πότε κέρδισαν οι Γάλλοι και επενδύουμε στους Γάλλους, στο στρατό τους. Είναι τα λάθη που αντιλαμβανόμαστε μέσα από τα μέσα ενημερώσεως, τα οποία σας πιπιλίζουν με προπαγάνδα, μόνο και μόνο για να πουλάνε όπλα κάποιες χώρες. Θα το επαναλάβω, είναι δύσκολες οι στιγμές, προειδοποιώ, έρχονται δύσκολοι καιροί, φοβάμαι λίγο τα ελληνοτουρκικά, βολεύει και το Μητσοτάκη η ένταση. Θα μου πουν κάτι, τι είναι αυτά που λες. Λέω εγώ, δεν λέω ότι είναι σκηνοθετημένα, αλλά καμιά φορά οι εντάσεις βοηθούν τα καθεστώτα. Καθεστώς έχει η Τουρκία με τον Ερντογάν, καθεστωτική αντίληψη στην Ελλάδα με τον Μητσοτάκη. Βοηθούνται και αλληλοτροφοδοτούνται. Πιθανόν να είναι και έτσι. Πιθανόν σας λέω. Δεν είναι βέβαιο. Αλλά η ένταση βολεύει το καθεστώς. Το όποιο καθεστώς. Προσπαθώ να σας καταδείξω ότι μονόδρομος είναι η ελληνική λύση. Και οι επόμενες εκλογές και οι μεθεπόμενες, γιατί θα είναι 2-3 εκλογές αναμετρήσεις, θα είναι ανακαταλυτικές για την πορεία του έθνους, για την πορεία της Ελλάδος. Αν το καταλάβετε, και εσείς που δεν πήγατε να ψηφίσετε, πείστε κάποιους άλλους να πάνε να ψηφίσουν. Ας ψηφίσουν οτιδήποτε. Μπορεί να μην σας αρέσει ο Βελόπουλος. Ψηφίστε κάτι άλλο. Όχι Νέα Δημοκρατία. Όχι Πατσόκ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνησαν. Όχι Τσίπρα που να πάρει και να σηκώσει. Όχι κόμματα που οι πολιτικοί αρχηγοί είναι άεργοι, τεμπελχανάδες. Όχι ανθρώπους που δεν δούλεψαν και έχουν εκατομμύρια. Δεν γίνεται να έχεις εκατομμύρια αν δεν έχεις δουλέψει. Μόνο αν έχεις κλέψει, αν έχεις κάνει κομπίνες. Τα λέω πολύ απλά και λαϊκά. Μήπως και καταλάβετε κάποια πράγματα. Ακόμη και τώρα, ας πούμε, να δω ένα παράδειγμα. Λέμε, οι Βούλγαροι είναι φίλοι μας. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι. Ουδέποτε η Βουλγαρία μπορούσε να είναι φιλική με την Ελλάδα. Διότι ο ζωτικός της χώρας είναι στο Αιγαίο. Η Αλβανία δεν μπορεί να είναι φίλη με την Ελλάδα ως κρατική οντότητα, διότι έχει ανθέληνες ηγετίσκους. Το ράμα έχει. Που είναι γεννήτσαρος και μισέλληνας. Και μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία ελέγχεται από την Ιταλία. Αιώνες τώρα δημιούργημα των Ιταλών είναι. Αλλά οι Αλβανοί ως ελληνικό φίλο, οι Τόσκηδες, οι μισοί είναι Τόσκηδες και παραπάνω. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δεν το καταλάβουν ποτέ. Δεν μπορεί να είναι φίλοι μας. Όπως και οι Τούρκοι δεν μπορούν να γίνουν φίλοι μας. Ο ζωτικός της χώρος είναι δυτικά, στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο μας. Πώς θα γίνω φίλος μαζί τους? Όπως και οι Ιταλοί δεν μπορούν να γίνουν φίλοι μας. Δυτικά έχουν τη Γαλλία, ανατολικά ή έχουν Αλβανία. Τέλος, εκεί είναι ο χώρος τους. Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ισπανοί, το ίδιο πράγμα. Δυτικά τι έχουν? Ατλαντικό ωκεανό. Άντε και λίγο Πορτογαλία, μπορεί δυτικά. Άρα ανατολικά είναι η διέξοδός τους. Άρα θέλουν να κάνουν γέφυρες στη Μέση Ανατολή με την Τουρκία. Αυτά είναι απλά πράγματα. Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ. Μήπως και κατανοήσουν κάποιοι ότι αυτοί που μας κυβερνάνε τη χάρπαστη, τυχοδιώκτες. Και μήπως και καταλάβουν και οι ψηφοφόροι τι πρέπει να κάνουν στις επόμενες εκλογές.

0: Επειδή όλοι ασχολούνται με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Στενά του Ορμούζ, το στενό του Ορμούζ, και αυτό και εκείνο και τα πλοία και εδώ και εκείνο και το άλλο. Κοιτάξτε τι κάνουν οι Αμερικανοί, ακούστε λίγο. Δεν είναι εύκολη ιστορία αυτή. Δεν μπορείς επιδερμικά να την κατανοήσεις. Το Ιράν, σας έλεγα από την αρχή, δεν είναι εύκολο γεύμα για τα αμερικανικά στρατεύματα. Άσχετα τι έλεγε ο Τραμπ. Ο Τραμπ λέει τα δικά του. Μια μέρα λέει αυτό, μια μέρα λέει τ' άλλα. Ανάλογα με το πώς το βολεύουν, πετάει και το τσιτάτο του. Το ζήτημα για μένα είναι άλλο. Πώς επιβιώνει το Ιράν. Το Ιράν δεν επιβιώνει λόγω της ισχύως του, επειδή είναι αυτόφωτη χώρα, αλλά λόγω των συμφερόντων της Κίνας και της Ρωσίας. Μπορεί να μεν ο Πούτιν να έχει εμπλακεί σε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όπως είπε και ο Τραμπ, βοηθάει και το Ιράν αναλόγως. Είτε με όπλα, είτε με χρήμα. Το ίδιο και η Κίνα. Δεν βολεύονται οι δύο χώρες αυτές από το να απολέσουν το Ιράν. Αν την βοηθούν υπογείως. Το ζήτημα είναι τι φταίμε εμείς και έχει πάει το βαρέλι στα ύψη και η βενζίνη στα ύψη. Δεν τον νοιάζει τον Τραμπ, κερδίζει η Αμερική. Δεν τον νοιάζει τον Ρώσο, κερδίζουν η Ρωσία από εξαγωγές πετρελαίου, καυσίμων κτλ. Δείτε όμως ποιο είναι το ένοχο μυστικό της Κασπίας θάλασσας. Γιατί βλέπετε ένα Ιράν και ένα Περσικό κόλπο. Δεν βλέπετε δεξιά-αριστερά επάνω τι έχει.
1: Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εισέβαλαν στο Ιράν εξαιτίας της γεωγραφίας του ή του μεγάλου στρατού του. Ωστόσο, ο πραγματικός λόγος βρίσκεται κάπου στα βόρεια. Πρόκειται για την Κασπία θάλασσα, που στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου και περιβάλλεται από 5 χώρες: το Ιράν, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Ρωσία. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο. Δεν επιτρέπεται η παρουσία κανενός άλλου στρατού εδώ παρά μόνο των 5 αυτών χωρών, ούτε ναυτικό των Ηνωμένων Εθνών, ούτε ΝΑΤΟ. Έτσι, η Ρωσία και το Ιράν διακινούν κρυφά όπλα μέσω αυτής της διαδρομής, χωρίς ίχνη, χωρίς παρεμβολές, μόνο απρόσκοπτο εμπόριο. Ακόμα και τα S-300 του Ιράν παραδόθηκαν από αυτή τη διαδρομή. Επίσης, το 2023 το Ιράν προμήθευσε τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και πυρομαχικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν είναι μόνο εμπορική διαδρομή. Η Ρωσία και το Ιράν διατηρούν εδώ σημαντική ναυτική παρουσία σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γι' αυτό, τα ρωσικά πλοία από την Κασπία εκτόξευσαν πυράβλους καλίμπερ κατά στόχων στη Συρία, χωρίς να είναι γνωστό το σημείο εκτόξευσης. Ας έρθουμε στο σήμερα. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί και το Ιράν ξεμείνει από εφόδια, η Ρωσία θα συνεχίσει να στέλνει όπλα μέσω Κασπίας, όπως βαλιστικούς πυράβλους, drones και συστήματα αεράμινας. Ακόμα και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν με χερσαίες δυνάμεις, οι Ρώσο-Ιρανικές δυνάμεις στην Κασπία θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα δεδομένα.
0: Αυτά λέει το σενάριο αυτό. Μην ξεχνάμε και τον παράγοντα Χ που λέγεται Κίνα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στην περιοχή. Είναι πολυσύνθετα. Και ξέρετε, εδώ μου θυμίζει, φοβάται ο Γιάννη το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Δεν είναι εύκολο να κλιμακώσει ο Τραμπ. Γι' αυτό και ψάχνει απεγνωσμένα μια λύση, αλλά δεν του έρχεται όπως το βολεύει. Γιατί δεν μπορεί να αποχωρήσει ηττημένος και τις εκλογές τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Οι μόνοι που κερδίζουν με αυτή την ιστορία, οικονομικά θέλω να πω, κερδίζουν, είναι οι Αμερικανοί μαζί με τους Ρώσους και με αυτούς που παράγουν πετρέλαιο και καύσιμα. Κερδίζουν. Ποιοι χάνουν? Οι λαοί που αλληλοσκοτώνονται, αλληλοσφάζονται, είτε Ισραηλινοί, είτε Ιρανοί, είτε οι Λιβανέζοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, σφάζονται μεταξύ τους για να οικονομάνε οι ολιγάρχες, οι πολυεθνικές, οι πλουτοκράτες και σκοτώνονται μεταξύ τους οι λαοί. Και εδώ αρχίζει το ερώτημα και λες, γιατί ρε αδερφέ, ποιος είναι ο λόγος, για ποιο λόγο? Follow the money. Ακολούθα το χρήμα και τον έλεγχο του πλανήτου. Αυτή είναι η απάντηση. Μην ψάχνετε κάτι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Η μόνη χώρα που αντιστρέφει τον κανόνα αυτό και κοιτάει να φτωχοποιηθούν οι κάτοικοί της, αλλά να πλουτίζουν μόνο οι πλουτοκράτες, είναι η Ελλάδα. Είμαστε η μοναδική χώρα που παίρνουμε το λιγνίτι από την Αχλάδα της Φλόρινας, το μεταφέρουμε στα Σκόπια, εκεί γίνεται ρεύμα και το επιστρέφουμε πίσω και το αγοράζουμε από τους Σκοπιανούς, οι οποίοι ζητούν την ανεξάρτητη Μακεδονία μας. Τη δικιά μας Μακεδονία τη ζητάνε. Ομά και τη γλώσσα και τα λοιπά. Εδώ πάμε να τιμήσουμε τον Μπουτάρη, ο οποίος είπε: έχω χεσμένους τους Έλληνες που έσφαξε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Έτσι είπε ο Μπουτάρης. Πάμε να τιμήσουν τον Μπουτάρη που είπε: έχω χεσμένους τους Έλληνες που έσφαξε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Δεν με νοιάζουν αυτοί, λέει. Ο Μπουτάρης, γνωστός για το χυδαίο και αγοραίο τρόπο του, το υπέστην εγώ στο αεροπλάνο μέσα, ο οποίος για την οικογένειά μου μίλησε με άσχημο τρόπο. Και για μένα οι νεκροί δεν δικαιώνονται. Αυτά είναι παραμύθια. Ο Απόστολος Παύλος άλλα λέει. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Διαβάστε καλά εκεί το χωρίο του Αποστόλου Παύλου για καταλάβετε.

0: Μου είπε ένας φίλος, εντάξει ρε Βελόπουλε, πραγματικά υπερδύναμη οι Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυρή χώρα και τα λοιπά, δεν υπάρχουν χώρες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω πως ναι, αλλά είναι λεπτές ισορροπίες τρόμου. Και η Κίνα μπορεί να απειλήσει την Αμερική και το αντίστροφο βέβαια. Φραστικά υπάρχουν αντιδικίες και υπόγεια υπάρχουν διάφορα, ξέρετε, που γίνονται, αλλά δημοσίως είναι λίγο δύσκολο μόνο να αποφασίσουν να πάνε σε παγκόσμιο πόλεμο.
1: Αυτές είναι πέντε χώρες που θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά την Αμερική χωρίς ποτέ να εκτοξεύσουν πύραυλο. Στην πέμπτη θέση, η Ρωσία. Όχι μόνο πυρηνικά όπλα, αλλά και προηγμένος κυβερνοπόλεμος. Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση σε υποδομές θα μπορούσε να διαταράξει την ενέργεια, τις τράπεζες και τις επικοινωνίες σε λίγες ώρες. Στην τέταρτη θέση, η Ιαπωνία, ένας από τους μεγαλύτερους κατόχους χρέους των Αμερικανών. Εάν προσαρμόσει γρήγορα τις επενδύσεις της, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να νιώσουν άμεσα κρατασμούς. Στην τρίτη θέση, η Σαουδική Αραβία, ένας παγκόσμιος ενεργειακός γίγαντας. Οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στην προσφορά πετρελαίου ή συναλλαγματική αλλαγή στο εμπόριο πετρελαίου θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων εν μία νυχτή. Στην δεύτερη θέση, η Κίνα, η ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας μεταποίησης. Εάν οι αλυσίδες εφοδιασμού παγώσουν, τα αμερικανικά καταστήματα και εργοστάσια θα το νιώσουν γρήγορα. Και στην πρώτη θέση δεν έχουν καθόλου να κάνουν με τα όπλα. Είναι το ίδιο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, βαθιά διασυνδεδεμένο, εύθραυστο και αρκετά ισχυρό, ώστε να ταρακουνήσει τις οικονομίες σε δευτερόλεπτα. Αυτή η χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι δεν είναι τόσο απλές οι ισορροπίες παγκοσμίως. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίζουν έναν καταλυτικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη και στην παγκόσμια οικονομία. Έχουν τεράστια αποθέματα δολαρίου, έχουν πετρελαίου, έχουν μια ανάπτυξη ιδιαίτερα έντονη. Πρέπει να σου πω ότι και πολλοί Έλληνες έχουν πάει τις εταιρείες στο Ντουμπάι, στην περιοχή εκεί γύρω. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Και η κόρη του Πρωθυπουργού δουλεύει στο Ντουμπάι, είναι μια εργαζόμενη νοικοκυρά, η οποία εργάζεται βέβαια. Genius είναι, σαν τον Αϊνστάιν. Έχει γίνει CEO, δεν ξέρω αντιπρόεδρος τι έχει γίνει, σε μια μεγάλη εταιρεία της CVC, η οποία συμπτωματικά αγοράζει στην Ελλάδα πάρα πολλά πράγματα που πολλούνται έναντι πινακίου φακής. Όλα αυτά είναι συμπτωματικά. Και όχι συμπτώματα σύψης, παθογένειας, λοβητούρας και σκανδάλων. Για τα μυαλά των νεοδημοκρατών είναι συμπτωματικά. Δεν είναι συμπτώματα, επαναλαμβάνω. Μπόχας, δυσοδείας, βρωμιάς. Όχι. Όχι, παιδιά, όχι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
12: Τώρα το λαϊκό λαχείο κληρώνει.

0: μαζί γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στη δικαιοσύνη. Τζαβέλας. Είσαι ο υπεύθυνος που δίνεις εντολή να παρακολουθούν οι άνθρωποι. Τίμαρε το όνομά σου. Ιστορικό όνομα έχεις. Τζαβέλας εσύ σουγιώτες. Τίμα το όνομά σου, βέβαια, παλικάρι.
1: Τι δεν έκανε, κύριε Βελόπουλε.
0: Ασυδίβαστο έχει.
1: Ποιο?
0: Δεν μπορεί εγώ να δίνω εντολή να παρακολουθούν 11 άνθρωποι. Και όταν έρχεται η δικογραφία να την ξαναλαμβάνω.
1: Μάλιστα.
0: Σύγκρουσε, είναι ασυμβίβαστο καθαρά. Έπρεπε να εξαιρεθεί. Έχω το ΦΕΚ μου, ακούστε. Νόμο 4620, 11 Ιουνίου του 2019. ΦΕΚ 96α. Όλα τα δικαστικά πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου είναι εξαιρετέα. Αν συντρώχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου αυτού ή αν προκαλέσουν ή προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας. Δηλαδή, αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εφανώς δυσπιστία για την αμεληψία του. Αφού δεν σε τολμήσουν να παρακολουθήσουν του άλλου. Είναι μεροληπτικό.
1: Μιλάμε για την ΑΕΠ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην τα μπερδεύουμε
0: ναι.
1: τώρα.
0: Ήταν στην ΑΕΠ.
2: Για την ΑΕΠ.
0: Ήταν στην ΑΕΠ.
1: Λέω.
0: Ήταν στην ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Ήταν και έδινε εντολές. Παρακολουθήστε τη γυναίκα του Αλουνού. Τη γυναίκα του Μιλωνά, γιατί δεν την παρακολουθήσει τη δημοσιογράφο.
1: Okay,
0: δεν με ακού.
1: Okay, ακούω πολύ καλά.
0: Okay. Δεν με ακού. Γιατί δόθηκε εντολή.
1: Okay, ακούω πολύ καλά.
0: Okay. Δεν με ακού. Γιατί δόθηκε.

0: Από την ΑΕΠ.
1: Ναι, κύριε Πασαροπούλου.
0: Εσά σα παρακολουθούσα, ναι.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Πώ δεν με νοιάζει.
1: Γιατί δεν σε νοιάζει.
0: Πολιτικό οργό δεν είστε.
1: Το είπα στη Βουλή. Να βλέπει τη Βουλή. Να βλέπει τη Βουλή.
0: Γιατί δεν σα παρακολουθούσα.
1: Να βλέπει τη Βουλή.
0: Σα παρακολουθούσε η ΑΕΠ, λέω.
1: Ακούστε λίγο.
0: Συγγνώμη, έχει σημασία.
1: Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι.
0: Ναι.
1: Ότι ακούνε του πάντε.
0: Ποιο.
1: Αυτοί που θέλουν να ακούσουν. Είτε με το κινητό σου. Ναι, γιατί τώρα που ζει σε κοινωνία αγγέλων, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά εντολή συγκεκριμένη με υπογραφή δόθηκε για συγκεκριμένα άτομα.
0: Για εσά όχι. Για εσά όχι. Από
1: όταν έκανα μία ερώτηση, ήταν λίγο αφήσιμη η απάντηση.
2: Δεν θα έχει βγει και το δικό σα όνομα, έχουν βγει τόσο όνομα.
0: Δεν έχει βγει το όνομά σα.
1: Θα χρειαζόταν τηλεφωνικό κατάλογο για τα ονόματα που παρακολουθούσαν, παιδιά.
2: Έγινε επιλογή και σε αυτό, δηλαδή.
1: Θα δείτε στην πορεία, σας λέω. Στην πορεία θα φανούν όλα. Σας λέω ότι ποια δικαιοσύνη να εμπιστευτώ που περιμένω ο Πρωθυπουργός τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, να φύγει ο κύριος Ζαβέλας, να βάλει το δικό του για να ηρεμήσει ο άνθρωπος, να μην πάει φυλακή.
0: Ποιος?
3: Ο κύριος Ζαβέλας. Α, ο Πρωθυπουργός να μην πάει φυλακή.
1: Για τον Ζαβέλα έχει συνέχεια. Από ό,τι μαθαίνω, ο Δικηγόρος Σύλλογος Αθηνών και Πειραιώς θα πάνε μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ.
2: Και μετά από
1: δεν αυτό... τελειώσουμε έτσι. Προειδοποιώ εγώ την κυβέρνηση, εδώ δώσουμε την καμερά, έτσι πράγμα. Προειδοποιώ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τελειώσαμε, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους την ιστορία αυτή.
2: Πότε βλέπετε εκλογές, κύριε Βελόπουλε?
1: Κάντε με Θεό, σας κάνω προφήτη.
2: Πότε βλέπετε, είπα, δεν είπα πότε θα γίνουν.
1: Ούτε επιθυμώ ότι θα γίνω. Έτσι, αλλά λέω ότι πρέπει να τελειώσει
2: πότε
1: βλέπετε,
2: η ιστορία. Πότε εκτιμάτε εσείς ότι
1: η πλάτη, η πλάτη, η πλάτη είναι ιστορία με τον κύριο Τζαβέλα, σας είπα. Να. Το ιστορικό αυτό όνομα που αμαυρώθηκε με την επιλογή του κ. Ζαβέλα. Δεν ξέρω αν το έκανε εκούσια ή ακούσια.
3: Δηλαδή λέτε ότι η αλλαγή όταν σταξιοτηθεί ο κ. Ζαβέλα.
1: Πρέπει να μπει δικό μα άνθρωπο.
3: Ανοίγει ο δρόμο τη προεκλογική περίοδου.
1: Πρέπει να μπει ένα δικό μα άνθρωπο. Έτσι λέει η Νέα Δημοκρατία. Δικαιοσύνη δικού άνθρωπου βάζει.
0: Ποιο το λέει αυτό.
1: Ποιο επιλέγει. Επιλέγει εχθρού.
0: Οι δικαστέ επιλέγουν.
1: Ποιοι επιλέγει.
0: Και από του δικαστέ που, που ψήφισαν.
2: Τώρα,
0: επιλέγει του δύο.
1: Τώρα,
0: τον έναν του δύο.
1: Γελά και ο ίδιο.
2: Ούτε του δικαστέ.
1: Είναι δύο παραγγελίε.
0: Γελά
1: και μόνο σου. Από σε επιλέγει η κυβέρνηση, ρε παιδιά. Τρακοδευόμαστε μεταξύ μα.
0: Δεν ψηφίζουν οι δικαστέ.
1: Βγάζει από τη δέκατη θέση το μα την πρώτη θέση με την πεντηρίδα.
0: Δεν ψηφίζουν οι δικαστέ.
1: Ποιοι ψηφίζουν. Οι δικαστέ που οι ίδιοι του βάζουν στι θέσει που κάτω ανεβάζουν προ τα πάνω. Η πρόεδρο του δικαστηρίου που είδε. Άκου τώρα. Για μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ξεκινάει τώρα με τα Τέμπη. Ξαφνικά ξυλώνονται όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς από εκεί, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που είδαν την υπόθεση, και τους ξαποστέλνουν. Και στέλνουν άλλους. Και αυτή η δικαιοσύνη, μιλάς εσύ. Αλλά βάζει μια υπόθεση, την ερευνάς. Και επειδή δεν σου αρέσει ο τρόπος που γίνεται έρευνα ως κυβέρνηση, τους ξαμολάς, τους διώχνεις, τους μεταθέτεις στον ένα Θεσσαλονίκη, τον άλλο στην Αλεξανδρούπολη, τον άλλο στη Λάρισα, τον στέλνεις από εκεί στην Καραντίτσα και αναλαμβάνουν καινούργιοι. Έχω δει πολλά τέτοια από στην
0: κυβέρνηση. Μάλιστα, είναι πιασμένοι, α πούμε, για να βγάλουν.
1: Όχι, είναι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Ομοϊδάτες.
0: Και θα λειτουργήσουν με βάση το κομματικό κριτήριο και όχι τον όρο που έχουν δώσει.
1: Υπάρχει Έλληνα στην Ελλάδα που πιστεύει στη δικαιοσύνη τη σημερινή. Βγείτε στον δρόμο, κανένα.
0: Νομίζω πολύ.
1: Κανένα πλέον. Κανένα πλέον. Με αυτά που έχουν δει οι Έλληνες, κανένα δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη.
3: Κύριε Βελόπουλε,
1: υπάρχουν διαμάντια δικαστές, διαμάντια εισαγγελείς. Αλλά οι επίρροκες συνήθως ανέβαίνουν ψηλά.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε
1: συνήθως
0: ραγίζει ακόμα ξέρετε. Περισσότερο. Ένα πυλώνα της δημοκρατίας.
1: Γι' αυτό πρέπει να κυβερνήσει η ελληνική λύση για να υπάρξει δικαιοσύνη πραγματική.
3: Μάλιστα. Άρα δεν θα
1: και κοινωνική επομένως, και λαϊκή.
3: Επομένως δεν.
1: Όχι. Διακληρώσεις κανονικής.
3: Κύριε Βελόπουλε, επομένως δεν θα συνεργαστείτε με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Για να συνεργαστώ, κύριε Παπαδημήτριου, με κάποιον πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Δεν τον εμπιστεύομαι.
2: Ποιον εμπιστεύεστε?
1: Μόνο τον εαυτό μου.
2: Άρα θέλετε να κυβερνήσετε αυτοδύναμος, αυτό λέτε.
1: Όχι, θέλω να κυβερνήσω, σας είπα.
2: Ναι, με ποιο δρόμο, αυτοδύναμος.
1: Ας γίνει η εκλογή. Θα πάρουμε την κάλπη να δούμε τι θα βγάλει. Δεν ξέρετε, η κάλπη γεννάει, έλεγε ο Φλωράκης. Δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει.
2: Καμία αντίρρηση. Λέω στο δικό
1: μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι. Μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι. Μην τα σέσαι, γιατί κατάλαβα. Είμαστε χρόνια με τον κύριο Μόσκο Βαφή. Έτσι.
3: Όλοι γνωριζόμαστε.
0: Εγώ κοιτάω έτσι γιατί μου θυμίζει Πασόκ αυτό. Ότι παιδιά θα είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά. Και είστε 15 μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις.
2: Σε αυτοδύναμο δεν το έχει πει το Πασόκ ακόμα.
0: Όχι, ακόμα δεν έχει πει αυτό.
1: Μισό λεπτό. Αν δημοσιογράφος όπως εσύ εμπιστεύεται ακόμα στις δημοσκοπήσεις, τότε υπάρχει πρόβλημα στο επάγγελμά σας.
0: Τις δημοσκοπήσεις δεν μην εμπιστεύεστε.
1: Εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Θυμάστε τι έλεγαν στις εκλογές. Πώς διαφορές διαφορά είχε η ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. Τι μα λέγανε.
3: 41-18.
0: Πέσαν όλοι έξω στους
1: 40. Όχι, πόσο λέγανε.
3: Α, 4-5 μονάδες.
0: Ναι, τότε ναι.
1: Και στους ευρωεκλογικούς προσφυγικούς.
0: Το κάνανε χειραγωγούμενοι. Ή πέσανε έξω τα μοντέλα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι Αλμπάνιδες είναι που λένε στο χωριό μου, ή χειραγωγούμενοι. Δεν πάει κάτι άλλο.
2: Άρα εσείς λέτε ότι η ελληνική λύση δεν είναι τρίτη, είναι πρώτη.
1: Εγώ λέω ότι η ελληνική λύση θέλει να εκλεγεί πρώτη και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ότι μπορεί να κυβερνήσει αυτό.
0: Στην απίθανη περίπτωση που αυτό δεν συμβεί. Θα συγκυβερνήσετε με κάποιον. Πάμε σε εκλογές.
1: Με ποιον, παιδιά, μισό λεπτό. Με τους άεργους πολιτικούς που είναι εκατομμυριούχοι. Όχι. Με αυτούς που άλλα λένε προεκλογικά ή καλά κάνουν με το εκλογικά. Όχι. Με αυτούς που ψήφισαν γάμο ομοφυλοφίλων.

0: Όχι. Με αυτούς που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία για να μην πέσει με το γάμο ομοφυλοφίλων. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, ψήφισαν το γάμο ομοφυλοφίλων. Θα έπεφτε η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης το 24, θα άκουσα λίγο. Ναι. Τι του είχα πει. Παιδιά, διαφωνείτε, το καταλαβαίνω. Θέλετε να ψήφισετε τον νόμο. Ρίξτε τον άνθρωπο το 24 να φύγει. Κάντε κυβέρνηση εσείς μετά, αν θέλετε να κάνετε κυβέρνηση, και φέρτε τον νόμο.
1: Κύριε Βελόπουλε, με συγχωρείτε που θα τα πούμε. Με τα όμερα
0: κομμάτια.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Βελόπουλε, αλλά ο γάμος των ομόφυλων δεν αποτελεί. Δεν αποτελεί, έτσι όπως το λέτε εσείς, πολιτικό κριτήριο για την επόμενη κάλπη.
0: Το να πέσει η κυβέρνηση αποτελεί κριτήριο επιλογής για μένα.
1: Έπεφτε η κυβέρνηση. Του γάμου των ομόφυλων.
0: 35 άτομα δεν ψήφισαν.
2: Ποια θα είναι η
0: επόμενη. Αφαιρέστε τους λίγο.
3: Κύριε Βελόπουλε.
0: Αφαιρέστε τους λίγο. Του το έλεγαμε στη Βουλή. Γιατί
1: δεν είναι λύση. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή η ακρίβεια. Δεν είναι η ακρίβεια. Δεν είναι η καθημερινότητα. Είναι ο γάμος των ομόφυλων. Η πολιτική μου επιλογή.
0: Ήταν η ιστορική ευκαιρία με το γάμο των ομοφυλοφίλων και η αφορμή. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη Κουκουέ, να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αυτό λέω. Να φύγει αυτή η αντιλαϊκή κυβέρνηση με τα αντιλαϊκά μέτρα. Και να έρθει η Ελληνική Λύση, είναι μεγάλη. Να έρθει το Πασόκ, άδρεση. Αυτό είναι το Πασόκ.
4: Άρα το Πασόκ είναι καλύτερο.
3: Ένα λεπτό.
2: Τα όμορα κόμματα τα δικά σα.
0: Ποια είναι όμορα.
2: Ποια είναι όμορα. Δεν έχετε κανένα.
0: Σώμα και εγώ όμορα είναι. Δεν όμορα. Τα πει όμορα.
2: Συγγνώμη.
0: Τα πει όμορα.
2: Ξέρω εγώ, οι Σπαρτιάτε, η Νίκη που θα μπορούσε να πει κάποιο.
1: Είναι όμως
2: Καρτιανού.
0: Σε έβρισα εγώ.
2: Όχι, δεν βρίζω.
1: Όπα, κάτι άλλο λέει. Κάτι άλλο λέει τώρα ο κύριος Βελόπουλος.
2: Όχι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Με κανέναν δηλαδή.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν συνεργάζεται με κανέναν.
0: Σε παρακαλώ. Ακούστε λίγο.
2: Καρτιανού.
0: Η ελληνική λύση είναι αυτόματα.
2: Τσίπρα. Κανέναν. Του ΣΥΡΙΖΑ λέτε όχι. Κουκουέ.
1: Κάτι άλλο θέλει να πει για τους Σπαρτιάτες.
0: Όχι, τίποτα δεν θέλω να πω. Ιδεολογικά δεν μπορώ να ταυτίσω.
2: Αυτό λέω.
0: Δεν γράφουμε τελικά.
2: Δηλαδή με Πασόκ δεν θα κάνατε την κυβέρνηση.
0: Με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Μάλιστα.
0: Ο οποίος με αποκαλείσε ψεκασμένο εμένα, όταν του έλεγα εγώ για τις εξορίξεις.
2: Με τον κύριο
0: με αποκαλείσε ψεκασμένο. Ναι.
4: Με άλλον.
0: Και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης.
2: Ωραία.
0: Του έλεγα ρε παιδιά, καθίστε να στήσουμε σοβαρά για τον πρωτογενή τομέα. Έρχεται πείνα. Με αποκάλεσε ψεκασμένο.
2: Άρα με αυτούς δεν κάνετε.
4: Η άρνησή σας αφορά τα πρόσωπα ή τα κόμματα.
0: Τις πολιτικές τους.
4: Άρα τα κόμματα. Όχι τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Άρα τι πολιτικέ του.
2: Με δεν κάνετε κυβέρνηση, δηλαδή διακυβέρνητη χώρα. Τι θα γίνει, δηλαδή.
0: Ακούστε.
2: Ας πούμε ότι δεν είσαστε πρώτο κόμμα.
0: Για να καταλάβετε τι σημαίνει είστε πολιτικό δεύτερο. Προσωπικό τη χώρα. Είσαι ρε παιδί μου Ανδρουλάκη. Και τραβιέσαι και πηγαίνει στην Ισπανία να δει τον Σάντσεφ, να βγει φωτογραφία μαζί του. Που ο Σάντσεφ είναι φιλότουρκο. Δίνει αεροπλανοφόρα στην Τουρκία. Πώ το κάνει αυτό, πλέον.
1: Κύριε Βελόπουλε.
0: Παρακαλώ.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά επαναλαμβάνετε κάποιο πράγμα το οποίο το θεωρώ. Πώς να σου το πω, προσπαθώ να βρω μια διακριτική.
0: Μα δεν είναι φιλότουρκος ο Σάντσεφ.
1: Γιατί πραγματικά σας σέβομαι.
0: Δεν δηλαδή, είναι φιλότουρκος ο Σάντσεφ.
1: Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας, ναι. Το είπατε και εσείς πριν, ναι. Είναι θέμα συμφέροντος.
0: Τι συμφέρομαι της Ισπανίας.
1: Σωστό.
0: Τι συμφέρομαι από την Ισπανία.
1: Κατηγορούμε τον κύριο Ανδρουλάκη ή τον κύριο Μητσοτάκη που κύριο έχει σχέση με τον Ισπανό πρωθυπουργό.
0: Επιτρέψτε μου λίγο. Τι και πού μας βοήθησε η Ισπανία. Πουθενά. Άρα δεν μιλάμε.
2: Οι χώρες του Νότου, συμμαχία.
0: Ποια συμμαχία.
2: Τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ουδέποτε σε βοήθησε η Ισπανία και η Ιταλία. Η Γαλλία, ναι. Μας στήριξε εγώ. Ναι. Αυτό να το πούμε. Φιλό. Αλλά η Ισπανία, όχι. Ναι. Και η Ισπανία είναι φιλότρινη, σας λέω. Πουλάνε όπλα, ρε παιδιά. Πουλάνε το αεροπλανοφόρο, το Μιστράλ. Το συγκεκριμένο που πήραν οι Τούρκοι και το φτιάχνουν εκεί, το κατασκευάζουν Τουρκία. Είναι αντίγραφο του Ισπανικού. Δώσαν την άδεια οι Ισπανοί, σας λέω. Και πα και βγαίνει φωτογραφία, σέλφι με το Σάντσεφ. Τι να σου πω τώρα. Στην δική μου λογική αυτά δεν χωράνε. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
1: Δηλαδή δεν θα τον δείτε ποτέ τον Ισπανό πρωθυπουργό. Τον όποιο Ισπανό.
0: Ως πρωθυπουργός μπορεί να τον δεις. Είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Μη δίνεις λαβία σχόλια. Είναι επιπόλαιη η πολιτική στην Ελλάδα.
2: Ωραία.
0: Είναι επιπόλαιη.
2: Επιστρέφουμε.
0: Κάνουν λάθη τραγικά και τα πληρώνουν στην πορεία. Συνεχίζει τελικά, σου ξέρω.
2: Επιστρέφουμε στην
0: ημερομηνία.
2: Στη χώρα των εκλογών. Στην ώρα των εκλογών. Στην ώρα των εκλογών. Δεν έρχεται η ελληνική λύση πρώτη. Αυτοδύναμη.
0: Δεν μπορώ να ακούσετε λίγο.
2: Θα μείνει η χώρα κυβέρνηση.
0: Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να εκμεύσετε μια απάντηση με υποθετικές
2: ερωτήσεις
0: σε υποθετικά σενάρια. Δεν μπορώ να
2: απαντήσω.
0: Είναι ακυβέρνητη η χώρα, πηγαίνουμε στα τυφλά, παιδιά. Αν δεν το έχετε καταλάβει, η χώρα μας πηγαίνει στα τυφλά. Τυφλά! Να δώσω παραδείγματα, θέλεις.
2: Ναι.
0: Άκουσα το λίγο. 85% εισαγωγές κρέατος. Το κρέας που τρώτε. 40% στα πουλερικά. Έτσι.
2: Έτσι.
0: Ακόμη και το αλεύρι είναι εισαγόμενο για να φάμε ψωμί.
2: Ναι.
0: Γαλακτοκομικά εισαγόμενα. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Καύσιμα εισαγόμενα. Η χώρα αιωρείται στην άβυσσο. Αν δεν έρθει η ελληνική λύση που γνωρίζει τα προβλήματα αυτά για να τα λύσει, θα έχουμε πρόβλημα, σας λέω. Μεγάλο, πείνα, πώς το λένε, πείνα. Θα βλέπουμε το τυρί να είναι στα 35 ευρώ.
2: Τι θα κάνει για τον πόλεμο και την κρίση, δηλαδή, η ελληνική λύση.
0: Σας εξήγησα προηγουμένως τι μπορούσαμε να κάνουμε με την κάλυψη των απορπικευτικών. Σας είπα για τα γαλακτοκομικά. Έλεγχο στα Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τα σύνορα που από πάνω. Ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος να μπαίνει στην Ελλάδα.
2: Αλλάξτε την παραγωγή της χώρας. Θα αλλάξετε το παραγωγικό μοντέλο.
0: Πρέπει να αλλάξει.
2: Το ακούω 40 χρόνια. Από όλα τα κόμματα.
0: Γιατί αυτοί που κυβέρνησαν έρχεστε στην εισαγωγή της εκπομπής σας που σας είπα ότι ήταν άεργοι. Δεν δούλεψαν ποτέ, δεν οργάνωσαν ποτέ τίποτα στη ζωή τους. Εγώ κάθε μέρα αναγκαστικά από το πρωί που θα σηκωθώ, θα σηκωθώ 6 το πρωί, κύριε. 6 το πρωί θα είμαι στο πόδι. Γιατί μιλάω 6 με 8 με τις υπευθύνες των εταιριών μου, με τους διευθυντές μου. 8 το πρωί θα πάω στη Βουλή, 8.30. Θα πάω το μεσημέρι να κάνω εκπομπές. Θα γυρίσω το απόγευμα στη Βουλή. Θα ασχοληθώ με τις εταιρείες μου. Αυτή είναι η ζωή μου κάθε μέρα.
1: Σας έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο κάποιος ψηφοφόρος σας, φίλος σας ή απλός πολίτης να ζητήσει τη βοήθειά σας για ένα πρόβλημα?
0: Για λεφτά πολλές φορές. Και βοηθάω όσο μπορώ.
1: Όχι, για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ακούστε, το παιδί του να βοηθήσει.
0: Εντολή δική μου στους βουλευτές μου. Όπου και παιδες, μεταθέσεις κτλ. Κανένας. Ούτε τηλέφωνο θα σηκώνετε, ούτε θα κάνετε παρεμβάσεις.
2: Προ σκανδάλου.
0: Προ σκανδάλου. Γιατί βγήκε κάπου ο κύριος Σπύρος ο Γεωργιάδης και είπε ότι όλα τα κόμματα με πήραν και αυτό. Ποτέ εμείς.
2: Ο Σπύρος, γιατί δεν σε πήρε.
0: Σπύρο το βάφτισε. Σπύρος άνθρωπος. Να μάλλον γι' αυτό.
2: Λοιπόν,
0: πάμε στην ουσία.
4: Για την κυρία Καριστιανού το ξεπεράσατε το.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας
4: για
0: είναι αυτό που θα σας πω τώρα και το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα.
2: Το δημογραφικό.
0: Στην Ψέρυμο η παρέλαση γίνεται με δύο παιδάκια.
2: Αλήθεια.
0: Στον Κύπρινο του Εύρου η πρώτη δημοτικού δεν άνοιξε καθόλου.
2: Κυπρίνο, ναι.
0: Κυπρίνο, σωστά. Λάθος τόνος. Και πρέπει να σας πω και το εξής. Στη Γάβδο λέει ήταν ένα ζευγάρι το οποίο αναγκαστήκε να φύγει από εκεί γιατί το γυμνάσιο δεν λειτουργούσε και έφυγαν από τη Γάβδο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έχετε σε αυτό πολύ μεγάλο.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πατρίδα.
2: Αυτό το λένε όλα τα κόμματα. Ναι.
1: Εθνικό σοβαρό ζήτημα.
2: Το λένε όλοι δηλαδή. Τι κάνουν
1: εθνικό σοβαρό ζήτημα.
0: Άκου λίγο.
2: Τι να κάνω.
0: Μην ξανακούσω το από δημοσιογράφο το λένε όλα τα κόμματα.
2: Το λέει και η κυβέρνηση
0: διότι
2: και το
0: θα
2: Πασόκ.
0: Είσαι υποχρεωμένο να πα στι 400 σελίδε του προγράμματό μα και να το συγκρίνει με όλων των κομμάτων. Και να μου πει 20 σελίδε το Πασόκ, την Νέα Δημοκρατία, 30 το Πασόκ, 15 οι άλλοι. 400 σελίδε είμαστε εμεί για κάθε πτυχή και ζήτημα. Κάθε πτυχή. Μελτσοκομεία, μικρομεσαία επιχείρηση που την έχουν διαλύσει, την έχουν υπερφορολογήσει. Βγάλανε τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, σας λέω. Είναι τρελοί. Ακούστε, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής είναι τρέλα, παιδιά αυτό. Σε περιοχές δεν έχει δίκτυο καλό. Πώς θα το ανεβάσει ο άλλος το δελτίο αποστολής? Πληρώνεις 500 ευρώ, λέει. Πρόστιμο και δεν το ανέβασες. Μα δεν έχω δίκτυο. Δεν με ενδιαφέρει. Πας στη Γερμανία και αγοράζεις ό,τι θες, κας. Στην Ελλάδα πρέπει να πληρώνω εγώ με την κάρτα για να παίρνει ο ταμπατζής ο τραπεζίτης λεφτά. Αυτό είναι κράτος.
2: Μετρητά να έχουμε τώρα δηλαδή. Μόνο μετρητά, όχι κάρτες.
0: Στη Γερμανία το 85% της συναλλαγών είναι μετρητά.
4: Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε. Καταργείται τώρα. Αλλά ναι. Που έχει στην
0: Τι.
4: Στη
0: ναι.
4: Γερμανία δεν
2: μετρητά
4: έχει.
2: Μετρητά είναι και τα μαύρα.
0: Αν πάρει τώρα 10 εκατομμύρια και πάει στην Deutsche Bank ή στη Γερμανική Τράπεζα, τα κουμπίσει στην τραπέζι επάνω, ναι. Δεν σε εξετάνε που τα βρήκε. Αν πάρει 10 χιλιάρικα και τα πάει στην τράπεζα στην ελληνική, σε εξετάζουν να πάνε μέχρι κάτω. Θα μιλάμε για καθεστώ.
2: Ένα τηλεδιατή ρωτάει.
0: Σοβαρά μιλάτε. Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπω έχω εγώ, μία από τι πολλέ επιχειρήσει, θα ξέρετε το εξή. Ότι έχω νταβατζή το κράτο. Με κλέβει κάθε μέρα. Ψάχνει αφορμή να με κλέψει και εμένα και του μικρομεσαίου. Δεν μπορώ να πάρω δάνειο, εγώ δεν έχω πάρει δάνειο ποτέ. Δεν μπορώ να πάρω δάνειο από τα μία ανάκαμψη, τα έχουν πάρει όλα οι καρχαρίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι όλες. Δεν
4: άσχετο με τη φοροδιαφυγή.
2: Καλά, η φοροδιαφυγή.
0: Ποια φοροδιαφυγή, ρε παιδιά.
2: Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή.
4: Δεν υπάρχει.
0: Ποια φοροδιαφυγή.
2: Τόσα χρόνια
0: όταν υπάρχουν οξιοεταιρείες.
2: Υπάρχει φοροδιαφυγή.
0: Όταν μιλάτε για φοροδιαφυγή. Τρώτε το παραμύθι και εσείς αυτό που τα λένε.
4: Όχι, αλλά πληρώνω.
0: Ακούστε λίγο για να τελειώνει η ιστορία. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Δεν μπορεί να μιλάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία όταν χρωστούν και οι δύο από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες. Δεν δικαιούνται να μιλούν για φοροδιαφυγή.
4: Μπορεί να μιλάει ένας μισθωτός όμως που δεν μπορεί να κρύψει τα εισοδήματά του απέναντι σε κάποιον άλλο.
0: Ακούστε
4: που μπορεί.
0: Όταν εγώ ανοίγω με την επιχείρησή μου το πρωί, ξέρετε τι λέω. Έχω να πληρώσω.
2: Ναι.
0: ΔΕΗ, ΟΤΕ, εφορία, ΦΠΑ. Με υποχρεώνει εγώ να αποδίδω το ΦΠΑ κάθε μήνα.
2: Έτσι.
0: Κάθε μήνα. Υπάρχει τρόπος να μην γίνεται αυτό.
2: Λοιπόν,
0: τον έχουμε πει στην Βουλή στον κύριο Πετραλιά. Λέει σωστός ο τρόπος, κάντε τον. Εφαρμόστε τον.
2: Ερώτηση ένας τηλεθεατής.
0: Δεν μπορείς να στέλνεις δελτία αποστολής ηλεκτρονικά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δολοφονούν τη μικρομεσαία επιχείρηση, σας λέω, την οικογενειακή επιχείρηση του ανθρώπου στην Καλλιθέα, στο Περιστέρι, στις φτωχές λαϊκές συνοικίες. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Λοιπόν, ερώτηση τηλεθεατή για να κλείσουμε. Για τη Γούνα, λέει ο κύριος Τζίμης. Τι προτείνει ο κύριος Βελόπουλος στο κλίμα της Γούνας για να μην κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις, λέει.
0: Άρση των κυρώσεων στη Ρωσία. Οι Ρώσοι άφηναν λεφτά στη Δυτική Μακεδονία, στη Γούνα, μάλιστα, στο Δέρμα, μάλιστα, παντού. Όλη η Καστοριά ερημώθηκε, παιδιά.
2: Μάλιστα.
0: Η Καστοριά κάποτε ήταν η πιο ωραία πόλη. Και
1: αλήθεια είναι αυτό που
0: πάω. Παοραμική.
2: Να ανάρουν τις κυρώσεις στους Ρώσους για να αγοράζουν γούνες. και να μπει αύριο ο Τούρκος και να πει έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα βρεθεί ένας Βελόπουλος σε μια άλλη χώρα και θα λέει έλα ρε παιδιά, εμάς το συμφέρον
0: μας. Ενώ τώρα απελευθερώσαμε τα κατεχόμενα.
2: Όχι,
4: αφήστε με. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά τα που τίθενται από πολλούς είναι για γέλια. 60 χρόνια είναι κατεχόμενη Κύπρος, ακόμα στέλνουμε όπλα στην Κύπρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τον κύριε Βελόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εντάξει, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ήταν λίγο πιο οικία η συνέντευξη, μου άρεσε όμως. Εγώ για κάποια φορά θα το ξαναπώ. Ο Θεός να σας φωτίζει και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μαλγαρά Θεσσαλονίκης αναζητούν οι αρχές των Ποταμολουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 2 εκ των οποίων φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία και συνελήφθησαν. Στην Καλλιθέα, μια γυναίκα δέχθηκε πειρά σε καφετέρια νωρίς το πρωί σήμερα. Συνελήφθη ο δράστης σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Στην πολιτική επικαιρότητα, με ευχές για την γιορτή της μητέρας, ξεκινά την καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και τις υποδομές στην περιφέρεια. Επίσης, μιλά για προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που έλαβε η Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις, χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Ο κύριος Μητσοτάκης στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών έχει κατοχυρωθεί ως ο πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο πιο σύντομα το οξυγόνο, η δημοκρατία και το μέλλον της χώρας θα έχουν προοπτική, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί εξετάζουν το σκάφος, το οποίο έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά πάνω του, μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο. Ένα πράγμα καταλαβαίνεις, ότι η χώρα είναι μπάχαλο, τόνισε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού, οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια drones, επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου είναι υπό εξέταση, χωρίς να προσδιορίζει πότε θα δοθεί η απάντηση της Τεχεράνης, κάτι που ο Τραμπ περίμενε να συμβεί, όπως δήλωσε πριν 24 ώρες. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να μεταφέρει και να αποθηκεύσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, όπως έπραξε και στο παρελθόν, τονίζοντας ότι επιθυμεί διάλογο τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Τεχεράνη. Στο λιμάνι της Τενερίφη, στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε κρούσμα χανταϊού, η απομάκρυνση των επιβατών θα ξεκινήσει άμεσα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα άνοδο, φτάνοντας στους 28 με 29 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και 30 βαθμοί Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα, η άνεμη νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας.
5: Τρίποντο, τρίποντο.
4: Τεχνάρα μου.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.

0: Καλησπέρα αγαπημένες φίλες, αγαπητοί φίλοι και παιδιά θα πω σήμερα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Αυτή την Κυριακή βάζουμε στο επίκεντρο τη μαμά, μιας και είναι η γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, χρόνια πολλά από μένα. Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος. Και δίπλα μου είναι ο συμπαρουσιαστής μου, ο Θανάσης Ολευθεράκης, ο Ριλά. Θανάση, έχεις καιρό να εμφανιστείς στην εκπομπή, πες ένα καλημέρα.
1: Καλημέρα, δεν έχω καιρό. Πριν δύο εβδομάδες εδώ ήμουν.
0: Πλάκα κάνω. Καρφί ήταν αυτό. Λοιπόν, σήμερα...
1: Να καλωσορίσω και εγώ τους αγαπητούς ακροατές, να ευχηθώ σε όλες τις μαμάδες που συνέπεσε σήμερα αυτή η όμορφη γιορτή. Θα παρουσιάσεις τους καλεσμένους μας, Όλγα.
0: Ναι, είμαστε πολύ τυχεροί σήμερα, γιατί στο στούντιο είμαστε τρεις γιατροί και μία δημοσιογράφος υγείας. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, στην Θεσσαλονίκη, καθώς και οι δύο καλεσμένοι μας είναι από Αθήνα και μας κάνατε τιμή να είναι μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Τον αγαπητό φίλο, ο οποίος ήταν καλεσμένος και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά ραδιοφωνικά, τώρα είναι εδώ live, το Σπύρο το Μαζάνη, Σπύρο παιδίατρο. Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Σε ακούω συχνά στο ραδιόφωνο από την Αθήνα. Έχουμε κάνει εκπομπές. Αλλά και αυτό είναι πολύ όμορφο, για πρώτη φορά μέσα σε ένα στούντιο ζωντανά να κάνουμε αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή σήμερα που θα είναι, γιατί έχει σχέση με τη μαμά, έχει σχέση και με το παιδί, οπότε θα πούμε σίγουρα πολύ ωραία πράγματα και θα συγκινήσουμε και θα γοητεύσουμε τις μαμάδες και τους μπαμπάδες αν ακούνε, αλλά ακόμα και τα παιδιά.
0: Και τις γιαγιάδες.
2: Και τις γιαγιάδες.
0: Που είναι δύο φορές μαμάδες.
2: Και τους παππούδες.
0: Και τους παππούδες. Λοιπόν, περνάμε στην άλλη αξιόλογη και αγαπημένη καλεσμένη, η οποία είναι δημοσιογράφος υγείας, η Φλώρα η Κασαβέτη, και πέρα από δημοσιογράφος υγείας και ο Σπύρος και η Φλώρα, είναι και συγγραφής. Είναι συγγραφής παιδικών βιβλίων υγείας. Και θα θέλαμε από την Φλώρα, πέρα από έτσι να μας πει δύο λόγια πώς αισθάνεται που είναι μαζί μας σήμερα ως καλεσμένη, γιατί η Φλώρα είναι συνηθισμένη να καλεί πάντοτε ως δημοσιογράφος, αυτή την φορά είναι ως καλεσμένη και συμπαρουσιάστρια της σημερινής εκπομπής. Την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας, Φλώρα.
1: Και δύο λόγια. Θα και εγώ τη Φλώρα, αν θες, Όλγα. Θύμεστε τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
0: Ναι. Να πούμε, Θανάση, ότι...
1: Οι γραμμές θα είναι όλη την...
0: Ναι, να πούμε σήμερα, Θανάση, ναι, ότι σήμερα είναι η μοναδική, νομίζω, εκπομπή και μπορούμε να το καθιερώσουμε αυτό που έχουμε ανοιχτές τις γραμμές όλη την ώρα της εκπομπής, γιατί σήμερα θέλουμε να ακούσουμε τις φωνές σας, τις ευχές σας που έχετε να πείτε για τις μαμάδες σας, μικρή και μεγάλη. Τηλεφωνήστε μας, λοιπόν, στο... Πες μου τα τηλέφωνα, Θανάση, στο 231-0-500-676, επαναλαμβάνω, 231-0-500-676 και 231-0-500-677.
1: Πείτε όπως, και το Viber,
0: όπως και το Viber.
1: Στέλνουν πολλά μηνύματα οι ακροατές μας.
0: Mm-hmm. Ναι, όμως με το Viber, να μην το μπερδέψουμε το Viber, θα σου πω γιατί δεν θέλω να το μπερδέψουμε. Γιατί αυτοί που θα καλέσουν πρώτα για να πούνε τις ευχές τους έχουν μία έκπληξη. Για σένα έκπληξη.
1: Το Viber είναι για μηνύματα.
0: Ωραία. Εντάξει, το Viber να μας στέλνουν τις ευχές σου στο Viber 690-74-83-48.
1: 484.
0: Πώς? 697, όχι 690.
1: Ας το πω εγώ. Λοιπόν, το Viber είναι 6907-483-484. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας εκεί. Και θα πούμε και τα δώρα που έχετε ετοιμάσει.
0: Λοιπόν, η πρώτη μικρή, όχι καλεσμένη, οι μικροί ακροατές, οι οποίοι θα καλέσουν για να πούνε την ευχή στη μανούρα τους και θα την πούνε από καρδιάς. Έχουμε ακροατή. Αμάρε, Λεωνίδα, έχουμε ήδη ακροατή. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Ούτε τη Φλώρα δεν παρουσιάσαμε ακόμη. Περίμενε, Φλώρα, κάνει υπομονή. Συγγνώμη, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο ανυπόμονοι. Τα θέλουμε να τα πούμε όλα μαζί, θέλουμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Θα συνηθίσει το στυλ τη Θεσσαλονίκη, σιγά-σιγά. Λοιπόν, οι πρώτοι λοιπόν μικροί ακροατές που θα καλέσουν θα πάρουν, οι πρώτοι τρεις θα πάρουν δώρο από ένα βιβλίο παραμύθι υγείας. Πες Σπύρο, ποιος, ο πρώτος ποιο θα πάρει?
2: Με τρία παραμύθια, τρεις τίτλους. Ο πρώτος θα πάρει το πρώτο παραμύθι που κυκλοφόρησε από την ομάδα μας, που είναι «Ο Βόλιος Εμβόλιος». Είναι ένα παραμύθι για μικρά παιδιά που μέσα από την διήγηση μειώνει τον φόβο των παιδιών για τα εμβόλια. Είναι το μοναδικό παραμύθι που υπάρχει στον κόσμο με αυτό του είδους την αφήγηση, δηλαδή για τα εμβόλια, όπου μαθαίνει το παιδί τη στιγμή που θα γίνει το εμβόλιο και θα μπει μέσα στο σώμα του τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ διδακτικό και μειώνει τον φόβο για τα εμβόλια.
0: Βιβλίο γραμμένο με αγάπη και με φροντίδα από τον Σπύρο το Μαζάνη και τη Φλόρα τη Κασαβέτη. Το δεύτερο βιβλίο θα το παρουσιάσει η Φλόρα, που μας πει, γιατί δεν πρόλαβε να μας πει η γυναίκα ούτε τις ευχές της είτε το πώς αισθάνεται. Θα μας πει και ποιο βιβλίο, παιδικό βιβλίο θα κερδίσει ο δεύτερος μικρός ακροατής που θα καλέσει και τις ευχές. Φλόρα μου.
3: Είναι το πάρτι της κυρίας Ίωσης. Μια πολύ τρυφερή ιστορία που εξηγεί στο παιδί που αρρωσταίνει και παθαίνει ίωση και δεν μπορεί να πάει στο σχολείο ή να παρευρεθεί σε ένα πάρτι, τι συμβαίνει στο σώμα του κατά τη διάρκεια της ίωσης του ιού και πώς μπορεί να αναρρώσει πιο γρήγορα.
0: Φλόρα, εκτός από αυτό θα θέλαμε έτσι μια, να μας πεις δύο λόγια για την γιορτή της μητέρας σήμερα, μιας και είσαι βασική καλεσμένη μας.
3: Ναι, καταρχάς να σε ευχαριστήσω Όλγα μου για την πρόσκληση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη από το γεγονός ότι στο τρίτο μας βιβλίο επιλέξαμε να ενταχθεί στην ομάδα μας, γιατί και τα τρία βιβλία λειτουργούν ως όχημα με φιλανθρωπικό σκοπό, οπότε εσύ ήσουν το κατάλληλο πρόσωπο για να το υποστηρίξεις όλο αυτό, και είμαστε ενθουσιασμένοι που εντάχθηκες στην ομάδα μας στο τρίτο βιβλίο. Θα πούμε και μετά που πηγαίνουν τα συγγραφικά έσοδα. Σε ό,τι αφορά τη γιορτή της μητέρας, να ευχηθώ χρόνια συναρπαστικά στην κορούλα μου που έγινε στα 20 της μανούλα και γέννησε ένα μωράκι και με έκανε γιαγιά. Και είμαι ενθουσιασμένη για το πώς εκπλήρωσε τις μεγαλύτερες προσδοκίες που είχα για εκείνη να γίνει μητέρα, και την καμαρώνω ως πολύ καλή μανούλα παρόλο που είναι νεαρή.
0: Φλόρα μου, πραγματικά εσύ σήμερα γιορτάζεις διπλά. Γιορτάζεις διπλά γιατί είσαι και μαμά, είσαι και γιαγιά και είσαι ένα υπόδειγμα, θα έλεγα, μαμάς και γιαγιάς, με τόσο ισχυρή προσωπικότητα, με τόσους ρόλους στην ζωή σου που μπόρεσες να... γιατί ξέρω ότι είσαι αξιόλογη στη δουλειά σου και το έχεις αποδείξει με πολλαπλούς τρόπους.
3: Απλά ο πιο σπουδαίος ρόλος, Όλγα μου, ήταν αυτός της μητέρας.
0: Αυτός της μητέρας, να το τονίσουμε αυτό για τις μανούλες που μας ακούνε. Ότι για τις μανούλες οι οποίες γίνανε μανούλες, αλλά και για τις μανούλες οι οποίες ενδεχομένως για κάποιους λόγους δεν μπορέσαν να γίνουν μανούλες, ή για τις μαμάδες που θα γίνουν στο μέλλον μανούλες, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο δώρο η μητρότητα, και μπορείς να το ζήσεις ακόμη και αν δεν έρθει ο φυσικός τρόπος, μπορείς να το ζήσεις και μέσα από την υιοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν, Φλόρα, πραγματικά έτσι, επειδή έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα για το πόσο χαρούμενη είσαι που είσαι γιαγιά, και θα χαίρεται και ο μικρός
3: Ηλίας. Καμαρώνω πολύ την κορούλα μου που το έχει με τη μητρότητα, δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση και τώρα, για μένα.
0: Έτσι, και το πιο σημαντικό από όλα είναι, μας είπες μόλις ότι η κόρη σου είναι μια νέα μαμά και πόσο σημαντική
3: Ήταν απρογραμμάτιστη η εγκυμοσύνη. Στα φοιτητικά της χρόνια αποφασίσαμε να τη στηρίξουμε. Γεννήθηκε το μωράκι. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι και κυρίως είμαστε ενθουσιασμένοι με το ότι βλέπουμε το κοριτσάκι αυτό να εξελίσσεται σε μια πολύ γλυκιά, τρυφερή και ικανή μητέρα.
0: Μπράβο λοιπόν, είμαι έτσι πολύ συγκινημένη με αυτά που μου λες και με αυτά που ακούω, και μπράβο και σε σένα που στήριξες την κόρη σου να φέρει σε πέρας μια εγκυμοσύνη
3: απρογραμμάτιστη,
0: και, γιατί έτσι είναι η εγκυμοσύνη, απρογραμμάτιστη τελικά, και να στηρίξεις και εσύ την κόρη και, και τον εγγονό σου, τον μικρό Ηλία, ο οποίος ο Ηλίας είναι και ο ήρωας του τρίτου παιδικού παραμυθιού, αληθινού παραμυθιού υγείας, που σας ευχαριστώ θερμά που με βάλατε στην ομάδα Σπύρο και Φλόρα. Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε οι τρεις μας, δύο παιδίατροι και μία δημοσιογράφος, για να γράψουμε την περιπέτεια στην Νοσοκομιούπολη, που είναι και το τρίτο βιβλίο το οποίο θα πάρει δώρο, το τρίτο τηλεφώνημα από μικρό ακροατή. Και για το βιβλίο αυτό θέλω να μας μιλήσει, γιατί να μην ευλογούμε εμείς τα γένια μας, να μας μιλήσει ο Θανάσης Λευθεράκης. Και να το πω ο Θανάση ότι το βιβλίο αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο που μοιράστηκε, το έδωσα δώρο στον δικό σου τον γιο, το μικρό Άγγελο, και να πεις εσύ για αυτό το βιβλίο που θα κερδίσει ο μικρός ακροατής.
1: Εγώ να σας συγχαρώ για το πόνημά σας, για το έργο, και τα άλλα δύο ήταν πολύ ωραία. Σε αυτό συμμετέχει και η αγαπητή μου εδώ συμπαρουσιάστρια και φίλη η Όλγα. Χαίρομαι πολύ που σας έχω και τους δύο εδώ. Αφού ξεπεράσω το πρώτο σοκ που άκουσα ότι η Φλόρα η Κασαβέτη είναι η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Όποιος δει τη Φλόρα από κοντά θα μπορούσε να με καταλάβει.
3: Ναι, είμαι ο παδός του Young Parenting όμως, να το σημειώσουμε αυτό.
0: Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή.
3: Θα ήθελα
0: κάνουμε το Young Parent, το οποίο είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα που πρέπει να το υποστηρίξουμε και να το ακούσουμε, να το δείξουμε και να το γράψεις και εσύ.
3: Ναι, ναι.
0: Φλόρα, μιας και ασχολείσαι με την δημοσιογραφία υγείας, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες. Όπως θα κάνουμε και άλλα κλαμπ, γιατί η περιπέτεια στην Νοσοκομιούπολη έχει δίδυμα. Και εγώ ως μαμά διδύμων θέλω να πω ότι και εγώ θέλω να κάνω ένα άλλο κλαμπ των γονιών διδύμων, που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία γονιών, και των διδύμων γενικότερα, που και αυτή είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Για να δούμε, θα μας πάρει κανένα δίδυμο τηλέφωνο σήμερα.
1: Θα δωρήσουμε τα παραμυθάκια.
0: Το
1: παραμυθάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το διαβάσαμε εμείς με τον γιο μου. Σε αυτό το πνεύμα, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η δύσκολη στιγμή, θα χρειαστεί το παιδί να μπει στο νοσοκομείο, να κάνει κάποια επέμβαση. Εντάξει, δεν θα χρειαστούν όλα, αλλά πολύ συχνά συμβαίνει. Τους βοηθάει να το βλέπουν αυτό, να μην έχουν αυτόν τον τρόμο που δημιουργεί. Ακόμη και στους ενήλικες υπάρχει, όταν έρχονται σε επαφή με γιατρούς, με νοσοκομεία, με κλινικές, υπάρχει ένα άγχος, μια αγωνία. Πόσο μάλλον ένα παιδάκι.
0: Εσύ, οπότε, συγγνώμη που διακόπτω, εδώ ο Θανάση, και ο Θανάσης είναι το κατάλληλο άτομο να το περιγράψει αυτό, γιατί ως χειρουργός οριλά, μέσα το βιβλίο, να μην το πούμε όλο για να το διαβάσει, μέσα το βιβλίο αυτό περιγράφει την προετοιμασία πριν το χειρουργείο. Και εσείς χειρουργείτε συνέχεια. Τα παιδιά που βλέπουμε εμείς,
1: η μισή ασθενής μας είναι παιδιά.
0: Και έχουμε και στενή συνεργασία ο παιδίατρος με τον οριλά, προκειμένου να προετοιμάσει το παιδί πριν το χειρουργείο. Βέβαια. Οπότε νομίζω ότι...
1: Πάρα πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με μικρούς ασθενείς, χειρουργούμε αυτά τα κρεατάκια, τις αμυγδαλές, είναι κατά κανόνα παιδικές ασθένειες. Οπότε τους βοηθάει έτσι να το βλέπουν, είναι πολύ ωραία, πολύ καλογραμμένο, με όμορφες εικόνες.
0: Να μην τα πούμε όλα, ποιος θα κερδίσει. Ναι, και το πιο σημαντικό από όλα να πούμε ότι τα έσοδα, τα συγγραφικά έσοδα, ναι, γι' αυτό και το παρουσιάζουμε σήμερα τα παιδικά αυτά βιβλία, αυτά τα έσοδα, τα συγγραφικά, έχουμε και στα δύο άλλα βιβλία που έχουν γράψει ο Σπύρος και η Φλόρα. Για πες μας λίγο, Σπύρο, για τα βιβλία που έχετε γράψει.
2: Το πρώτο παραμύθι, το Βόλιος Εμβόλιος, όλα τα συγγραφικά, οικονομικά, ας πούμε, δικαιώματα, πηγαίνουν στην παιδιατρική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου, όπου υπάρχει ένα τμήμα που νοσηλεύονται και παρακολουθούνται παιδιά με πολύ σπάνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Και το δεύτερο, το πάρτι της κυριασίωσης, πηγαίνει στο πρώτο εθνικό νήπιο τροφείο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα από την εποχή της κατοχής, τότε που ήταν οι Γερμανοί και πήγαιναν εκεί τα ορφανά παιδιά. Σήμερα φιλοξενούνται παιδιά που στέλνονται με εισαγγελική εντολή, είναι κακοποιημένα παιδιά. Και το τρίτο παραμύθι που το έχουμε φτιάξει μαζί και με σένα, μοιράζονται τα οικονομικά έσοδα, τα συγγραφικά, τα δικά σου πηγαίνουν στο ορφανοτροφείο της Νοτιού Μαδαγασκάρης, που ως γνωστόν έχεις κάνει μια καταπληκτική δράση πριν από 2 χρόνια και τα υπόλοιπα μισά, δηλαδή της Φλόρας και τα δικά μου, πηγαίνουν στην μονάδα ιατρικής νοσηλείας του Πανεπιστημίου της Πάτρας που διευθύνει ο γνωστός γιατρός ο Ανδρέας Ηλιάδης.
0: Τώρα Σπύρο που είπες τον κύριο Ηλιάδη θα τον, και μάλιστα και θα πούμε και τηλεφωνικά όλοι μαζί, θα τον καλέσουμε μια φορά για να μας πει και για τις μεταμοσχεύσεις, γιατί είναι ένας σπουδαίος γιατρός και θέλω να το πω εδώ ότι το πρώτο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ο Ανδρέας Ηλιάδης λέει κάθε φορά που σώζουμε ένα παιδί έχει σωθεί ο κόσμος όλος. Ας το πούμε και εδώ ραδιοφωνικά.
2: Επίσης, μιλάς για τις δωρεές οργάνων που γίνονται.
0: Ναι, γιατί και ο κύριος Ηλιάδης πρωτοστατεί σε αυτό το κομμάτι και, και στο κομμάτι των μεταμοσχεύσεων. Οπότε θα ήθελα κάποια στιγμή να τον καλέσουμε και εδώ πέρα στην εκπομπή και να... Ναι, να συζητήσουμε και να πούμε μερικά
2: να
0: πράγματα.
2: Να πούμε και ότι αυτά τα οικονομικά συγγραφικά δικαιώματα που θα πάνε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στη μονάδα γέννησης νοσηλείας, είναι για την ενίσχυση της διαμονής των γονιών που πηγαίνουν τα παιδιά τους από όλη την Ελλάδα εκεί και πρέπει να μείνουν σε κάποιο ξενοδοχείο και κάποιοι δεν έχουν τα οικονομικά. Οπότε εμείς συμβάλλουμε στην διαμονή των γονιών, δηλαδή σκεφτόμαστε και τους γονείς των παιδιών. Όχι μόνο τα παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, και για τους ενήλικες που θα πάρουν τηλέφωνο σήμερα, έχουμε μια άλλη έκπληξη, γιατί είπαμε για παιδικά βιβλία που θα διαβάσουν οι ακροατές μας που θα πάρουν τηλέφωνο, αλλά έχουμε και δώρο για τους ενήλικες 2 βιβλία που είναι για ενήλικες του Βασίλη του Κοντογουλίδη, που είναι δημοσιογράφος επίσης, «Σκιές μνήμης φως ελπίδας», γιατί μετά από εδώ, δεν σας το είπα, μετά από εδώ θα πάμε στην παρουσίαση που είμαι και εγώ πάνελ του βιβλίου αυτού. Οπότε στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Οπότε οι επόμενοι 2 ενήλικες ακροατές θα κερδίσουν από ένα βιβλίο, τα οποία θα τα αφήσουμε όλα εδώ υπογεγραμμένα στον Fox FM και να έρθουν να τα παραλάβουν. Λοιπόν, Λεωνίδα, έχουμε κάποιο τηλέφωνο? Ανοίγουμε γραμμές. Καλησπέρα.
4: Συγχαρητήρια, αγαπητέ Όλγα.
0: Αγάπες μου, για πείτε τα ονόματά σας.
4: Η Δήλη
0: και η Αριάδνη. Η Δήλη και η Αριάδνη είναι τα δίδυμα στεράκια, τα οποία ήταν χθες, κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου εδώ με όλους όσοι είμαστε εδώ σήμερα στο στούντιο, ήταν κοντά μας. Την παρουσίαση του βιβλίου «Περιπέτειες στη Νοσοκομείουπολη». Επομένως, Αριάδνη και η Δήλη, σήμερα που είναι η γιορτή της Μανούλας, θα θέλαμε να μας πείτε εδώ στον αέρα μία ευχή για την μαμά σας, την Νατάσα, και θέλουμε να ακούσουμε, για να ακούσουμε λοιπόν την ευχή. Τι έχετε να πείτε, ποια θα μιλήσει πρώτη?
4: Να ζήσει πολλά χρόνια.
0: Μπράβο. Εσύ είσαι η Δήλη ή η Αριάδνη?
4: Η Δήλη.
0: Η Δήλη. Η Αριάδνη.
4: Να είναι πάντα χαρούμενη.
0: Να είναι πάντα χαρούμενη. Ωραία. Επομένως, πάρα πολύ ωραίες ευχές. Επειδή εσείς κορίτσια ήσασταν και παρουσιάστριες, το έχετε το βιβλίο «Περιπέτειες στη Νοσοκομείουπολη», αλλά επειδή δεν έχετε το πάρτι της κυριασίωσης και το βόλιο εμβόλιο, να ξέρετε ότι έχετε κερδίσει 2 βιβλία για να τα διαβάσετε στο σπίτι, «Βόλιος εμβόλιος» και το πάρτι της κυριασίωσης. Και θα είναι υπογεγραμμένα από τους συγγραφείς, από τον κύριο Σπύρο τον παιδίατρο και από την κυρία Φλόρα την δημοσιογράφο.
4: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε έτσι πάντα υπέροχες, φωτεινές, λαμπερές, δυνατές και να αγαπάτε την μαμά και τον μπαμπά. Εντάξει, και τη μαμά σήμερα, μια και είναι και η γιορτή της, λίγο παραπάνω, πλάκα κάνω. Σας αγαπάμε πολύ. Καλή συνέχεια, αγάπες μου.
4: Σας αγαπάμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ που καλέσατε. Λεωνίδα, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
5: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Σ' αγαπώ μαμά λοιπόν σήμερα από το Focus FM με την εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Βάζει σήμερα η εκπομπή μας στο επίκεντρο τη σημαντικότερη ίσως μορφή της ζωής μας. Τη μαμά. Η μαμά που ξενυχτά. Η μαμά που αγωνιά. Η μαμά που αντέχει. Η μαμά που γίνεται αγκαλιά, φως, δύναμη και σπίτι. Σήμερα δεν κάνουμε μια απλή ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά κάνουμε μια μικρή γιορτή αγάπης στο Focus FM με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, με τον Θανάση τον Ελευθεράκη. Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος. Θανάση.
1: Να ευχαριστήσω εγώ για τα μηνύματα που έρχονται από το Viber. Ορίστε, μάνα, η λέξη που κλείνει μέσα της όλη την αγάπη και την αυτοθυσία του κόσμου. Χρόνια πολλά σε κάθε μητέρα. Είναι όλα έτσι πολύ όμορφα μηνύματα και από αυτά που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Να θυμίσω εγώ τα τηλέφωνα εδώ της εκπομπής, όποιος θέλει να βγει, να διεκδικήσει και τα δώρα που είπαμε θα δώσουμε. Είναι το 2310-500-676 και το 2310-500-677, όπως και το Viber για τα μηνύματα, το 6907-48-3484, 6907, ας το πούμε έτσι, 6907-483-484. Συνεχίζουμε εδώ με τους αγαπητούς μας καλεσμένους που ήρθαν από την Αθήνα.
0: Μπράβο, γιατί για αυτούς που δεν μας έχουν ακούσει μέχρι στιγμής, για όσους συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι σήμερα έχουμε στο στούντιο δύο εκλεκτούς καλεσμένους, έναν συνάδελφο παιδίατρο, τον Σπύρο το Μαζάνη, και μία δημοσιογράφο υγείας, και οι δύο από την Αθήνα, αξιόλογοι και οι δύο, τη Φλόρα τη Κασαβέτη, δημοσιογράφο υγείας. Και πείτε ένα μικρό μήνυμα δικό σας ξανά, για όσους δεν σας άκουσαν, Σπύρο και Φλόρα. Α, έχουμε και γραμμή. Καλά, ας πείνε πρώτα το μήνυμα και μετά στη γραμμή.
2: Σήμερα που είναι η γιορτή της μαμάς, εγώ κάνω ένα συνδυασμό με τα παραμύθια που υγείας που υπάρχουν, και να τονίσω σαν γιατρός ότι όλες οι μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν ότι η φωνή της μαμάς είναι η πιο καθοριστική για να διαβάσει ένα παραμύθι και να έχει πραγματικά αποτέλεσμα στην νευροβιολογική εξέλιξη του εγκεφάλου του παιδιού της. Αν θέλουμε να έχουμε πιο έξυπνα παιδιά, θα πρέπει να τους διαβάζουμε παραμύθια, όπως είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Γιατί κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του παραμυθιού πολλαπλασιάζονται οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου, τα οποία μέχρι την ηλικία των 5 ετών πιάνουν περίπου το 80% της ανάπτυξης του εγκεφάλου, πράγμα το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ για την υπόλοιπη ζωή του παιδιού. Και όπως είπα, είναι αποδεδειγμένο ότι η ζεστή φωνή της μαμάς, τα νανουρίσματα όπως θα θυμούνται οι παλιοί από την αρχαία εποχή, πριν κοιμηθεί το παιδί, που διαβάζανε ιστορίες ή λέγανε τραγούδια, είναι τα γνωστά νανουρίσματα, σήμερα είναι τα παραμύθια, και επειδή έχει εκλείψει η καταπληκτική παραμυθού που ήταν η γιαγιά, γιατί οι οικογένειες πια δεν είναι τόσο οργανωμένες ώστε να έχουν μέσα στα σπίτια τους τις γιαγιάδες, που ήταν οι πιο καλές για να λένε παραμύθια, σήμερα είναι οι μαμάδες. Μετά έρχονται οι μπαμπάδες και μετά ένας οποιοδήποτε άλλος που μπορεί να διαβάσει ένα παραμύθι. Επομένως, επειδή για μένα η μάνα είναι μία αγκαλιά η οποία δεν κλείνει ποτέ, ακόμα και όταν μεγαλώσει το παιδί της, είναι πολύ καθοριστικό αυτό το οποίο δίνει στο παιδί από τη μικρή του ηλικία, επηρεάζει πάρα πολύ. Ακόμα και ο τεράστιος, ο Μέγας Αλέξανδρος, επηρεάστηκε πολύ περισσότερο από τη μάνα του, την Ολυμπιάδα, παρά από τον Αριστοτέλη.
0: Πολύ ωραία αυτά που μας είπες, Σπύρο. Περιμένουμε εδώ γραμμές, Λεωνίδα. Μαζί μας ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης κάθε Κυριακή, εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στο... Κλείσανε. Χάσαμε και τις... Είπαμε πολλά, μιλάμε πολύ, Σπύρο, και κλείσα και θέλω να ξαναπάρουν. Όποιος ακροατής πήρε, συγγνώμη για την πολυλογία μας, είμαστε πολύ στο στούντιο. Ναι, βγάζουμε αέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Έκλεισε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Είπαμε, Φλόρα, δεν έχουμε εδώ πολύ υπομονή στη Θεσσαλονίκη.
3: Παρόλα αυτά είναι, οφείλω να ομολογήσω, εκπομπή με πολύ έντονο και ζεστό συνέστημα. Και μου αρέσει πολύ αυτό.
0: Έτσι βγαίνει η εκπομπή μας κάθε φορά εδώ με τον Θανάση. Παρόλο που δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε γιατροί. Αλλά ναι, και φροντίζουμε πάντα να έχουμε καλεσμένους δημοσιογράφους. Το κάνουμε αυτό για να μας βοηθάνε εδώ στην παρουσίαση. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο, Λεωνίδα.
1: Αφού όμως ακούμε και τραγουδάκια ναι, με τη μαμά, θα ήθελα. Τι λέτε να ακούσουμε ένα του Παπακοσταντίνου, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, Θανάση.
1: Όποιος το έχει ακούσει, να το βάλουμε, να ακούσουμε.
0: Αυτό του Παπακοσταντίνου είναι φανταστικό, ναι, που αναφέρεται στη μαμά. Λεωνίδα, να ακούσουμε το τραγούδι για τη μαμά του Παπακοσταντίνου. Και έχουμε να μοιράσουμε άλλα τρία βιβλία. Να δώσουμε δώρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Οπότε όσο ακούμε
1: ένα
0: το τραγούδι.
1: Ένα παιδικό και δύο για μεγάλους.
0: Ναι, όσο ακούμε το τραγούδι, οι ακροατές που πήραν πριν τηλέφωνο και τους κόψαμε λόγω πολυλογίας, τους καλούμε να μας ξαναπάρουν και όταν θα ξαναπάρουν, με το που θα πάρουν θα μας πούνε την πρώτη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε το μαμά. Ας ακούσουμε το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, λοιπόν, Θανάση, για να μην σου χαλάσουμε και το χατήρι. Γιατί όλα μου κάνεις χατήρι εδώ πέρα να ακούς την πολυλογία μου κάθε φορά.
1: Το άλλο που άκουγα ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου θυμήθηκα αυτό.
0: Ωραία, το ακούμε λοιπόν, Λεωνίδα. Πάλι μας.
4: Έβαζες ψεύτικες φωνές.

φανταστικό, υπέροχο τραγούδι, πολύ συγκινητικό, και συνέπεσε να μας στείλει μήνυμα εδώ ο ακροατής μας, ο κύριος Πασχάλης Ιωαννίδης, και θέλω να διαβάσω, ο οποίος κερδίζει και το βιβλίο του Βασίλη του Κοντογολίδη, «Σκιές μνήμης φως ελπίδας», και νομίζω ότι ταιριάζει να το κερδίσει αυτό το βιβλίο, γιατί κύριε Πασχάλη Ιωαννίδη, θα σας πάρουμε, κύριε Πασχάλη Ιωαννίδη, θα σας

0: πιάζει και οι σκιές μνήμης προς ελπίδες, γιατί αναφέρεται και στην απώλεια αυτό το βιβλίο. Οπότε, ναι, έχουμε και μία άλλη γραμμή για να ακούσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ήθελα να πω συγχαρητήρια κιόλας, κυρία Όλγα, για το βιβλίο σας.
0: Α, ευχαριστούμε πολύ.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, να είναι γερές, να χαίρονται τα παιδάκια τους, mm-hmm. και όχι μόνο σε αυτές που γέννησαν και σε αυτές που τα μεγαλώνουν κιόλας.
0: Έχετε να πάρα πολύ δίκιο.
2: Να το μικρό της και να
0: το μικρό σας πείτε μας.
1: Πόπι.
0: Πόπι.
2: Ξέρει να πω ότι θα περάσει, θα μιλήσει με το...
0: Η Πόπη έχει κερδίσει, η κυρία Πόπη έχετε κερδίσει ένα βιβλίο, Σκιές Μνήμης Φως Ελπίδας, εκτός και θέλετε παιδικό βιβλίο ή ενηλικών.
2: Ναι, έχει
1: παιδάκι. Θα ήθελα το δικό σας το βιβλίο.
0: Θα ήθελες το δικό... θα θέλατε το δικό μας το βιβλίο. Λοιπόν, περιπέτεια στη νοσοκομείο που μιλεί, λοιπόν, αυτό έχετε κερδίσει.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Θα το αφήσουμε στο σταθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το αφήσουμε εδώ στο σταθμό να περάσετε να το πάρετε.
1: Αφιερωμένο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Όλγα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να γράψεις αφιέρωση.
0: Να γράψω αφιέρωση, ναι, στην κυρία Πόπη. Επομένως, θα ήθελα τώρα την Φλόρα να μας κάνει ένα σχόλιο, έτσι, για την μαμά. Εσένα, Φλόρα, τι σου έρχεται? Η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο νου όταν ακούς μαμά, ποια είναι?
3: Νόημα ζωής, σκοπός ζωής. Τουλάχιστον στη δική μου προσωπικότητα, η μητρότητα έδωσε το μεγαλύτερο νόημα στην ζωή μου. Mm-hmm. Τώρα στο κομμάτι που είπε ο Σπύρος πριν για τα παραμύθια, εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι ξέρουμε όλοι πόσο πολύ άσχολες είναι οι μητέρες που συνδυάζουν πολύπλοκους ρόλους, εργαζόμενες και συντρόφου και όλους τους ρόλους που συνδυάζουν και της μητρότητας. Εγώ το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι να μην ξεχνάμε ότι η ποιοτικότερη σύνδεση που μπορεί να εξασφαλίσουμε, ανέξοδη και εύκολη, είναι να διαβάσουμε ένα παραμύθι το βράδυ στο παιδί μας. Εξασφαλίζει την καλύτερη ποιοτική σύνδεση, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, το bonding, αυτό που λέμε, το περίφημο bonding, δέσιμο στα ελληνικά.
0: Πόσο μάλλον τώρα, Φλόρα, στις εποχές που ζούμε, όπου το βιβλίο τίνει να εκλείψει, και μιας και είναι τώρα και αυτό το διήμερο η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, να προτρέψουμε τον κόσμο, τους μικρούς και τους μεγάλους, να κλείσουν τα κινητά. Βέβαια, εδώ έχω το Θανάση δίπλα μου που είναι με το κινητό στο χέρι. Μα, θα σου κάνω μηνύματα. Παρατήρηση. Βλέπει τα μηνύματα. Σε συγχωρώ, Θανάση.
2: Μου έχεις βάλει επί του Viber.
0: Σε έχω βάλει ειδικό επί του Viber, όντως, γιατί εσύ ασχολείσαι με το Viber εδώ. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω το νούμερο του Viber και λόγω πρεσβειοποίησης, λόγω ηλικίας. Έχεις δίκιο, Φλόρα, σε αυτή την εποχή που είμαστε συνέχεια με τα κινητά και τα παιδιά μας, προτρέπουμε τους μικρούς ακροατές μας και όλους τους μικρούς να κάνουν δώρο σήμερα για τη γιορτή της μητέρας, για την μαμά τους, ένα βιβλίο που τους αρέσει, για να τους το διαβάσει η μαμά τους.
3: Ναι, είναι σημαντικό σε κάθε οικογένεια να υπάρχουν παραμύθια.
4: Και... Να πούμε Όλγα, στους ακροατές μας, ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου που ακόμα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι αργά το βράδυ, μπορούν να πάνε και οι εκδόσεις Σοκόλλη που έχει εκδώσει τα παραμύθια μας είναι στο κτίριο 15, στο 105 μέσα το desk, όπου μπορούν να πάρουν τα παραμύθια και θα είμαστε και εμείς αργότερα μετά την εκπομπή εκεί, προκειμένου να υπογράψουμε τα βιβλία που θα πάρουν τα παιδιά.
3: Να υπονθυμίσουμε ότι μας βοηθούν και στο φιλανθρωπικό σκοπό.
4: Είναι βεβαίως, Φλόρα μου, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι τα παραμύθια αυτά είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, το οποίο σημαίνει ότι οι γονείς εκπαιδεύονται και αυτοί στη φιλανθρωπία, γιατί παίρνοντας ένα βιβλίο, ένα παραμύθι για το παιδί τους, μαθαίνουν, νιώθουν και αυτοί ότι συμβάλλουν σε ένα φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά και το ίδιο το παιδί τους που θα τους το πούνε αντιλαμβάνεται ότι αυτό το βιβλίο προσφέρει αγάπη σε κάποιους που την έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν, παραμύθια υγείας για φιλανθρωπικό σκοπό, για καλό σκοπό, και τους περιμένουμε στην έκθεση μέχρι αργά το βράδυ για να υπογράψουμε τα βιβλία. Και το λέμε όχι διαφημιστικά, όπως καταλάβατε, αλλά γιατί προωθούμε αυτά τα βιβλία για φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι παραμύθια υγείας για καλό σκοπό.
0: Παραμύθια τα οποία, παραμύθια, αληθινά παραμύθια, γιατί είναι αληθινά τα παραμύθια αυτά, μιλάνε για αληθινές καταστάσεις και υγείες και βιωματικά. Παραμύθια που είναι γραμμένα για καλό σκοπό και τα συγγραφικά έσοδα είναι επίσης για καλό σκοπό. Και θέλω εδώ να πω ότι πόσο σημαντικό έτσι είναι και για, για,

0: το γονιό να μπορέσει να έχει, βέβαια με την εποχή που ζούμε και Θανάση, κάνουμε όλοι μας δουλειές που είμαστε σε αυτό το στούντιο.
1: Γρήγοροι ρυθμοί.
0: Πολύ γρήγοροι ρυθμοί ζωής.
1: Και αποξενωτική ταυτόχρονα.
0: Και αποξενωτική ταυτόχρονα. Ζούμε λοιπόν και εμείς σε έναν τρόπο για να έρθουμε κοντά με τα παιδιά μας και τα παιδιά μας κοντά σε εμάς. Γιατί και εμείς δουλεύουμε όλη την ημέρα και εσείς οι δημοσιογράφοι δουλεύετε όλη την ημέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, αλλά... Νομίζω ότι...
1: Όμως, Όλγα, είναι αδιαμφισβήτητο, γιατί είσαι και εσύ μητέρα. Όταν κρατάς το παιδί στην αγκαλιά σου και του διαβάζεις το παραμύθι, δεν νιώθεις ότι αφήνεται με ασφάλεια πάνω σου.
0: Ναι, είπες τη μαγική λέξη, Φλόρα μου, τη λέξη ασφάλεια. Γιατί αυτό που συζητάμε και με τους γονείς, πήρω στο ιατρείο πολλές φορές ως παιδίατρη, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη επικοινωνία με τους γονείς. Μεγαλώνουμε μαζί με τα παιδιά, μεγαλώνουμε μαζί με την οικογένεια ως παιδίατρη. Και επειδή έχουμε σαν κύριο, νομίζω, καθήκον μας την ασφάλεια, έτσι, των παιδιών και των οικογενειών που μεγαλώνουμε, το ίδιο μεταδίδουμε και στους γονείς. Και εγώ αυτό θα ήθελα να πω, ότι η λέξη που μου έρχεται πρώτη στο νου μετά τη λέξη μαμά είναι η λέξη ασφάλεια. Αλλά είναι μέσα και η αγκαλιά, είναι μέσα και η υπομονή, είναι μέσα και το σπίτι, είναι μέσα και η πίστη.
2: Εγώ, Όλγα μου, θα επιμείνω, για να μην το κάνουμε δύσκολο για τους γονείς, ότι επιστημονικά αρκούν 10 με 20 λεπτά την ημέρα να διαβάζει μία μαμά ή να αφηγείται ένα παραμύθι στο παιδί της, για να το βοηθήσει και στην ψυχική του ηρεμία και στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Άρα, αν κλείσουμε 10 με 20 λεπτά το κινητό μας την ημέρα, αν κλείσουμε την τηλεόραση για 10 με 20 λεπτά και διαβάσουμε ένα παραμύθι, κάνουμε πιο έξυπνα παιδιά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσουμε στους γονείς, ότι διαβάζοντας παραμύθια κάνουμε πιο έξυπνα παιδιά. Παλιότερα μια μητέρα είχε ρωτήσει τον Αϊνστάιν, τι πρέπει να κάνω για να γίνει έξυπνος σαν και εσένα. Και ο Αϊνστάιν της απάντησε, να διαβάζεις παραμύθια στα παιδιά σου. Και ωραία, το κατάλαβα αυτό, αλλά κάτι άλλο να κάνω για να γίνουν πιο έξυπνα, να του διαβάζεις περισσότερα παραμύθια. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσουμε σήμερα, γιατί το έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει μειωθεί το λεγόμενο IQ των Ελλήνων κατά 10 μονάδες σε σχέση με τις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες. Ο μέσος όρος είναι στα 100 και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 90. Για να βοηθήσουμε τον εγκέφαλο των παιδιών, πρέπει να τους διαβάζουμε παραμύθια.
0: Παραμύθια λοιπόν ως δώρο για τη γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου, στις μαμάδες που μεγαλώνουν παιδιά, στις μαμάδες που περιμένουν ένα παιδί, στις γιαγιάδες που συνεχίζουν να είναι μαμάδες δύο φορές, στις γυναίκες που έγιναν μητέρες της καρδιάς. Να θυμάστε κάτι όλοι. Για ένα παιδί η μητέρα του δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος. Είναι ο πρώτος του κόσμος. Θανάση, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας σήμερα. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα.
3: Έτσι, ακούσαμε και πολύ ωραία μουσική.
0: Ακούσαμε πολύ ωραία μουσική. Με ειδικές...
3: αυτό θα κλείσουμε
0: πάλι. Ναι, να ευχαριστήσουμε εδώ τον Λεωνίδα τον Καρυπίδη στις μουσικές επιλογές που τις κάνουμε μαζί κάθε φορά. Και κάθε φορά, Λεωνίδα, σου ζητώ πάλι συγγνώμη που κάθε φορά σου αλλάζω το πρόγραμμα. Θανάση, αυτό γίνεται.
3: Ο Λεωνίδα είναι έτοιμο πόλεμο.
0: Είναι έτοιμο πόλεμο.
3: Μια στιγμή να του πει κάτι το.
0: Ναι,
3: το
0: όταν έρχεται στο στούντιο 12 με μία κάθε Κυριακή, σου λέει, όχι πάλι αυτοί οι ενοχλητικοί γιατροί που το παίζουν δημοσιογράφοι. Δεν το παίζουμε όμως δημοσιογράφοι, είμαστε γιατροί. Και σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θέλω να κλείσεις, να κάνεις εσύ την αποφώνηση, Θανάση.
3: Θέλω πολύ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους καλεσμένους μας που ήρθαν εδώ και μοιράστηκαν τον αέρα της εκπομπής. Κύριε Μαζάνη, αγαπητή κυρία Κασαβέτη, θα χαρούμε να σας ξανά έχουμε κοντά μας.
0: Και μόλις να φέρουμε την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
3: Μόλις γράψετε και το επόμενο βιβλίο. Πότε θα είναι έτοιμο το επόμενο?
0: Έχει ξεκινήσει.
3: Μα γι' αυτό ρωτάω.
0: Πότε θα είναι το επόμενο? Όχ.
2: Έχει...
0: Τι μας λες, Θανάση, τώρα?
1: Είναι δύο επόμενα.
2: Είναι δύο επόμενα παραμύθια.
0: Λοιπόν, άμα αρχίσει και άλλο παραμύθι, την εκπομπή μόνο σου θα την κάνεις. Στο λέω τώρα.
2: Ας αφήσουμε τις εκπλήξεις για την επόμενη φορά. Τώρα που γνωριστήκαμε, χαρά μας θα είναι να κάνουμε εκπομπές εδώ από αυτή την ώρα, κάθε Κυριακή. Ακόμα και από την Αθήνα θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπές. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά χρήσιμα για την, γενικά για την οικογένεια, για την, και για τις μαμάδες και για τα παιδιά, για όλη την οικογένεια. Πραγματικά συγχαρητήρια σε εσάς του δύο που είσαστε συνάδελφοι, γιατροί και κάνετε αυτή την εκπομπή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί είναι πολύ ανθρώπινη, είναι πολύ κατανοητή. δεν έχει την δημοσιογραφική έτσι πινελιά την αυστηρή, αλλά είναι πολύ χαλαρωτική και πολύ ενημερωτική και πολύ χρήσιμη για όλη την οικογένεια, ειδικά αυτή την ώρα που ο κόσμος βρίσκεται στο σπίτι, κάποιες μαμάδες μαγειρεύουν και μπορούν να σας ακούνε και να λέτε χρήσιμα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Θέλω να ευχαριστήσω μια φορά ακόμη τους ακροατές για τα μηνύματα που κατέκλυσαν το Viber. Η Λίνα, η Γεωργία, η Πόντια μαμά που μας έστειλε το στίχο τον Ποντιακό.
0: Διάβασε το.
3: Αυτό το γνωστό «Η μάνα εν κρύο νερό».
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν χωρεί.
0: Και στο ποτήρι δεν χωρεί.
3: Αυτά, έχουμε πολλά
0: σας ευχαριστούμε, πολλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας που ήσασταν κοντά μας. Η μαμά στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα, στην εκπομπή μας ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Σας περιμένουμε την επόμενη Κυριακή 12:00.

τα φιλιά. Έκανε τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά, θα σου τα πάρω τα κλειδιά. Θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές. Θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της ορού ενός 54χρονου άνδρα στον ποταμό Λουδία στην Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό στα Μάλγαρα, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα. Στην πολιτική επικαιρότητα, με ευχές για την γιορτή της μητέρας, ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρεται στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και τις υποδομές στην περιφέρεια. Επίσης, μιλά για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που έλαβε η Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος. Ο κύριος Μητσοτάκης, στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών, έχει καταχωρηθεί ως ο πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και την διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά πάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις. Ότι η χώρα είναι μπάχαλο, είπε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού, οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια ντρόνς, έτσι ώστε ο σκιώδης στόλος, όπως τον αποκαλούν τον τάνκερ με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις πετρελαίου νοτίως της Πελοποννήσου, επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τεντωμένο σχοινί συνεχίζονται τις τελευταίες ώρες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η εύθραστη εκεχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά δοκιμάζεται από την ένταση στο στενό του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πρόταση είναι υπό εξέταση, ωστόσο απειλεί με σφοδρή απάντηση και εκπλήξεις αν δεχθεί νέα επίθεση. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να μεταφέρει και να αποθηκεύσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, όπως έπραξε και στο παρελθόν, τονίζοντας ότι επιθυμεί διάλογο τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σχεδόν αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ο καιρός με την θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Θα φτάσει σήμερα τους 28 με 29 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 30 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
9: μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
11: κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταλαφέρον του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
13: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα Τάσο.
14: Γεια σου Γρηγόρη, τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές σου, να είστε καλά όλοι.
13: Αρχικά τι κάνεις, πως είσαι, Χριστός Ανέστη?
14: Αληθώς ο Κύριος, πάντα με υγεία για όλο τον κόσμο. Εγώ μια χαρά, εδώ τσιμέντο, μπετό.
13: Μπετό, εκεί. Λοιπόν, άκουσε με Τάσο. Επειδή εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα, γενικά με την εγκληματικότητα, βλέπουμε ότι στην Πάτρα 5 άνθρωποι μέσα σε ένα μήνα χάσαν τη ζωή τους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σοφρονισμός, βλέπουμε ότι στην ελληνική αστυνομία υπάρχει διαφθορά, βλέπουμε ότι στον ελληνικό στρατό τελειώνουν τις ένοπλες δυνάμεις και αρχηγός ΓΕΘΑ πετάει χαρταετό, όπως και ο προηγούμενος αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν άνθρωπος που παρακολουθούσαν μέσω του σκανδάλου για το Predator και τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι και λέω, ρε φίλε, δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος από όλες αυτές τις υπηρεσίες να αντιδράσει, να πει κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει?
14: Δεν μιλάει άνθρωπος, Γρηγόρη, πολύ σωστά τα λες. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση και ξέρεις, καθημερινά τα λέω και εγώ μέσα από το live που ανοίγω 7,5 ώρα στο TikTok και μέσα από τη σελίδα μου στο YouTube.
13: Ναι.
14: Ότι όταν γίνανε αυτά με τα εμβόλια και το COVID, φτιάχνανε τραπεζαρίες, γιατροί που βάζανε τον άλλον, τον υπεύθυνο, ποιος ήταν ο Χαρδαλιάς τότε.
13: Χαρδαλιάς, Παγώνη, Βασιλακόπουλος, είχαμε εκεί πολύ πράγμα.
14: Ναι, πολύ πράγμα, ποιοι θα εμβολιαστούν, εγκλωβιστείτε μέσα. Λέω ένα πράγμα. Εύλογο απορία δικιά μου από στρατιωτικής πλευράς και επιχειρησιακής από θέμα να προστατεύσουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα και τη σημαία μας και την πατρίδα μας. Εφόσον βαράνε οι καμπάνες και οι σιρήνες στην Κύπρο μας και έχουμε και την Αμερικάνικη βάση στην Κρήτη, που σημαίνει ότι οι σιρήνες για να βαράνε στην Κύπρο σημαίνει ότι βαράνε και εδώ. Έχεις δει εσύ κανέναν να βγει, να βγάλει 3 στρατιωτικούς στο Υπουργείο Άμυνας οι οποίοι να μιλήσουν σχετικά το αν υπάρχουν καταφύγια, το πού θα πάει ο κόσμος άμα βαρέσει μια σιρήνα, πού θα πάει, δεν έχω δει. Ήρθε η Μπελαρά στον Πειραιά, επειδή ήρθε ο Μακρόν, τότε βλέπεις τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Άμυνας, από πίσω ο αρχηγός ΓΕΘΑ που δεν τον βλέπεις πουθενά αλλού ποτέ, πίσω όλοι εκεί, λεζάντα, κάμερες, να καλωσορίσουμε το Γάλλο. Επειδή πήραμε τα Ραφάλ, παίρνουμε και την Μπελαρά, που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι φορολογούμενοι. Από εκεί και πέρα, αντί να βγάλουν 3 έμπειρους στρατιωτικούς ένα ανακοινωθέν χωρίς να θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο και να πούνε παιδιά σε περίπτωση εμπλοκής εκεί και εκεί και εκεί. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα. Παλιά υπήρχαν καταφύγια, αυτά είναι εγκατελειμμένα, είναι όλα αραχνιασμένα, τσιμεντωμένα που λέω εγώ, δεν δουλεύει τίποτα. Όταν γίνει κάτι θα πούνε τρυπώσετε κάτω από το μετρό όπου υπάρχει τρύπα κτλ. Δεν κατάλαβα, 2026 λέμε για τεχνολογία, έχουν κλείσει όλα τα στρατόπεδα για να έχουμε αυτούς όλους τους τουρίστες, παύλα λοδαπούς, στη χώρα μας και τους πηγαίνει όλους στον Αυλώνα και κάποτε και τους λέει θα σας πάρω και από ένα ντρόν και να πηγαίνετε εκεί να παίζετε με PlayStation. Τι να φτάρε, γιατί δεν ενημερώνει τον ελληνικό λαό σε περίπτωση εφόσον βαράνει καμπάνες στην Κύπρο να τους πούνε μια λέξη, παιδιά μην αγχωνόσαστε, όλα καλά, έχει λάβει μέτρα η χώρα, από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Βγαίνει ένας υπουργός, λέει θα στείλουμε τη φρεγάτα Κίμων και τη φρεγάτα Ψαρά στην Κύπρο, θα στείλουμε και δύο ζεύγοι F-16 τύπου Viper με τους πιλωτάρες μας εκεί και αυτό εφόσον το έχει εγκρίνει ο Αμερικάνος. Γι' αυτό δεν πολύ μιλούσε και Τούρκος.
13: Ο Αμερικάνος όμως να πούμε ότι δεν έχει αναγνωρίσει και κάποια πράγματα, έτσι. Ο Αμερικάνος να πούμε ότι έχει καλές σχέσεις με τους Τούρκους, γιατί πολλοί ακούω τώρα τελευταία οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο τέλος θα φάμε κάνα γκούρι και θα σταματήσουν να το παίζουν μούρι.
14: Ναι φίλε μου, έχεις δίκιο. Εγώ απλώς σου λέω ότι ξέρεις ότι εμείς είμαστε πιόνια. Αυτό λέω, επειδή το είπα Αμερικάνος, εμείς πάντα είμαστε στην ουρά του Αμερικανού, ότι λέει ναι, ναι και ναι. Να κάνουμε κάτι από μόνοι μας, να πάρουμε μια πρωτοβουλία σαν χώρα όπως κάναμε τα αρχαία χρόνια και παλιά και τρέχανε με τις φουστανέλες και ξυπόλυτοι και δεν σηκώνανε μήγα στο σπαθί τους. Τώρα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε δηλαδή ντάντεμα. Τι θα πει η Αμερική με την Τουρκία, με τη Ρωσία, δηλαδή να υπάρχει ένα πανηγύρι γύρω-γύρω και ο ελληνικός λαός κάθεται και κοιτάει. Στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, βενζίνα δεν μπορεί να βάλει, δεν μπορεί να κάνει και κατά τα άλλα θα φέρουμε, θα αγοράσουμε, θα πάρουμε, θα κάνουμε, γιατί όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά αυτοκίνητα που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, δεν ξέρουν τι σημαίνει σπουδές των παιδιών, γιατί ταΐζει ο Έλληνας όλους αυτούς πάνω εκεί, δεν έχει δρώσει, δεν έχει κουραστεί, μόνο μπλα μπλα μπλα μπλα και το παραμύθι, παραμύθι, παραμύθι, τάζουνε. Και από εκεί και πέρα το έχουμε δει και με τις ΣΕΡΕΣ, με τον Υπουργό τότε με τα Τέμπη, τον Υπουργό Μεταφορών. Το ψηφίσανε πάλι εκεί στις ΣΕΡΕΣ, γιατί όπως έχει ακούσει όλος ο ελληνικός λαός, φτιάχνει 200 οικογένειες, που οι 200 οικογένειες βάλει από πόσα μέλη σόγια έχει. Οπότε αυτό είναι το πανηγύρι στην Ελλάδα. Ποιος θα φάει, ποιος θα πιει, ποιοι είναι οι βολεμένοι, ποιοι είναι οι γλύφτες, οι σαλιάριδες, και ποιοι είναι οι ρουφιάνοι και οι προδότες. Δηλαδή έχουν μείνει 5 που φωνάζουν και αυτούς τους 5 κοιτάνε να τους ρίξουν λάσπη, γιατί δεν θέλουν να ακούει ο ελληνικός λαός αυτό που πρέπει να γίνεται. Εγώ πάντα δεν λέω κάτι το περίεργο. Φίλε μου, βαράνε οι καμπάνες. Ωραία, γιατί δεν ενημερώνουν στον ελληνικό λαό. Γιατί με τα εμβόλια κάθε μέρα μας τα είχαν κάνει μπαούλο. Για ποιο λόγο δηλαδή. Και τώρα τίποτα. Εγώ δεν έχω δει, δηλαδή αυτό το Υπουργείο πάνω από στρατιωτικής πλευράς μιλάω, όλοι οι αρχηγοί, δεν έχω δει έναν αρχηγό ή του ΓΕΣ ή του Ναυτικού ή της Αεροπορίας ή ο ΑΓΕΘΑ που είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Δεν θέλει να βγει. Ένας υπουργός μόνο να ανακοινώνει το τι θα αγοράσουμε ή το τι θα στείλουμε, εφόσον τον έχει πιάσει από το αυτί ο Αμερικάνος και του λέει αυτό και αυτό. Χαίστηκε ο Αμερικάνος, να τα λέμε όπως είναι, το τι λέει η Ελλάδα. Ο Αμερικάνος εξυπηρετεί συμφέροντα δικά του και λέει παιδιά εγώ αυτά θέλω και πάντα ξεκινάνε κάτι χωρίς να ξέρουμε εμείς το που θα καταλήξει αυτό το κάτι.
13: Ωραία, εγώ το ακούω αυτό που λες, αλλά βλέπω το ότι δεν υπάρχει οργάνωση και το ότι είμαστε εκτεθειμένοι. Και έτσι όπως θα περιγράφεις τα πράγματα, καλώς ή κακώς αν γίνει στραβή, την πατήσαμε.
14: Ναι, πες μου που θα πάμε. Πες με σε εξαρτήσεις.
13: Πού θα πάμε, πού να κρυφτούμε, δεν ξέρω.
14: Ναι, πες μου. Και από εκεί και πέρα, να σου πω κάτι. Ποιον θα κυνηγάμε, δηλαδή, τις σιρήνες που βαράνε, ποιοι έρχονται, για αυτοί που είναι ήδη μέσα. Πες μου εσύ ρε φίλε μια ενημέρωση. Μιλάμε κανονικά έτσι. Πες ότι πήρουμε ένα καφέ οι Έλληνες σε μια καφετέρια. Πες ότι γίνεται ένα ντου απ' έξω και σηκωθούν και αυτοί που είναι από μέσα. Ωραία, τι θα πρωτοκάνει ο Έλληνας χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς ομάδες ετοιμότητος, σε κάθε στρατόπεδο κράτησης που έχουν φτιάξει, έπρεπε αναδήμως και περιφέρειες και τα λοιπά, να υπάρχει δηλαδή μια ομάδα περιφρούρησης σε περίπτωση εμπλοκής ή στα νησιά. Στα νησιά τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν 5-6 λιμενικοί και ειδικά στα μικρά νησιά έχει 2 λιμενικούς, 3. Και υπάρχουν τόσοι λαθρομετανάστες. Δηλαδή άμα σηκωθούν όλοι, τι θα βγουν με τις κούπες, οι θείες, οι γιαγιάδες και οι διάφοροι ανθρώποι που μένουν και εκεί να κάνουν τι. Τι μέτρα έχει πάρει δηλαδή η χώρα. Τίποτα, δεν έχω ακούσει. Γι' αυτό σου λέω δηλαδή δεν έχω ακούσει από πλευράς Υπουργείου Άμυνας ενώ από στρατιωτικής πλευράς. Εξαφανισμένοι όλοι. Τίποτα, μόνο ο υπουργός μιλάει. Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε μου.
13: Ναι, αλλά και πού θα πάμε, δηλαδή, και να σου πω και κάτι ακόμα. Μια σε αναφέραμε το Predator και το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να παρακολουθεί το αρχηγός ΓΕΣ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και διάφορα στελέχη από τις ένοπλες δυνάμεις και να μην έχει ανοίξει η ρουθούνη.
14: Γιατί και από παλιά, δε. Και το φλόρο τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον επίτιμο που έχει φύγει τώρα ο Κωνσταντίνος. Που έχουμε υπηρετήσει και μαζί από το 1988, είμαστε στοιχείο, τον Κώστα, τον ξέρω δηλαδή από τότε μάχημος, άσχετα όταν έφτασε στον βαθμό του ΑΓΕΘΑ, τότε που είχα ακούσει εγώ στις υποκλοπές, ότι ήταν και αυτός μέσα. Δηλαδή άμα παρακολουθείς έναν αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που μιλάει με τους άλλους αρχηγούς και με διάφορες άλλες συζητήσεις, τότε τι κάνουμε δηλαδή, ακούνε ό,τι θέλουνε, φτιάχνουν ό,τι θέλουν και στο τέλος, φίλο μου, δεν γίνεται τίποτα. Εδώ δεν έγινε μετατέμπη, δηλαδή πόσες ψυχές, δηλαδή τόσοι γονείς, όλη η Ελλάδα και στο εξωτερικό, όλες οι Ελληνίδες και στο δρόμο, και αυτοί πετάνε χαρταίτιο, δεν τους νοιάζει, όλα καλά. Από θέμα υγείας, όλα καλά. Δηλαδή από γύρω-γύρω ακούσω και αυτοί όλοι καλά, δεν τρέχει τίποτα. Ένας δεν έχει βγει να πει, φίλο μου, το παίρνω πάνω και φεύγω. Φίλε μου, εσύ είσαι υπόλογος, είσαι ο υπουργός μεταφορών. Έγινε ένα ατύχημα χοντρό. Πες εγώ παρετούμε, ναι, νιώθω ένα βάρος μέσα μου, όχι αυτή η προσπάθεια και ξαναβγαίνει. Τι είναι αυτά, ρε, πού ζούμε, ρε, πού είμαστε, σε τι χώρα είμαστε. Δεν το έχω καταλάβει αυτό τι γίνεται. Και όσο πας για τα σαφρονιστικά καταστήματα, επειδή έκανες την πρώτη ερώτηση και πήγαμε αλλού. Δηλαδή βλέπεις ότι γι' αυτό και εγώ στα live που κάνω, λέω, ότι χαιρετώ πάντα όλους όσους φοράνε στολή, ένστολη και από τα σώματα ασφαλείας και από τις ένοπλες δυνάμεις που φοράνε τη στολή και έχουν ψυχή και καρδιά. Ξέρεις πολύ καλά σε νησιά, χωριά, ότι υπάρχουν τα αστυνομικά τμήματα οι οποίοι είναι γνωστοί χρόνια, κοιτάνε ό,τι θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Φίλε μου, όχι, να κάνεις τη δουλειά σου. Γι' αυτό σε πληρώνει το ελληνικό κράτος να κάνεις τη δουλειά σου, όπως η Κεφαλονιά. Τη 19χρονη έχασε τη ζωή της. Αφού τη χάνει, βλέπω ένα μπαλάσκα και βγαίνει την άλλη μέρα ο Σταύρος, εντάξει, και λέει ότι υπάρχει ένας φάκελος, ο αρσιβαρίστας, γνωστός στις αρχές, σε τούτο κάνανε εμπόριο, λέμε γενικά για όλο το κλίμα εκεί που υπήρχε. Αφού τα ξέρετε, γιατί περιμένετε να χαθεί μια ζωή, όπως το παιδί τώρα στην Κρήτη που το θάψανε και τώρα που βλέπα στην τηλεόραση. Ξέραν ότι έχει απειληθεί. Και σου λέει υπήρχε ένας αστυνομικός, του είχαν πει και αυτά και ξαφνικά στην κηδεία πήγανε λέει 10 δημιουργίες ας το πούμε τώρα. Και σου λέει δε φίλε τώρα ήρθατε και τους γιουχάρουνε. Κατέβηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε με τις οικογένειες, με τα Καλάσνικο που έγινε χαμός. Και τι έγινε που πήγε. Παίρνουν χαμπάρι στην Κρήτη. Τελειώνει το θέμα αυτό. Ποτέ δεν θα τελειώσει. Και ξέρεις γιατί. Δεν θέλουν να το τελειώσουν, υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί που καλύπτουν πάρα πολύ στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το είναι γνωστό σε όλους. Και τότε είχε και ένα περιστατικό με κάποιο λιμενικό, θυμάσαι, πλακωθήκαν ο λιμενάρχης, δεν ξέρω τι έγινε, που είπε τώρα, που είπε ο Γιάννης, που είπε ο Μίτσος, κατάλαβες. Δηλαδή ανακατεύονται, δημιουργούν στον ελληνικό λαό ένα κεφάλι, το κάνουν αυγολέμονο και στο τέλος δεν υπάρχει ουσία. Αυτά γίνονται και στα σοχρονιστικά. Τώρα τελευταία, εσύ που τα θυμάσαι επειδή ασχολείσαι με το κανάλι σου και ξέρεις. Κάλεσε, λέω, αρχιφύλακας δύο βάρη ποινείται στο γραφείο του μέσα στις φυλακές. Έβγαλε ένα στον πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον. Το είχαμε ακούσει κι αυτό. Πού μέσα στις φυλακές και τους κάλεσε ο αρχιφύλακας. Οι άλλοι κάνουν live μέσα στις φυλακές. Οι άλλοι κάνουν, τι να σου πω, δηλαδή γίνονται 1012 πράγματα. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η ελαστικότητα. Εάν σε δούνε σένα στον δρόμο χωρίς ζώνη, μπορεί να σταματήσουν να σε σταυρώσουν, επειδή είσαι ο Σερέτης και μιλάς, γιατί δεν φοράς ζώνη, να ρε φίλε, πάω εδώ δίπλα στην τράπεζα, 10 μέτρα έναντι την έβαλα, να σε σταυρώνει. Πάω εγώ με το σάκου αγιά στην πλάτη, στο Σύνταγμα, μια πόρτα με σταματάνε, ψηλά τα χέρια με ψάχνουν, αν έχω κλειδιά, τι έχω, μαχαίρια, πιστόλια και καλά, και βλέπεις όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες με μαχαίρια, όπως και το ταξίαρχο το παιδί. Τόσο άδικα χάθηκε γι' αυτό, πήγε ο άλλος ένα ραντεβού, κράταγε τις ξυφολόγιες, όλες τις σιδερογραφίες, γίνεται ένας χαμός.
13: Γι' αυτά όλα θεωρώ ότι επηρεάζει πάρα πολύ και αυτή η τραπ μουσική, η οποία στην ουσία προωθεί τα λάθος πρότυπα στους νέους και όλοι τη βλέπουν μάγκες, φοράνε ένα τσαντάκι, παίρνουν ένα μαχαίρι, να με τα ναρκωτικά, να με την εκπόρνευση, να με τη βία και καταλήγουν στη φυλακή και καταλαβαίνουν μετά γιατί είπαν το πείμα.
14: Έχεις δίκιο, φίλε μου Γρηγόρη, εγώ τα λέω, σου λέω και από τα βίντεο μου ότι ξέρεις κάτι, όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Ή στο χώμα θα πας ή στη ψηρού.
13: Ναι, το επιτρέπουνε όμως ρε Τάσο, το επιτρέπουνε και καταστρέφουνε τους νέους με αυτόν τον τρόπο.
14: Ήθελα να σου πω, καταρχήν το επιτρέπει η οικογένεια. Είναι μέσα στην οικογένεια ένα παιδί, βλέπει τη συμπεριφορά του παιδιού. Δεν μπορεί να είναι 14-15 και να γυρνάει 6 ώρα το πρωί. Εγώ στη Σύρο πήγαινε 9 η ώρα που ήμουν και 17-18 χρονών και όταν πήγαινε 9 και 5 μου και πει μάνα μου 9, 9 και 5 δεν είχα γυρίσει, έρχονταν με το σκουπόξυλο. Μου το σπάγει στην πλάτη και μπαίνα μέσα. Δεν υπάρχει, φίλε μου, τώρα πρώτον όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι, δεύτερον δεν τους νοιάζει, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ αυτοί που πρέπει να κάνουν κάτι, γνωρίζουν και δεν ασχολούνται. Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσα καταστήματα είναι κλειστά που έχω παρατηρήσει τελευταία? Έχουν κλείσει καταστήματα που έχουν μουσούδες, ξέρεις, προβοσκίδα που λέμε. Είναι πάρα πολλοί ναρκωμανείς μέσα εκεί που κοιμούνται κάθε νύχτα, δηλαδή που κυκλοφοράω, πηγαίνω. Είναι κάποια σημεία, είναι γεμάτο εκεί. Κάνουν εμπόριο, ξέρουν τα στέκια, κάθε κοιμούνται τίποτα. Και περνάει π.χ. ένας απέναντι ένα παιδί και τον σταματάνε, σήκω στα χέρια να σου κάνουμε έλεγχο και σου λέω τώρα για Έλληνα. Την ταυτότητα που πας, η μαγέση, ο άλλος είναι μέσα στο ΑΠ. Ξέρουν όμως τι γίνεται. Πώς το βλέπουμε όλοι οι άλλοι πολίτες γύρω μας τι γίνεται? Γι' αυτό λέμε και για την Ομόνοια. Πήγαινε στην Ομόνοια δηλαδή μόλις νυχτώσει. Πάει κάποια κοπέλα μόνη της? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Κάνε με υπουργό δημόσιας τάξης και σε ένα μήνα θα βγαίνουν όλοι περίπατο μέχρι τις 5 το πρωί στην Ομόνοια, δεν θα βλέπουν τζίτζικα. Γιατί βγάλε τρεις δημιουργίες, όχι με τις αστυνομίας ρούχα, γιατί υπάρχουν και άλλοι σαλιάριδες από τα κανάλια και κοίτα και κοίτα. Βγάλε τους με τζιν, εξοπλισμένοι, και να τους στέλνουν με τα στελιάρια στο νοσοκομείο και θα σου πω μετά θα βοβηθούν, δεν θα βγαίνει. Τσαμπουκαλεύονται κιόλας. Όλοι οι αλλοδαποί τσαμπουκαλεύονται. Δεν κυκλοφοράει Έλληνας εκεί. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει γκέτο και όλα αυτά τους αφήνουν, γιατί πέφτουν και οι μεζέδες. Τα ξέρεις εσύ.
13: Ωραία. Εγώ βλέπω επίσης το ότι μέσα στις φυλακές, μιας και αναφέρθηκες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και έχουμε δει στο παρελθόν και διάφορες υποθέσεις στις οποίες δεν αναλαμβάνουν τα δικαστήρια και η ελληνική αστυνομία και γενικά όλες αυτές οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες από την ΕΕΠ μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, και βλέπω ότι αναλαμβάνουν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή τα δικαστήρια πλέον έχουν μεταφερθεί στα κανάλια. Βλέπουμε, να πούμε, τον Λιάγκα, φέρω ένα παράδειγμα, τον Ισαγγελά, τον Ευαγγελάτο, και τον κάθε δημοσιογράφο να κάνει τον δικαστή ή να κάνει τον εισαγγελέα ή να κάνει τον δικηγόρο. Και θυμάμαι και την υπόθεση παλαιότερα του Σωρίν Ματέη. Πολύ σημαντική υπόθεση αυτή.
14: Ναι, άλλο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα και με το που έγινε το περιστατικό να σκεφτείς, δεν μπορούσαν να πάρουν τα ασθενοφόρα κοντά. Από τον κόσμο, από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένα σινεμάς μεγάλος. Υπήρχε ο δημοσιογράφος τότε γνωστός, το ξέρουν όλοι οι παλιοί, που μίλαγε με αυτόν μία και δύο ώρες. Και όλα αυτά γιατί.
13: Στο τηλεοπτικό σταθμό Sky είχε πάρει τηλέφωνο.
14: Γιατί, με τον Ευαγγελάτο μιλούσε.
13: Ναι, τέσσερις ώρες μιλούσαν με τον κεντρικό παρουσιαστή της. Αντί για να μιλάει κανένας διαπραγματευτής της αστυνομίας, μιλούσε ο Ευαγγελάτος τώρα με τον άνθρωπο που κρατούσε τις χειροβομβίδες και την κοπέλα.
14: Ναι, άκου να δεις τώρα κάτι. Από εκεί και πέρα ούτε ο Ευαγγελάτος φταίει, ούτε το κανάλι φταίει ως προς τι. Εφόσον υπάρχει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό σου λέει Δημόσιας Τάξης. Από εκεί και πέρα αρχίσανε σιγά σιγά, μιλούσανε και κάνανε. Πρώτον, δεν αφήνουν τις ομάδες κρούσης που αναλαμβάνουν ανάλογα το αντικείμενο που υπάρχει, δεν τις αφήνουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Και τότε, επειδή και οι Καμίτες ήταν φίλοι μου, πολλοί λένε αφού το πιάσανε στο κάτω δωμάτιο, ξέρω ακριβώς τι έγινε, γιατί 2-3 από αυτοί ήταν πολλοί φίλοι μου, πιάνε μετά καφέ. Μου λέει, Τάσο, μόλις τον αποκλείσαμε, αντί να κάνουν τη δουλειά τους όπως προβλέπεται τον κανονισμό, πιάσανε την κοπέλα, αν θυμάμαι, Αμαλία τη λέγανε.
13: Βέβαια.
14: Και ξαφνικά μπαίνει π.χ. μέσα ο αττικάρχης, ο υπαρχηγός, ο οδηγός του έτσι, αλλιώς, επειδή ήταν οι κάμερες να τη βγάλουν αυτή την κοπέλα έξω. Και με το που πάνε να κατέβει η κοπέλα το σκαλί, βγαίνει από τον παντελόν που είχε βάλει στην χειροβομβίδα. Και γι' αυτό ξαφνικά τι τραυματιστήκαν, από τους Ακαμίτες κανένας. Και ακούς ο αττικάρχης έχασε το ένα του, ξέρεις. Ο οδηγός του λέει το πω, τι δουλειά. Ο οδηγός λέει, έβλεπε λέει στην τηλεόραση στο σπίτι του και επειδή πήγε λέει το αφεντικό, πήγε και αυτός να δεις τι δουλειά έχεις μέσα. Τότε τι στέλνεις.
13: Κάτσε λίγο, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, μπόρεσαν να αφοπλίσουν το Σωρίν Ματέι και η κοπέλα ζούσε.
14: Δεν είναι φίλε, ρε, μα αυτός δεν είχε. Όταν μπήκανε μέσα οι Καμίτες, άμα θέλει να σου πω από την αρχή, ξεκινάνε όλα. Έκανε ένα...
13: Πάμε λίγο από την αρχή να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, γιατί το είχα αλλιώς στο μυαλό μου.
14: Άκου φίλε μου, να δεις τι έγινε. Αυτοί τον είχαν εντοπίσει, ήταν κάπου από τη Χαλκίδα. Αυτός τέλος πάντων κάτι τους ξεφεύγει, το αυτό το σφεύγει, βρίσκεται στον Πειραιά. Μετά αυτοί τον παρακολουθάνε και σε συνεργασία με την ΕΕΠ και τα άλλα και με το μάτι του Θεού, εννοούμε τον Κοριό και αυτά. Τον ευρίσκουνε, να τα λέμε όπως είναι, σε μια φίλη που είχε Παύλα Γκόμενα. Αυτός εκεί πέρα στη Νιώβης, κάπως έτσι λεγόταν η οδός, δεν θυμάμαι καλά. Τον ευρίσκουν εκεί και σου λέει θα κάνουμε ντου. Πάει η ομάδα των ΕΚΑΜ που είναι η επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας για αυτά τα θέματα, εφόσον ο άλλος είναι πάρα πολύ βίαιος και κακός, ενώ είναι σε βαθμό επικινδυνότητας μεγάλο, αναλαμβάνει όχι το τμήμα της περιοχής, πηγαίνουν οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ. Πάνε τα ΕΚΑΜ εκεί και τους βάζουν και έναν εισαγγελέα μαζί. Παύλα, δεν κάνεις ό,τι θέλεις εσύ που σωμάδα, πρέπει να αναφέρεις πρώτα στον εισαγγελέα. Να χτυπήσουμε την πόρτα. Χτυπήστε την, να τη σπάσουμε όπως κάνουμε κανονικά στην επιχείρηση για να χτυπήσουμε το κουδούνι. Τα λέω λίγο πιο απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
13: Καταλαβαίνουμε.
14: Από εκεί και πέρα κάνουν αυτοί ντου μέσα. Είναι αυτός με την κοπέλα μαζί. Ο καλό, έχουν πιει ό,τι δεν πίνει κανένας. Θα σου πω γιατί το λόγο στο λέω. Τώρα σου λέω και ακριβώς τι έγινε. Αυτός ο Κομωδίνο είχε μία χειροβομβίδα, όπλο. Από τη στιγμή που βλέπει τώρα μία ομάδα τον ΕΚΑΜ αυτά τα πράγματα, τον έχει δηλαδή εξουδετερώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που μπαίνει σε κάποιον και βλέπει τώρα στο Κομωδίνο όπλα και χειροβομβίδες και τα πιάνει, καταρχήν, σου είπα να τον καθαρίσουνε. Μία στο πόδι πέφτει, τέλος, δεν μπορεί να πάει πουθενά.
13: Να προστατεύσεις, ναι.
14: Είναι φίλε, η ομάδα των ΕΚΑΜ, παιδί, τι πήγε.
13: Βέβαια, ναι, να προστατεύσεις το περιβάλλον, να μην πάρει αυτός η χειροβομβίδα και κάνει ό,τι είναι να κάνει.
14: Τυχαία, πήγε μέσα του κόψει κλίση. Τα ΕΚΑΜ έστειλες. Τέλος πάντων, είχαν εντολή να μην τον πειράξουν. Ενώ να μην τον πυροβολήσουν κτλ. Από τη στιγμή που βλέπει ο αρχηγός της ομάδας αυτά, αυτός τα πιάνει, η χειροβομβίδα και το όπλο. Και τι γίνεται τώρα, βγαίνει ο αρχηγός έξω, άκου τώρα, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, βλέπεις. Βγαίνει έξω να πάει στον εισαγγελέα να του αναφέρει ότι αυτός είναι οπλισμένος χειροβομβίδες για να πάρει έγκριση. Δηλαδή παίζουμε ένα χαλασμένο τηλέφωνο, είναι ένας εισαγγελέας που στη δουλειά του είναι άψογος, αλλά στη δουλειά όμως την επιχειρησιακή των ΕΚΑΜ Δεν ξέρει, ρε φίλε, τι γίνεται επιχειρησιακά. Εφόσον στέλνεις μια ομάδα της ΕΚΑΜ, χάσεις να κάνουν αυτό που ξέρουν, να τον βγάλουν έξω. Γιατί δεν υπάρχουν κάμερες μέσα στο σπίτι. Να τα λέμε όπως είναι, θα τον βγάζαν έξω σηκωτό. Και χωρίς να τον έχουν σκοτώσει. Εντάξει, έπρεπε, είχαν εντολή να ενημερώνουν τον εισαγγελέα. Και αυτό έγινε. Ώσπου να βγει ο άλλος να ενημερώσει τον εισαγγελέα ότι είναι οπλισμένος, μπαίνει αυτό στο μπάνιο και σου λέει εντάξει, κάτσε να ενημερώσουμε, οπότε θα κάνουμε ντου στο μπάνιο. Είχε μεγάλο παράθυρο ποταγωγός, μπαίνει αυτός από εκεί και ανεβαίνει από πάνω που είναι η οικογένεια της κοπέλας. Κατάλαβες τι έγινε. Και τους πιάνει όμοιρες και εκεί αρχίσανε τα τηλέφωνα τα μπούρου μπούρου με τα κανάλια, με το Sky, ο Ευαγγελάτος και μπούρου μπούρου μπούρου, χωρίς να πάλι να πάει ο διαπραγματευτής όπως γίνεται κανονικά της αστυνομίας. Μπορούσε να πάει και στο κανάλι που είναι ο Ευαγγελάτος, εφόσον ήταν ήδη το τηλέφωνο στον αέρα, και σιγά σιγά να μεταφερθεί η γραμμή στον επαγγελματία διαπραγματευτή.
13: Μα βέβαια. Αυτή είναι μια ερώτηση. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον Ευαγγελάτο να μιλάει με τον εγκληματία?
14: Ποιος έδωσε?
13: Από πού και ως πού έχει την ανάλογη εκπαίδευση ο Ευαγγελάτος να διαπραγματεύεται τη ζωή της κοπέλας με τον εγκληματία?
14: Δεν ο Ευαγγελάτος, να σου πω κάτι, πάλι στο κανάλι είναι. Μπορεί να ψάξει ποιος είναι αφεντικό ο επιχειρηματίας που έχει το κανάλι, τι κονέ έχει με τα υπουργεία και τους υπουργούς, οπότε σου λέει το κανάλι μου φαίνεται τηλεθέαση στα καμπάνια πάνω τέρμα όλα, οπότε αφήσε τον δημοσιογράφο μου. Ο υπουργός τι θα πει, okay, είναι του, πώς τον λένε αυτό που έχει το κανάλι, δεν θέλω να λέω ονόματα, λέω τώρα εγώ παράδειγμα, γι' αυτό δεν ξέρω λέμε. Γι' αυτό σου λέω ότι πάντα υπάρχουν τα συμφέροντα και η μασαμπούκα. Από εκεί και πέρα, πώς αφήνεις ένα δημοσιογράφο 4 ώρες, όπως και με τα ίμια. Ήταν ο άλλος ο διάβλος στο πέραμα και έλεγε βγαίνει φρεγάτα, το υπομπρίκιο, είχε ενημερωθεί όλη η Τουρκία τι γίνεται, τι βγαίνει έξω, τέλος πάντων, στο θέμα μας. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας μέσα, εφόσον λέει ο εισαγγελέας πιάστε τον, μπαίνουνε μέσα, σπάνε την πόρτα και έλειπε αυτός. Δεν που πήγε, είχε αδέρφια από πάνω. Και αρχίζει αυτός και μιλάει και μιλάει. Έχει τη χειροβοβίδα στα χέρια του. Αυτός εντωμεταξύ, επειδή τα είχε πει όλα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Μία αδρεναλίνη, κάγκελο. Ανεβαίνει αυτός από πάνω. Και την ώρα που αρχίζουν και του μιλάνε, επειδή αυτός δεν ήταν φίλε μου ζαχαροπλάσης, ούτε ήταν μπαρίστας να φτιάχνει καφέδες. Η δουλειά του ήταν να είναι κακοποιός. Από εκεί και πέρα πιάνει την κοπέλα, από πίσω της αυτός, αγκαλιά τα δυο χέρια προς τις τσέπες μπροστά και τα περνάει μέσα από το παντελόνι της, μέσα από το παντελόνι της, μπουνιές και τα δυο και στο ένα και τη χειροβοβίδα. Γιατί το κάνει αυτό? Σου λέει σε περίπτωση που με πυροβολήσει κάποιος ελεύθερος κοπευτής, να τα λέμε όπως είναι επιχειρησιακά, με έχουν βάλει το σταυρόνιμα λέγεται αυτό που κοιτάει διόπτρα και ξαφνικά φάει μια μπα. Οπότε σου λέει σε περίπτωση εγώ να μην η χειροβοβίδα θα πέσω, να τους κάνω ζημιά. Τον έχουν πάρει γραμμή εκαμίτες ότι λείπει η χειροβοβίδα από κάτω, κατάλαβες, και την έχει μαζί και τα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους. Ξαφνικά κάνουν ντου. Άκουε εκαμίτες μέσα, του μιλάνε, είναι ένας δεξιά-αριστερά και του λέγανε εσύ, ας την οικογένεια δευτεί, και όπως σου μιλάνε, Γρηγόρη, άκου εδώ τώρα να καταλάβεις. Του τραβάνε ταυτόχρονα και δύο τα χέρια του, του τα ανοίγουνε, δηλαδή να φύγει η κοπέλα, του τα ανοίγουνε, αυτός κλείνει τα χέρια του στο στήθος του και πέφτει μπρούμουτα μπροστά, ξέρετε, με τα χέρια πλακωμένα. Νομίζανε τώρα αυτοί ότι χειροβοβήθηκαν ακόμα, αυτός την έχει αγκαλιά και πέσε κάτω. Οπότε τι γίνεται, άκου. Πολεμάνε τώρα να τον γυρίσουν τούμπα και πάνω σε αυτή τώρα την κατάσταση μπαίνουν μέσα οι ανώτατοι των ανωτάτων ανώτατοι για να βγάλουν την κοπέλα έξω. Η κοπέλα έχει πάθει αμόκ, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν έχει πάθει κοπέλα μέχρι στιγμής τίποτα. Δεν αφήνουν όμως να τελειώσουν οι εκαμίτες με αυτόν και την κοπέλα. Η κοπέλα κάτω. Μπαίνει μέσα ο αντικάρχης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν αυτοί ανώτατοι, που δεν είχαν καμία δουλειά στο χώρο, μόνο η ομάδα η επίλεκτη των ΕΚΑΜ, μπαίνουν μέσα, λένε στους εκαμίτες, παιδιά εντάξει, τελειώσατε, ξέρεις, επειδή τον είχαν κάτω τον άλλον, πρόσεχε, σηκώνουν την κοπέλα, όχι οι εκαμίτες, αυτοί που σου είπα, Και με το που κατεβαίνουν ένα-δύο σκαλιά, αυτός είχε αφήσει τη χειροβομβίδα στο παντελόνι, χωρίς την περώνη, αλλά πως ήταν στο παντελόνι της, δεν είχε άνοιξει αυτό το πλαενό που οπλίζει και αρχίζουν αντίστροφα για να σκάσει. Και με το που κάνει η κοπέλα το πρώτο σκαλί, βγαίνει από το μπατζάκι της η χειροβομβίδα, τάκ-τάκ όπως βλέπουμε στις ταινίες, σα σκαλιά σκάει. Κατάλαβες, με αποτέλεσμα γεια σας, η κοπέλα, ο άλλος που κόπηκε το πόδι, ο οδηγός λέει του Αττικάρτη, δεν ξέρω του υπαρχηγού, ο υπαρχηγός τραυματίστηκε, αυτοί που ήταν δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά όλοι ήταν εκτός των ΕΚΑΜ. Ξαφνικά βρεθήκανε γιατί θέλανε να τη βγάλουν από την πολυκατοικία, εμείς είμαστε αγκάζε, τη φέραμε. Έτσι φίλε μου έγινε, γιατί δεν σ' αφήνουνε ποτέ, όπως και με τα ίδια. Γιατί κύριε Αρχηγέ Λιμπέρη, να μην πάρουμε τη σημαία, τι επιπτώσεις θα έχουμε, να μην φυσήξει ο Πάγκαλος.
13: Για άλλη μια φορά όμως είδαμε το ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, ρε Σιτάσο. Δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο να μιλά ένας άνθρωπος που δεν είναι εκπαιδευμένος με τον κακοποιό, ο οποίος απειλεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ο Ευαγγελάτος δεν έχει καμία θέση. Τον επέτρεψε κάποιος να μιλάει. Πρόβλημά τους. Ποιος ήταν αυτός, παρετήθηκε ο Βασιλακόπουλο, ο Βασιλόπουλος τότε και τι έγινε, παρετήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας και τι έγινε, χάσαμε τη ζωή, χάσαμε την αμαλία.
14: Αλλά το ίδιο γίνεται, φίλε μου.
13: Φυλακή πήγε ο Βασιλόπουλος, δεν πήγε.
14: Στο μάτι που καήκαν όλοι, τον αρχηγό της πυροσβεστικής κυνηγάνε. Στα τρένα, το σταθμάρχη κυνηγάνε. Δηλαδή ποτέ δεν φταίει κανένας. Να σου πω κάτι, στέλνεις μια ομάδα ΕΚΑΜ. Γιατί δεν την αφήνεις να κάνει τη δουλειά της, να στον εφέρει σε σάκο μέσα.
13: Γιατί ήθελε ο Σκάι να δείξει πλάνα.
14: Ναι φίλε μου, ο Σκάι να δείξει πλάνα.
13: Τι δουλειά έχει ρε φίλε ο Σκάι να δείχνει πλάνα τώρα ενώ απειλεί ο άλλος να σκοτώσει μια κοπέλα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή πιο σημαντικό τι είναι, να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Να σώσουμε, να αποφύγουμε το θάνατο μίας ομήρου ή να έχει πλάνα ο σταθμός του Αλαφούζου, να τα πω έτσι απλά και λαϊκά τώρα.
14: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τότε γιατί υπάρχει, για να ακούει τι λέει το κάθε κανάλι. Τι έπρεπε να πει, να σου πω κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή τα ξέρω και έχω εκπαιδευτεί και το ξέρεις και εκεί που δούλευα σαν ασφάλεια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κυκλοφοράει 3-4 τετράγωνα άνθρωπος, εκενώνονται όλα και μένει μόνο το κτίριο που γίνεται η εμπλοκή και αναλαμβάνουν οι μονάδες επιχείρησης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Μπορούσαν να κόψουν τα ρεύματα όλα, να φωταγωγήσουν το δωμάτιο. Πρόσεχε, αυτοί θέλανε τώρα τηλεθέαση. Πρώτον, οι δημοσιογράφοι και το κανάλι. Δεύτερον, θέλανε τηλεθέαση, αυτοί που θα συμμετέχανε μετά, οι ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας που δεν είχαν καμία δουλειά να μπλακούν μέσα που υπάρχει η ομάδα των ΕΚΑΜ. Αυτό θέλω να σου πω. Ένα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πώς δεν παίρνει το νόμο στα χέρια του εφόσον αυτή είναι η δουλειά του να πάρει το σταθμό να πει κόβοντολα τώρα που μπορούσε να το κόψει και από μόνο του χωρίς να πάρει καμία τέτοια. Αυτά είναι.
13: Ναι, αλλά είχαμε ένα αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Αμαλία και απλά να παραιτηθεί για άλλη μια φορά ένας αξιωματικός. Θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί πραγματικά μου φαίνεται γελίο όλο αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με τα κανάλια. Εδώ πέρα οι υπουργοί θα έπρεπε πρώτα να κάνουν ένα σχέδιο, να οργανώσουν μαζί με την ελληνική αστυνομία την αντιμετώπιση του προβλήματος και μετά ας βγουν να κάνουν και δηλώσεις στα κανάλια. Δεν γίνεται πρώτα να μπαίνει μέσα ο κάμεραμάν μαζί με το δημοσιογράφο και με τα τηλέφωνα σε ζωντανή μετάδοση τώρα να διαπραγματεύονται για το αν θα αφήσει ή δεν θα αφήσει τη χειροβομβίδα.
14: Δεν τους ενδιαφέρει, Γρηγόρη. Την Κυριακή θυμάσαι, κοπελίτσα, Κυριακή. Πήγε στο τμήμα. Μέσα στο τμήμα μιλάει, κάνει δείχνω. Ένας της λέει παρταξί. Ο άλλος ήταν μέσα στο φυλάκιο και έξινε. Δεν ξέρω, έβλεπε το TikTok τι έκανε live. Ο άλλος και με το που γίνεται αυτό. Πάλι δεν τρέχει τίποτα, εγώ κοίταζα αλλού, ο ένας λέει έτσι και έτσι. Γιατί να χαθεί η ζωή π.χ. της κοπελίτσας αυτής. Γιατί να χαθεί η ζωή της 19χρονης στην Κεφαλονιά εφόσον γνωρίζουνε ποιοι είναι οι ταλαβεριτζίδες. Γιατί δηλαδή αυτές οι πλατείες κάθε βράδυ να υπάρχουν οι αγγέλες και όλοι φορτωμένοι με μαχαίρια.
13: Σωστό. Λοσάρια, να σου πω και κάτι ακόμα εγώ για το Σωρίν Ματέι. Ότι το 95 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και είχε και αρκετές ληστείες στην πλάτη και είχε καταφέρει να διαφύγει από τα δικαστήρια των Ευελπίδων. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις ότι το 1996 ξέρεις αυτό? Το ξέρεις ότι το 1996

0: για αυτούς τους λόγους.
1: Και έλυσε το θέμα με μια παρέτηση αξιωματικού. Σοβαροί είμαστε.
0: Της Κυριακής αυτός που την έσφαξε στο τμήμα που είναι. Στο ψυχιατρίο είναι. Και καλά με ψυχολογικά και τα λοιπά. Κάνει τον τουρίστα εκεί, πήγε την κοπελίτσα, έκανε ρόμπα πάλι όλη την αστυνομία και καλά εφόσον έγινε έξω από το τμήμα και σου λέει δεν τρέχει τίποτα. Παντού δεν τρέχει τίποτα φίλε μου. Ακούω κάθε μέρα με τα πατίνια, πιτσιρικάδες, τι δουλειά έχουν 12 χρόνια, 13, λεωφόρο βουλιαγμένης, Κηφισού, Συγκρού. Ο άλλος φοράει ένα κρανάκι και μου κατεβαίνει τώρα δίπλα από το αυτοκίνητα με ένα αυτό και τα έχουν και φτιαγμένα.
1: Εδώ πέρα έχουν τόσο ασυλία οι δικαστές, έχουν ασυλία οι λοιμοξιολόγοι, έχουν ασυλία οι βουλευτές, έχουν ασυλία οι τραπεζίτες, έχουν ασυλία τα νοσοκομεία, έχουν ασυλία οι προδότες της πατρίδας. Ακόμα και ο τελευταίος του τελευταίου που είναι τσιράκι του συστήματος έχει ασυλία. Και να σου πω και κάτι, εδώ 89 χρονών παππούς μπήκε με την καραμπίνα. Πρώτα στον Εύκα, μετά στο Ειρηνοδικείο και έφυγε και μέχρι την Πάτρα πήγε στο ξενοδοχείο, κοιμήθηκε και δεν το βρήκε κανένας. Ποια ελληνική αστυνομία τώρα και ποιος Χρυσοχοίδης.
0: Εκεί είμαστε τυχεροί, ευτυχώς που δεν υπήρχαν αστυνομικοί, ας το πούμε εκεί. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί άμα τον βλέπανε με την καραμπίνα, θα βγάζανε τόπλε, θα του λέγανε άσε. Αυτός μπορεί να άριχνε για κάτι ή θα σκοτωνόταν ο άνθρωπος ή κάποιον θα πυροβολούσε, ενώ μπήκε, βγήκε. Έφυγε, πήγε στην Πάτρα, πάλι καλά που δεν πήρε άλλο να φύγει και δεν τρέχει τίποτα ρε φίλε. Αυτό σου λέει, κοίτα, τίποτα. Και τι τώρα, πήρε τώρα μια καραμπίνα, νομίζω ότι πήγαινε για πέρδικες που η καραμπίνα είναι καραμπίνα, δεν είναι πιστόλι. Ενώ δεν είναι όπλο κύρος. Πήρε ολόκληρη γλίτσα, ξέρεις, σαν αυτή που κρατάνε, η βοσκή. Και έκανε βόλτες στα Ειρηνοδικεία.
1: Με το ταξί πήγε ρε, πήγε μέσα στο ταξί με την καραμπίνα και πήγε εκεί την άλλη με τώρα. Και δεν το πιάσανε, δηλαδή 89 χρονών άνθρωπος. Πυροβόλησε εδώ, πυροβόλησε εκεί, σηκώθηκε, έφυγε. Και μου μιλάνε για κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Ποιο κύρος, αδερφέ.
0: Είπα στο βίντεο, εμένα που μου έχουν πάει τα διπλά τα ένσημα, το ξέρεις και στο έχω πει. Λέει τόσα χρόνια αυτά τα ΟΗΚ που δικαιούμαι τα διπλά που είναι με εξάμηνα μου τα έχουν φάει. Γιατί εμένα φοράει το θέμα από το 2000 και κάτω. Από το 2011 τα κόψανε τα διπλά, πρέπει να τα πληρώνει το κομμάτι σε αυτή που παίρνανε. Τέλος πάντων. Και λέω τώρα, εγώ αυτός 89 χρόνια και έκανε έτσι. Σκέψου δηλαδή να του τη δώσει μια νου εκπαιδευμένου εκαμίτη, αντιτρομοκρατική, από τα ΟΗΚ, αλεξίπνοντα. Λέμε, ένας ειδικοδυναμίτης, σου λέει δεν μου τα δίνουνε, η πείνα, τα παιδιά μου, μια που θέλω να αυτοκτονήσω. Αυτά γιατί να μην πάρω και 5-6 μπροστά, πολλοί το έχουν σκεφτεί. Και να σκεφτεί επιχειρησιακά, να βάλει την εξάρτησή του και να πει όλα αυτά. Εδώ μπήκε ο άλλος 89 χρονών και δεν πήρε κανένα σκαμπάρι. Δηλαδή, άμα μπει ένας εκπαιδευμένος ή τρομοκράτης ή κακοποιός, τι θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή, αν έμπαινε ένας, όπως λέω εγώ, η μαύρη χείρα, αυτά που γίνονται δηλαδή τώρα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, μπει ένας ζωσμένος από μέσα και βάλει μια εξάρτηση με σε 4 TNT και μπει μέσα πάει, δεν τρέχει τίποτα. Ούτε ασπίδες. Ξέρεις, η ασπίδα είναι αυτή όπως αεροδρόμιο που περνάς που χτυπάει, το ότι κουβαλά, ούτε τίποτα. Και τα μπαίνει ο άλλος, ανεπεινάζει όλο το Ειρηνοδικείο και στο τέλος δεν ξέρω τι γίνεται. Και πάλι ξέρεις ποιο είναι το γαμότο. Αυτή δεν φταίει κανένας. Όχι τίποτα. Θα την πληρώσω περιπέρας απέναντι, θα του πούνε γιατί δεν τον είδω περιπέρας. Αυτή δεν ξέρει κανένας ποτέ τίποτα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως το θέτουμε τώρα, δεν υπάρχει ασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Γιατί ο αστυνομικός θα έρθει μετά από ένα μισάωρο. Εμένα τώρα θα τα πω έξω από τα δόντια. Εμένα μου είχε έρθει πριν 2 εβδομάδες ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μου λέει: αδερφέ, με παρακολουθούν, με τραμπουκίζουν, με ακολουθάνε παντού. Όπου είμαι, μου λένε σήκω φύγε γιατί αυτός ήθελε να επενδύσει σε μια περιοχή. Τέλος πάντων είχε μπλέξει εκεί πέρα με κάτι τύπους. Και πήγα στην αστυνομία και μου είπανε όταν έρχονται αυτοί λέει και όταν τους βλέπω να με παρακολουθούν και να με τραμπουκίζουν να παίρνω το 100. Και παίρνω λέει το 100 και έρχονται μετά από 40 λεπτά. Δηλαδή τι περιμένουμε λέει να με πάρουν απαγωγή. Το ίδιο και στην Κρήτη με το παιδάκι. Ή πήγαινε το παιδάκι στην αστυνομία και έλεγε ο άνθρωπος αυτός θέλει να με σκοτώσει. Και του λέγανε άμα έρθει πάρ το 100. Ποιο 100 ρε εδώ πέρα η ΕΕΠ η ίδια πήρε το 100. Ατρελαθούμε τελείως.
0: Μόλις σκοτώσουν τον άνθρωπο που λες, τότε θα πούνε ξέραμε αλλά δεν είχε κάνει μήνυση. Ξέρεις δεν είχε αυτό. Τέλος πάντων ρε φίλε αγάπη να τις, δεν βγάζεις άκρια. Όχι, παντού δεν βγάζεις άκρια, δηλαδή σε όλα τα ζητήματα. Δεν γίνεται τίποτα φίλε μου. Βλέπεις ότι βλέπεις ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός λόγω ακρίβειας. Όσοι πάνε στη δουλειά τους, που πάνε και έρχονται για τα μεσημέρια, τα απογεύματα, βλέπεις δηλαδή ένας εκνευρισμός

0: σκοπανάρει, ο ένας βρίζει για το πάρκινγκ, ο άλλος την κοπέλα, δεν χωράει μηχανή μου, πάρτισε, κόρη της κοπανάει τα κεφάλια, της πάει τα πόδια. Δηλαδή σταματάνε, ο άλλος βγάζει λωστάρια, όπλα, δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα βλέπεις τώρα, δηλαδή φοβάσαι να του πεις τα λουνέρα, φίλε, είναι πράσινο πήγαινε, σου λέει θα κατέβει, όσο είδα και ένα μυδράλιο με στα μάξι. Πώς επιτρέπεται ρε φίλε και γίνεται αυτό. Δηλαδή παλιά, γιατί δεν υπήρχαν, εγώ θυμάμαι πιτσιρικά στη Σύρο, ακούγαμε ένα τροχείο, όχι για το νησί για τη Σύρο, γενικά στην Ελλάδα ακούγαμε ένα τροχείο το χρόνο και λέγαμε πού από ρε εσύ τι έγινε, ξέρεις αναχωριό ήταν όλη η χώρα. Τώρα καθημερινά ακούμε νέοι πεθαίνουνε άδικα που πρέπει δηλαδή να έχει λάβει τα μέτρα της η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές και τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν 10 αστυνομικοί ας το πούμε οι οποίοι το κάνουν με την ψυχή τους και υπάρχουν άλλοι 10 που κάθονται και ξύνονται τα αυτιά τους και σου λένε φίλε εγώ παίρνω το μισθό τώρα να ανακατευτώ εγώ να πάω εκεί που είναι τα βρεζόνια να πάω εκεί ενώ ξέρουν τι γίνεται. Όλοι ξέρουν, εδώ πέρα ξέρει ο απλός πολίτης σε κάθε γειτονιά. Άμα ρωτήσει η κυρία Μαρία στο μπαλκόνι, θα σου πει παιδί μου, το έχουμε δει από δημοσιογραφική έρευνα που λένε τα κανάλια που υπάρχει το θάνατος, λέει η γυναίκα απέναντι, μα τους βλέπω κάθε βράδυ. Μαζεύονται, ανταλλάσσουν ενέσεις, κάνουν όπλα κτλ. Δηλαδή πώς θα ξέρει η κυρία Βαγγελιό που μένει στο δεύτερο και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής δεν γνωρίζει τίποτα. Όταν γίνει μόνο τους φωνάζουν να πάει να πάρει με την κορδέλα μέτρα, να αποκλείσει, να δει πόσο σκάλει και εσύ, να γίνει καταμέτρηση, δηλαδή αυτό που προβλέπει. Και μετά δεν τρέχει κάτι, τίποτα. Έτσι είναι φίλε μου. Δεν υπάρχει να ξέρεις αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι 10 αστυνομικοί 50, οι οποίοι κοιτάνε, κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως και στις ένοπλες δυνάμεις, όπως λέει και στο στρατό, και όσο ανεβαίνουν οι βαθμοί, κακό στα ψέματα γιατί ήμουν 10 χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας και τα ξέρα, όσο ανεβαίνει ο βαθμός και φτάνεις προς την καρέγλα τη μεγάλη, εκεί πέρα μπαίνεις στις δράγες του τρένου. Σου λένε όποιοι είναι κυβέρνηση. Φίλε μου θα κάνεις αυτά. Πες ότι είμαι αρχηγός για εθά εγώ και λέω αυτό και αυτό. Θα μου πούνε ρε βάτρα και όπα. Τι είναι αυτά που λες. Μα αυτό πρέπει να γίνει. Όχι φίλε μου. Άμα κάνεις αυτά πήγαινε σπίτι. Θα σε βγάλουμε. Θα γίνει το κησέα. Και τέλος, αυτή είναι η χώρα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η χώρα και αυτή είναι και η κατάντια, διότι δεν μπορεί και ο Έλληνας να εμπιστευτεί ξανά το κράτος και την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, άμα κάτσεις να συζητήσεις με κόσμο, θα σου πούνε, ρε Γρηγόρη, ποια αστυνομία, ποια δικαιοσύνη, ποιοι θεσμοί, όλα κατεστραμμένα, ό,τι κάνουμε το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό είναι που υπερισχύει στην άποψη, στην κοινή άποψη.
0: Έχει απογοητευτεί ο Έλληνας, καταρχήν δεν ξέρει πώς να πληρώσει τους λογαριασμούς. Περνάνε δηλαδή, έχεις δύο παιδιά, το ένα σου παιδί λέει σπουδάζει με αγώνα και δύο γονείς να δουλεύουν, τα νίκια στα ύψη, δεν νοιάζει καθόλου την πολιτεία και κανέναν. Περνάει το άλλο σου παιδί και γιατρός να περάσει και δικηγόρος, αντί να γελάνε οι γονείς κλαίνε. Κλαίνε γιατί σου λέει θα πάει και τ' άλλο το παιδί, 600 ευρώ είναι το πιο φτηνό και αυτό είναι υπόγειο στρούκα. Πώς θα πληρώνω στο ένα παιδί 600 άρια και στο άλλο 600 άρια, ας είναι τα τηλέφωνά τους, τα κινητά τους, το τι θα τρώνε και τι να πληρώνεις εσύ για το σπίτι μας. Τα νίκια δηλαδή, τι δουλειά θα κάνουν. Ανεργία παντού, ακρίβεια κάθε μέρα, όλα τα είδη πρώτης ανάγκης απορρυπαντικά, να πλένεις δυο βραγιά, να πάει να πάρεις δυο υλικά για τα τος, για τος λέμε, δεν λέμε για μοσχάρι. Για να πας τώρα να πάρεις μοσχάρι από το κρεοπολείο πρέπει να έχεις και σωματοφύλακα μαζί. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή ο Έλληνας τώρα το κεφάλι του κοιτάει πώς να επιβιώσει, οι άλλοι έχουν βρει πάτημα τώρα επειδή είναι μπουρδοκλωμένο το κεφάλι μας. Σου λέει, ξέρεις κάτι, κάθονται αυτοί και όλα τι ωραία. Βγαίνουν στα κανάλια, τρίβουν τα χέρια, δηλώσεις, θα πάρουν αύξηση ένστολη. Τι αύξηση. Άμα το διαιρέσεις με το μήνα, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, μια που είσαι εκεί, δεν μπορεί να πάρει ο ένστολος, τι 50 λεπτά. Και κατά τα άλλα, θα παίρνουμε για τις άλλες μπελάρα και τα άλλα τα F-35 και όλα τι ωραία. Και έχουμε κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα έχουμε κάνει για τους τουρίστες. Και μου είχε πει ένας ναύαρχος παλιά, ναύαρχος όμως, ναύαρχος. Όχι του τζάμπο ναύαρχος, που λέει Τάσο ένα πράγμα θα σου πω, θα είμαστε τουρίστες στην ίδια μας τη χώρα. Εγώ ήδη το βλέπω.
1: Ρε, άμα είμαστε τουρίστες, καλά θα είναι. Μην είμαστε υπηρέτες των τουριστών στην ίδια μας τη χώρα.
0: Ίδιο θα είναι. Αυτοί που έρχονται εδώ τουρίστες ξεκινήσανε με υπηρέτες. Και σιγά σιγά είναι όλοι με μαγαζιά, όλοι επιχειρηματίες και στο τέλος θα μπουκαλεύονται κιόλας. Και δεν μιλάει κανένα.
1: Κάνουν και τους μάγκες.
0: Να μιλήσει. Το κράτος.
1: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Ποια είναι η λύση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί έχει πάει και 55 τάσο. Ποια είναι η λύση? Δηλαδή ο ελληνικός λαός δεν συσσωρεύεται, δεν συσπυρώνεται, δεν συσσωρεύεται, δεν συσπυρώνεται, καλός ή κακός, γιατί υπάρχει διχόνοια, γιατί είναι από τη μία ο ένας πολιτικός αρχηγός λέει εγώ θα σώσω την Ελλάδα, απ' την άλλη ο άλλος, μισή γουστάρουν τον έναν, μισή γουστάρουν τον άλλον, και έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, έχουν κάνει 20 κόμματα και η Νέα Δημοκρατία τους γλεντάει. Τους γλεντάει, τι να κάνουμε ρε Τάσο, η αλήθεια είναι αυτή. Όταν βλέπεις εδώ πέρα τον πατριωτικό χώρο σπασμένο στα 10, τους αριστερούς σπασμένο στα 10 και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να είναι χέρι-χέρι και να ψηφίζουν κάθε τροπολογία και κάθε ρύθμιση που νομιμοποιεί την παρανομία, μας γλεντάνε ρε φίλε.
0: Δύο πράγματα να σου πω, Γρηγόρη, για να κλείσουμε. Θα σου απαντήσω εγώ τι βλέπω για να στρώσει αυτή η χώρα. Πρώτα όμως θα σου πω κάτι. Ότι όλα τα κόμματα είναι ίδια, μικρά και μεγάλα. Εάν ήμουν εγώ πρόεδρος μια άλλου κόμματος, δεν πρόκειται να ανακατευτώ. Το λέω και δημόσια, γιατί πολλοί είσαι με αυτό. Είναι δαπάσμα. Αυτά είναι κουραφέξαλα που λένε, γιατί μου ρίχνουν και εμένα λάσπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν ήμουν πρόεδρος σε ένα μικρό κόμμα, μόλις γινόταν αυτό με τα Τέμπη, πριν γίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα είχα κάτσει, φίλε μου, εγώ οι υπόλοιποι του κόμματος μπροστά στη Βουλή, κάτω κλαδών. Μπορεί να τσαμπουκαλευόμαστε και καλά είναι ο Μπάτραγος και μασά με πέτρες. Καμία σχέση. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Ναι. Εμείς κοιτάμε το δίκαιο της Ελληνίδας και του Έλληνα. Θα ήμουν μπροστά στην πόρτα της Βουλής μέχρι που να λυθεί το θέμα με τα Τέμπη. Ποιοι φταίνε να κάτσουνε. Τέλος. Όχι, δεν μπαίνετε. Να μας τραβάνε όλα τα κανάλια. Δεν μπαίνουμε μέσα. Το έχει κάνει κανένας. Όχι, μπαίνουνε. Ο ένας βρίζει τον άλλο παραμυθάκι για να μαζεύουν ψηφαλάκια. Και αν θες να σου πω και κλείνουμε. Το τι θέλει η χώρα για να ισιώσει λίγο από τον κρεμό, γιατί πάντα πέφτουμε ελευθερά, ελεύθεροι κάνουμε, άλμα ελευθέρας όλη η χώρα πέφτει. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ πιστεύω και το λέω πάντα και στα live σε όλα μέσα, ότι αυτή η χώρα για να στρώσει θέλει ένα κούνημα γερό. Ή θα γίνει κανένα ντου από παντού, και θα φύγουν όλοι αυτοί οι λεκέδες, οι σαλιάριδες, οι ρουφιάνοι, θα εξαφανιστούν, γιατί αυτοί έχουν τα σπίτια από 6-10, τα έχουν κάνει 106, έχουν και το κομπόδεμα, θα μείνουμε εμείς πίσω πάνω να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Δεν αλλάζει αλλιώς. Άκου να δεις. Αυτή η τροπή που έχει πάρει πολιτικά με όλα αυτά τα κόμματα που βλέπω πάνω εκεί, δεν αλλάζει η χώρα. Για να αλλάξει η χώρα πρέπει να κουνηθεί. Πώς θα κουνηθεί? Πώς πήγε ο 89χρονος, ξαφνικά θα γίνει καμιά άλλη.
1: Δεν μπορούμε να παρακινήσουμε σε μία όμως, θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Δηλαδή θα γίνει καμιά άλλη συνδοτή αντίδραση. Ή με αυτούς που έχουν μαζέψει όλους μέσα, ξαφνικά θα γίνει καμιά ανταρσία και θα γίνουμε κουμπάρια όλοι μαζί. Ή θα γίνει κανένα ντου από τους γείτονες, περιμένουμε. Στο τέλος θα γίνει από αλλού το ντου. Είδες εκεί με τους Ισραηλινούς με τα σκάφη. Τους πιάσανε και όμοιρους τους δικούς μας ανοιχτά της Κρήτης και δεν μιλάει κανένας, ρε. Πού είναι το Υπουργείο Άμυνας? Πού είναι? Ήταν όλα τα παιδιά που είχαν τα κότερα, σου λέει ήρθαν εδώ, μας εκμαλωτήσανε και πού τώρα ανοιχτά της Κρήτης? Και πήγε το λιμενικό και έκανε το ταξί. Το ταξί στους Ισραηλινούς να παίρνουν τους ανθρώπους να του τι είναι αυτά, ρε. Πού ζούμε, ρε. Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη μου, ξέρεις, γιατί δεν τους νοιάζει, γιατί αυτοί κάθονται στα ζεστά τους, στα τζάκια τους, που τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Μπορεί να μιλάμε ένα μήνα, δεν θα δούμε κάτι σωστό που κάνουν.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Και με πετρέλαιο, στα ύψη. Βάζαμε ξύλα στο τζάκι, στα ύψη. Πετάγαμε κομμωδίνα μέσα και ντουλάπια παλιά, θα σας τα πούμε. Σου λέει τα μηνάδες, τα τρώτε κλίση. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Έλληνας για να επιβιώσει, να βρει τρόπο, βρίσκουν αυτοί αντίμετρα και μας καθυλώνουν με τους λογαριασμούς. Αλλά δεν κάνουν κάτι να ισιώσει λίγο η χώρα. Δεν πρόκειται να ισιώσει.
1: Θα ισιώσει, μην αγχώνεσαι. Έρχεται ελπίδα, αδερφέ μου. Γιατί θεωρώ ότι όταν ο Έλληνας πολίτης πεινάσει όπως άρχισε να πεινάει τώρα και αδειάσει το πιάτο του και καταλάβει ότι όλοι αυτοί δεν θα τον βολέψουν ούτε θα τον εξυπηρετήσουν, τότε θα τους γυρίσει την πλάτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, Τάσο.
0: τον καφέ και το ίντερνετ. Αν μαγκώσουν τότε θα γίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, τα Σάρα.
0: Καλό σε όλους σας. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της ορού ενός 54χρονου άντρα στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίες με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Πληροφορίες αναφέρουν πως έδεσαν οι δράστες στη ορό με τούβλα. Στην πολιτική επικαιρότητα, με ευχές για την γιορτή της μητέρας, ξεκίνησε την κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και τις υποδομές στην περιφέρεια. Μιλά για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος. Ο κύριος Μητσοτάκης, στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών, έχει κατοχυρωθεί ως ο Πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά του ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Όταν στο Ιόνιο κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις: ότι η χώρα είναι μπαχαλό, τόνισε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο, όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια ντρόνς, έτσι ώστε ο σκιώδης στόλος, όπως τον αποκαλούν τον τάνκερ με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις πετρελαίου νοτίως της Πελοποννήσου. Σε τεντωμένο σκηνή συνεχίζονται τις τελευταίες ώρες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Παϊράν, καθώς η εύθραστη εκεχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά δοκιμάζεται από την πρόσφατη ένταση στο στενό του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πρόταση είναι υπό εξέταση. Ωστόσο, απειλεί με σφοδρή απάντηση και εκπλήξεις αν δεχθεί νέα επίθεση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και 30. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, 4 μποφόρ νοτιοανατολική άνεμη, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, Όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
13: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
14: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
13: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
15: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
6: Focus 103,6.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
16: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανε άλλα 7 παιδιά.
17: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
16: Φοβερό, ναι.
17: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
18: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρείται και με το αίμα.
19: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι, όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
20: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
21: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
22: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
2: Καλησπέρα κύριε Ερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Εδώ, στον αγώνα.
1: Κύριε Πετράκη, θα ξεκινήσω από μία είδηση και θα σχολιάσουμε μετά και ό,τι άλλο θέλετε, η οποία έχει έρθει τώρα στην επιφάνεια, είναι μια βόμβα θα μπορούσα να πω, του Νίκου Σίψα, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να χρησιμοποιούμε μάσκες σε κλειστούς χώρους λόγω χανταϊού. Δεύτερη γύρα.
2: Πάμε για second time.
1: Ναι.
2: Πάμε πραγματικά. Το πείραμα πέτυχε της πρώτης φοράς. Το πείραμα της πρώτης φοράς πέτυχε, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, δηλαδή θα έχουμε τώρα δεύτερη γύρα με τον καινούργιο ιό, το χανταϊό.
2: Έχουμε προετοιμάσει καιρό τώρα ότι πριν βγει αυτός ο συγκεκριμένος ιός, ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει μια νέα πανδημία, μιλάνε επιστήμονες, μιλάνε από όλο τον κόσμο. Δεν μας φαίνεται παράξενο τίποτα. Αυτό ήταν απόλυτα πετυχημένο την πρώτη φορά το πείραμα. Σε όλα όμως. Στην υπακοή, στο πώς κινηθήκαν οι αγορές, σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το θέμα υγείας, ψυχικής υγείας. Από όλα πέτυχε το πείραμά τους. Έχει μετά αποτελέσματα και λόγω του εμβολιασμού και πάει ακόμα και σήμερα και συνεχίζεται.
1: Θέλω να σχολιάσουμε επίσης και αυτό που έγινε στην Κρήτη και να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι είχαμε μια βαριά δήλωση του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε, που λέει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί του ήταν έμπορος ναρκωτικών, είχε θέμα με τα όπλα, κάτι διακινούσε όπλα, κάτι τέτοιες τρέλες έλεγε, και ότι στο τμήμα της Αμουδάρας είχε ρουφιάνος και δικά του άτομα σοβαρές καταγγελίες από τον πατέρα και δεν τον έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει?
2: Γιατί καταρχήν να πω ότι αυτό το σκηνικό που είναι στην Κρήτη είναι κάτι το οποίο εύκολα μην γίνει ποτέ, ούτε στην Κρήτη πουθενά. Διότι ποτέ να φέρνει μια ανθρώπινη ζωή, όχι δεν είναι, επειδή είναι μόνο, δεν είναι νόμιμο, δεν πρέπει να γίνεται για χίλιους δυο λόγους, πόσο μάλλον όταν ένα μικρό παιδί κατά λάθος με το φίλο του μέσα στο κίνητο είχαν ένα ατύχημα, ο ένας σκοτώ και ο άλλος τραυματίζει σοβαρά. Δυστυχώς καμιά φορά οι άνθρωποι στον πόνο τους πάνω και έχοντας από πίσω τους ανθρώπους να τους, το μυαλό να τους το κάνουν χυλό, προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Όσον αφορά το μέτρα Μουδάρας, ο Σιελουφιάνος, δεν ξέρω αν ήταν αρκεί εμπόρος, δεν ήταν αρκεί εμπόρος συγκεκριμένος άνθρωπος.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Παντού, και ειδικά σε μικρές κοινωνίες, πληθές κοινωνίες, με οικογενειακές σχέσεις με κάποιους ή σε γενικές σχέσεις, μπορείς να βρεις πληροφορίες από παντού και να έχεις ανθρώπους δικούς παντού μέσα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η αστυνομία είναι σίγουρο πως δεν λειτουργεί σωστά σε όλα τα μήκη πλάτη. Διότι η ηγεσία του Υπουργείου του Προστασίας του Πολίτη, το μυαλό τους το έχουν περισσότερο στο κέρδος και όχι στην προστασία.
1: Δεν είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές?
2: Είναι τραγικό, δεν είναι λυπηρό, κύριε Σερέτη. Και θα πω κάτι, παρόλο που τις γυναίκες την λατρεύω, κύριε Σερέτη, και είναι το μορφότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, στον άντρα, με τα παιδιά του, άρα χρειάζονται γυναίκες για να γίνουν τα παιδιά, ότι τα περισσότερα φωνικά που γίνονται στην Κρήτη, τα κακά φωνικά ειδικά που γίνονται στην Κρήτη, θέλουν γυναίκες, όχι για πράξεις που έχουν κάνει, αλλά για πώς αντιμετωπίζουν τα περιστατικά και πώς βάζουν στο μυαλό των αντρών κάποια πράγματα, να ξέρετε.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι φταίει η μάνα?
2: Η μάνα είναι σίγουρη, κύριε Σερέτη, όπως στις άλλες περιπτώσεις, ότι δεν είναι κανένα δουλειά από το να παίζει με το μυαλό του πατέρα. Στον πόνο του μέσα ήταν θολωμένο.
1: Ότι επηρέασε τον πατέρα, αυτό
2: είναι. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Ότι στην ουσία ήταν ηθικός αυτούργος. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που σας μιλάω. Τώρα εδώ πέρα έχει επιτεθεί και αστυνομία σε δικαιοσύνη σε αυτό. Για δεκάδες περιστατικά στην Κρήτη που γνωρίζω, και γνωρίζω όλη Κρήτη, πολλές φορές τα πράγματα θα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ θα μπορούσαν να σταματήσει νωρίτερα, λόγω αυτή της του περιστατικού που σας λέω, του τρόπου λειτουργίας. Για πρέπει να σταματήσει άμεσα.
1: Πώς θα σταματήσει αυτό, κύριε Πετράκη, λίγο δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο, κύριε Σεβέρτη, είναι ριζωμένο χιλιάδες χρόνια το. Και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν είμαι κατά εντελώς της αντιδικίας. Αλλά άμα το δούμε και σε άλλη οπτική, για να πούμε και τη δικαιοσύνη, όχι που δεν ξέρω αν άλλαζε κάτι, δεν άλλαζε. Τρία χρόνια, μετά από... προσέξτε, δεν δικαιολογώ καμία με τίποτα την πράξη του, μην το πάρει κανείς στραβά. Αλλά τρία χρόνια από όταν χρήσε το παιδί του, η δικαιοσύνη δεν έχει βγάλει μια αποφασή, ρε Σερέτη. Έστω να υπάρξει μια μικρή δικαίωση, ότι να είναι, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Δεν είναι μόνο αστυνομία, είναι και η δικαιοσύνη που νοσεί. Τρία χρόνια δεν έχει βγάλει το παιδί, δεν έχει βγάλει ακόμα απόφαση.
1: Ναι, αυτό, επίσης να πούμε ότι και η ελληνική αστυνομία, μιας και αναφέρθηκα πριν για τις δηλώσεις, δεν προστάτευσε ποτέ το παιδί.
2: Δεν προστάτευσε ποτέ το παιδί, αλλά για αν πλέον είμαστε δίκαιοι και 100%, καμιά φορά και εσύ βέβαια όταν γίνεται και ένα τόσο τραγικό περιστατικό και ευθύνεται ή δεν ευθύνεται, οποιοδήποτε τρόπο ευθύνεται κάποιος, δεν ευθύνεται στο θάνατο ενός νέου παιδιού, και το λέω για μελλοντικές καταστάσεις, καλό είναι να μην κάθεται στο ίδιο σημείο με αυτόν που έχει χάσει το παιδί του. Δηλαδή αν είχε πάει σε μια άλλη πόλη, που συμβαίνει πολλές φορές στην Κρήτη, κάποιος που δεν ευθύνεται ή δεν θα σκοτώσει, αλλά φεύγει μετά σε ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του θανόντα, ώστε να μην είναι όλη μέρα και συνέχεια μπροστά τους, είναι και προς σεβασμό και προστασία της οικογένειας του φτηνού. Είναι λεπτές ισορροπίες, δηλαδή που στις κλειστές κοινωνίες αυτές πρέπει να κρατιούνται.
1: Ναι.
2: Δεν είναι πως είναι σωστό που γίνεται, προσέξτε. Είναι κατά. Αλλά μιλάμε για τι επικρατεί. Τι φιλοσοφία επικρατεί.
1: Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τους εισαγγελείς και αντισαγγελείς, οι οποίοι δεν καλούν, για παράδειγμα, αυτόν τον πατέρα μετά από αυτές τις δηλώσεις που έχουν κάνει και καλούν τώρα εδώ πέρα τον προηγούμενο καλεσμένο μου γιατί ανέφερε τη λέξη πάκι και θεωρείται ρατσιστική και καλούν εσάς και καλούν κάποια άλλα πρόσωπα για διάφορα άλλα ζητήματα που στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελλάδα μόνο με καταγγελία κάποιος μπορεί να πάει στον εισαγγελέα.
2: Μα και πως είναι καταγγελίες, πας στον εισαγγελέα, κύριε Σερέτη, προχωράει η υπόθεση. Προχωράει μόνο αν θέλουν. Αν είναι μια υπόθεση η οποία δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν κάποιο δικό τους όφελος ή κάποιο δικό τους σκοπό, δεν προχωράει. Εδώ σε αυτή τη χώρα λοιπόν, όταν Ντίλια βγει, κύριε Σερέτη, είπα αυτή την κυβέρνηση, Νίξον τον πρωθυπουργό, και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Οποιοδήποτε καταγγέλει πράγματα για το καθεστώς δεν τον καλεί, αλλά βλέπουμε ότι και σε μικρότερη κλίμακα δεν ασχολούνται. Βέβαια, στη συγκεκριμένη υπόθεση, να είμαστε δίκαιοι, επειδή προφυλακίστηκε, και επειδή προφυλακίστηκε για ο δράστης, δυστυχώς για το φόνο που διάπραξε, ο πατέρας κάνει τις δόσεις τεστ, έχει χρόνο του εισαγγελέας να τον καλέσει. Υπάρχει ο χρόνος. Το θέμα ήταν να είχαν γίνει απαραίτητες ενέργειες πριν γίνει ο φόνος, να μην γίνει. Έτσι αλλιώς τα ισόβια είναι δεδομένα. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Εντάξει, τα ισόβια είναι δεδομένα, αλλά και τι καταφέρατε. Τι καταφέρατε, κάτι στους γονείς απευθύνομαι. Τι καταφέρανε, δηλαδή κρίμα τώρα ένα παιδάκι 20 χρόνων. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το παιδί του τώρα στο τροχείο.
2: Και το παιδί του είναι σε ρέτη στον ουρανό, δεν θα ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα στο φίλο.
1: Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Παράλογα πράγματα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.
2: Μακάρι να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει στην Κρήτη. Αυτά πράγματα είναι παντού, όχι μόνο στην Κρήτη. Γιατί δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη. Παντού μπορεί να συμβούν.
1: Πώ σχολιάζετε τις αποκαλύψεις για το νέο σκάνδαλο που αφορά για κακούργημα βασικά που καλεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακούργημα τους Συνοδημοκράτες. Είναι δεδομένο ότι γνωρίζατε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, απλά πώς το σχολιάζετε αυτό? Θεωρείτε δηλαδή ότι η Λάουρα Κοβέση θα φτάσει στο σημείο να ρίξει την κυβέρνηση?
2: Δεν μπορεί να τη ρίξει την κυβέρνηση, όσο και να θέλουμε εμείς δεν μπορεί. Όταν τον τελευταίο λόγο έχει πάντα ελληνική δικαιοσύνη και το κοινωνικό κοινοβούλιο, δεν μπορεί να πέσει καμία κυβέρνηση. Και ίσα ίσα που θα εργαλοποιήσουν τις διώξεις στο τέλος υπέρ τους. θα απαλλάξουν πάλι όπως απαλλάζουν όλους που αφορούν ακουμπάνε την κυβέρνηση του Κανσόνη Τσοτάκη και θα πάνε σε εκλογές με αφήγημα με καθαρά χέρια. Ελεχθήκαμε, είμαστε πεντακάθαροι εμείς. Και ο ελληνικός λαός πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, κύριε Σερέτη. Γι' αυτό βιάζεται, κύριε Σερέτη, και ζήτησαν ότι αφορά την κυβέρνηση να έχουμε ταχύ απονομή δικαιοσύνης ώστε να μην υπάρχει στην πολιτικό σκηνικό της χώρας μια κατάσταση ρευστή. Γιατί ξέρουν ότι άντε πάμε γρήγορα να τελειώνουμε να το καλύψουμε. Αυτό είναι το σκοπός τους.
1: Τις δημοσκοπήσεις τώρα παρακολουθώ, όση ώρα μιλάμε, μου στείλανε μια νέα δημοσκόπηση.
2: Αλλά να σας πω κάτι, Ωσέντη, που είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
2: Για να είναι απίστευτο πώς θα φέρνει ζωή. Ο τωρινός εισαγγελέας, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας, που ξέρουμε όλοι ότι ήταν στόχος του πρέδρου του ΤΣΕΙΠ και του πρέδρου και του ΤΣΕΙΠ, μάλιστα και τα δύο...
1: Ο οικονομικός εισαγγελέας.
2: Ο οικονομικός εισαγγελέας, που μετά την παρακολούθησή του κάποιες υποθέσεις με αδιαφθήνιστα ποσά αρχιευτήθηκαν, είχε υπάρξει το μακρινό 2011 εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριό μου. Η υπόθεση δικιά μου είναι η πρώτη υπόθεση στη χώρα που στήθηκε μέσω υποκλοπών. Αρχικά κάποιων παρανόμων υποκλοπών και μετά νομίμων επισυνδέσεων. Όταν λοιπόν στο δικαστήριο οι δικηγόροι μας κάνανε άρτιες νομικές ενστάσεις ότι οι πρώτες παρακολουθήσεις τηλεφωνικές γίνανε χωρίς δικαστικό βούλευμα και ζήτησαν να φύγουν όπως οφείλει και ο διατάζει ο νόμος και ορίζει ο νόμος από τη δικογραφία. Τότε λοιπόν σηκώθηκε ο Γιώργος Μπαρδάκης και θυμήθηκα και είπε επιλέξει, κύριε Σερέτη, ότι δυστυχώς πρέπει να φύγουν οι συνομιλίες από τη γραφεία. Η ΕΕΠ έχει στα χέρια της όλα τα νόμιμα μέσα να προβεί σε παρακολουθήσεις νόμιμες και αποφάσεις δικαστικού συμβουλίου και αντί αυτού επέλεξε να παρανομήσει. Εγώ είχε πει σαν άνθρωπος του νόμου, δεν μπορώ να ανοίξω επικίνδυνους δρόμους για τη δημοκρατία την ΕΕΠ. Βέβαια το δικαστήριο μετά από αφόρητες πιέσεις άφησε τις συνομιλίες στη γραφεία που δεν είναι το θέμα αυτό και πώς θα φέρνει ζωή. Είχε πει ο Μπαρδάκης και τι έπαθε ο Μπαρδάκης από την ΕΕΠ για την παράνομη παρακολουθήση. Για τον πρόεδρο δεν είναι παράνομη παρακολούθηση.
1: Ναι, και τι έρευνα έκανε τότε ο Μπαρδάκης.
2: Μα υπάρχουν υποθέσεις με διαχειριστά ποστά που ποσά από τους δημοκράτες που έχουν μπει στο αρχείο.
1: Και ο Κουκάκης που ερευνούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τον παρακολουθούσαν. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
2: Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη αυτή, κύριε Σερετή. Τίποτα δεν αφήνουν στην τύχη. Είναι άρτιο καθεστώς και εκτός από καθεστώς μετατραπεί ένα κομμάτι σε οργανωμένο έγκλημα. Και ελέγχει τα πάντα στη χώρα. Και άμα δούμε και συλλήψεις που γίνονται, γιατί γίνανε και κάποιες συλλήψεις εχθές με τη δολοφονία του Γιώργου του Μουσχούρη. Θυμάστε τον Γιώργο Μουσχούρη από παιδιά γνωριζόμασταν από πολύ μικρή. Είχαμε για καιρό πολλά στιγμή, ήμασταν παρέα. Αλλά γίνεται μονόπλευρα.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Δεν γίνονται συλλήψεις. Από ποιον, από τον κύριο Χρυσοχοίδη? Γιατί, και θυμήθηκα και κάτι ακόμα. Θα σχολιάσουμε για τις συλλήψεις για το Μοσχούρη. Θυμήθηκα ότι γιατί είστε και κριτικός. Θυμήθηκα ότι ο Χρυσοχοίδης έλεγε ότι θα κατέβει στην Κρήτη και ότι θα μαζέψει όλα τα όπλα μετά από μια βεντέτα που είχε εξελιχθεί εκεί πέρα κάτω στο νησί.
2: Ναι.
1: Και έβγαινε τότε εδώ πέρα κιόλας στη συχνότητα αυτή ο Ηρακλής ο Νύκταρης και μας έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
2: Να,
1: και εσείς το είχατε πει. Και τώρα τι κάνουνε? Καλούνε τις γυναίκες των κριτικών και λένε οι γυναίκες θα πρέπει να βάλουν τους άντρες τους σε μια συγκεκριμένη θέση και να τους πάρουν τα όπλα. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο Χρυσοχοίδης να τους πάρει τα όπλα και καλύτερα τις γυναίκες των κριτικών να τους πάρουν τα όπλα? Τι κατάσταση είναι αυτή?
2: Και εσένα τα πράγματα, η λογική έχει καθίσει τη χώρα καιρό τώρα. Πραγματικά έχει καθίσει η λογική καιρό τώρα σε αυτή τη χώρα. Είναι μόνο δηλώσεις εντυπωσιασμού και καμία ουσία ό,τι κάνουν. Η ουσία μόνη είναι να μένουν στην εξουσία αυτή και να συνεχίζει το έργο τους, να μην κινδυνεύουν να πάνε φυλακή και να στρέφουν τα μάτια της κοινωνίας εντελώς διαφορετικά, σε διαφορετικά σημεία. Γιατί το σχολιάζουμε στην αρχή. Δεν είναι τα όπλα το θέμα. Και τα όπλα, δηλαδή, τι να σκοτώσει μια νόμιμη καραμπίνα, τι με ένα παράνομο όπλο.
1: Μα σε όλη την Ελλάδα κάπου μπορεί κάποιος να βρει ένα παράνομο όπλο.
2: να είχαμε κάτι στρέπει. Γεμάτη Ελλάδα είναι. Άρα σας λέω. Δηλαδή αν δεν είσαι ένα περίστροφο παράνομο, δεν θα το σκότωνε με ένα καραμπίνα, με ένα κινητικό όπλο.
1: Ναι, άρα wow. Θεωρείτε κι εσείς ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συλλήψεις και συγκεκριμένες καταστάσεις τις οποίες...
2: Εγώ δεν θεωρώ, κύριε Σερέτη. Εγώ βλέπω αποτελέσματα. Και επειδή γνωρίζω πράγματι καταστάσεις σε αυτό το χώρο, βλέπω λοιπόν ότι γίνονται επιλεκτικές έρευνες σε ποιες δολοφονίες θα γίνουν συλλήψεις.
1: Άρα τι ένα λεπτό, κύριε Πέτα. Τι πιστεύετε δηλαδή ότι είχε γίνει με τον Θαμνάκια?
2: Έχω πει και άλλες φορές στις εκπομπές σας πολλές φορές ότι μετά που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μετατράπηκαν στο οργανωμένο έγκλημα και κατάλαβαν τα κέρδη από το λαθρεμπόριο, ειδικά των πυρηνικών προϊόντων αλλά και πολύ περισσότερο των πετρολοειδών και χημικού καυσίμου, δεν άφησαν τους παρανόμους να ελέγξουν και να επομίζονται αυτοί τα εκατομμύρια των μπαχτωλών εκατομμυρίων που αποφέρει. Δημιουργήθηκε το κύκλωμα του Παπαχρήστου το 2015 στη Βούλα, μετέπειτα δολοφονία Παπαχρήστου, Μάλαμα και τέτοιο. Μπήκανε κάποιοι άνθρωποι τη νύχτα συγκεκριμένοι που κάθανε στην καρέκλα, ας πούμε, αυτήν, που φαινόταν πως ελέγχουν τα πράγματα στο λαθρεμπόριο. Όλοι αυτοί κάθανε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διότι πρώτον διαταράξαν τις οροπίες ότι επειδή κάνανε τη δουλειά τους με την αστυνομία και το κράτος είχαν ασυδοσία, πέθερε πολύ μεγαλύτερο ένταση και εκνευρισμό και πόλεμο στον χώρο της παρανομίας. Και μετέπειτα, και οι ίδιοι κύριε Σερέτη αυτοί και από πάνω που τα κάνουν συλλήψεις, δεν θέλουν όταν ξέρουν πράγματα για αυτούς κάποιους παράνομοι να μακρυμερεύσουν. Γιατί γίνονται βαρύδια. Έχετε ακούσει να λένε στον χώρο της μαφίας και ταινίες ότι αυτός ξέρει πολλά πρέπει να πεθάνει. Το έχετε ακούσει, κύριε Σερέτη?
1: Βέβαια το έχω ακούσει.
2: Ισχύει αυτό απόλυτα. Όταν αφορά ειδικά ανθρώπους που ξέρουν πράγματα για τους ανθρώπους που είναι στην νομιμότητα.
1: Έχω ακούσει όμως και αυτό που έλεγε ο Παύλο Εσκομπάρ, που έλεγε πλάτα ο πλώμο, δηλαδή ασήμι ή μολύβι. Ή θα σε δωροδοκίσουμε ή θα σε σκοτώσουμε δηλαδή.
2: Ακριβώς. Απλά ο Παύλο Εσκομπάρ ήταν παράνομος. Και μεγάλο είναι το μύθο του. Ένας παράνομος κύριε Σερέτη. Θέλει ο κόσμος να μαθαίνει και να φτιάχνει μια μεγάλη εικόνα γι' αυτό, ναι, γιατί προκαλεί φόβο, τρόμο και έτσι μπορείς και κάνεις τις δουλειές πιο εύκολα. Ένας άνθρωπος που κρύβεται στην νομιμότητα, ενώ στην ουσία ασχολείται με την παρανομία, δεν θέλει να ξέρει ο κόσμος το δεύτερο κομμάτι του, γιατί δεν μπορεί μετά να είναι και στην νομιμότητα ώστε να καλύπτει το κομμάτι της παρανομίας. Άρα λοιπόν είναι βαρύδι αυτοί που ξέρουν πολλά.
1: Ναι. Και σίγουρα δεν θέλουν και μάρτυρες και σίγουρα δεν θέλουν και ανθρώπους που έχουν στοιχεία.
2: Μα αυτό ακριβώς σας λέω. Όταν...
1: Όλες αυτές οι σουρλουλούδες μέσα εκεί στο Μαξίμου και στο Κολονάκι και σε όλα αυτά τα παρεάκια.
2: Όταν αποφυλακίστηκα, μου κάναν μια συγκεκριμένη πρόταση σε κάποια αστυνομική με ήρθαν και με βρήκαν μόνοι τους.
1: Ναι.
2: Και μου ζήτησανε ένα ποσό το μήνα πιχύψη, χύψη ποσό σημασία, και να έχω κάλυψη κι εγώ σε κάποια πράγματα, αλλά να δίνω καμιά δουλειά. Εγώ τότε παρόλο που το να δίνω καμιά δουλειά εννοώ να ρουφιανεύω. Κάποιους άλλους ώστε να φαίνεται πως κάνουν συλλήψεις. Αυτή είναι κατάνεση διαγορά ώστε να δίνω περισσότερα χρήματα. Εγώ παρόλο που δεν είχα σκοπό έτσι αλλιώς να το κάνω αυτό ποτέ στη ζωή μου, παρόλο και εκτός να μην είχα τελειώσει με το χώρο της παρανομίας, που είχα τελειώσει, απλά δεν μπορούσα να γίνω υπάλληλος ενός συστήματος.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Λεφτά που θα μου ζήτησες χωρίς όμως να σου δίνω δουλειές. Και μου λέει ο αστυνομικός ή αστυνομικός, μεγάλο βαθμό, μεγάλο αστυνομικός, δεν γίνεται έτσι Πετράκη μου λέει, γιατί αν δεν μου δίνεις δουλειές με κρατάς εσύ από το χέρι, μην πω την άλλη λέξη, ενώ αν μου δίνεις δουλειές κρατάω εγώ.
1: Άρα αλληλοκρατούνται από
2: χέρι.
1: Τα χέρια.
2: Χέρι, κύριε Σερέτη.
1: Ο ένας κρατάει τον άλλον.
2: Ακριβώς. Όπως είναι η κυβέρνηση, βλέπεις. Με τον Πρέδατορ. Ο Μητσοτάκης κρατάει υπουργούς, βουλευτές, μεγαλοδότες, δημοσιογράφους και πάλι λέγοντας, καναλάρχες, και αυτοί κρατάνε τον Μητσοτάκη, όπα. Μη μας, μπράγκιπερ. Πάνε να πεις κάτι, όπα. Θα σε βγάλω την κυβέρνηση, θα γίνω δικό μου. Ναι, αλλά αν βγάλεις υπουργό ή δεν με κάνεις αυτό, θα βγω να πω ότι με παρακολουθούσες και πάλι λέγοντας. Και παίζεται ένα θέατρο, μια κωμωδία, μια παροδία μάλλον, κάθε ώρα και στιγμή στα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι. Κάποιοι άνθρωποι ίσως να κρατάνε κάποιους άλλους μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με διάφορους τρόπους. Τώρα δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά μπορεί κάποιοι, λέω εγώ τώρα κύριε Πετράκη, να είναι ομοφιλόφιλοι. Όπως το ανέφερα και προχθές. Μπορεί να είναι κάποιοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ομοφιλόφιλοι και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν αυτό. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Μπορεί, ας πούμε, λέω εγώ, για παράδειγμα τώρα, ποιο να πούμε. Ο Κερίδης. Ο Κερίδης μπορεί να το λαδώνει το παξιμάδι. Δεν ξέρω τι κάνει. Μπορεί να την πατάει την καζόζα ο άνθρωπος. Άμα αυτός δεν θέλει να αποκαλύψει κάτι και κάποιος άλλος γνωρίζει πράγματα γι' αυτό να. Θεωρείτε ότι μπορεί να τον εκβιάζει και να τον αναγκάζει, ας πούμε, να ψηφίζει σε κάποια νομοσχέδια συγκεκριμένα πράγματα ή κάποια πράγματα σε συγκεκριμένες τροπολογίες ή σε κάποιες ρυθμίσεις και να τον ελέγχει με αυτόν τον τρόπο?
2: Είναι σίγουρο ότι είναι όμηρο στα χέρια αυτών που γνωρίζουν και έχουν τη δύναμη να το προβάλλουν. Είναι ένας όμηρος, ξεκάθαρα. Ένα απευθύνει όργανο. Για οποιοδήποτε πράγμα γνωρίζει κάποιος, για το σεξουαλικό προβληματισμό, για ό,τι κρύβει ο άλλος τέλος πάντων. Και η ιστορία, κύριε Στέτηξε, έχει δείξει ότι το 99% του κόσμου και πολύ περισσότερο, ίσως το κομμάτι του 100% του κόσμου στους πολιτικούς, όλοι έχουν να κρύψουν κάτι, αρκεί να ξέρεις πού να κοιτάξεις.
1: Ναι, εγώ έτσι να, το κάνω, να την κάνω την ερώτηση τελείως ομά, γιατί χρησιμοποίησα πριν παραδείγμα. Τελείως ομά. Θεωρείτε λοιπόν ότι κρατάνε τους πολιτικούς κάποιοι από τα τέτοια, από τα χέρια και τους διαχειρίζονται και τους χειραγωγούνε?
2: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Και
2: βλέπουμε και συμπεριφορές αλλαγών. Δηλαδή, να σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Να θυμηθούμε όλοι τι στάση και τι έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τους Εβραίους. Και τι κάνει, τι στάση κρατάει σήμερα και τι λέει σήμερα. Αυτή η μετάβαση νομίζετε πως έχει γίνει με θεία φώτιση?
1: Ναι.
2: Γιατί είναι το ένα άκρο με το άλλο άκρο.
1: Θεωρείτε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η αλλαγή? Καλά, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης την κολοτούμπα την έχει για πρωινό.
2: Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο...
1: Με κολοτούμπα ξυπνάει. Α, όλοι σηκωνόμαστε κανονικά από το κρεβάτι, ο Άδωνης σηκώνεται με κολοτούμπα.
2: Ναι, διπλό τόλου, πως θα είναι τα Γιώργης Κωνστάλλας.
1: Ναι.
2: Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν είναι απλά κολοτούμπα, επειδή είναι ο εθνικός μας κολοτούμπας ο Γεωργιάδης. Είναι κάτι το οποίο είναι τόσο απότομη και βίαιη μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο που πραγματικά δείχνει πράγματα. Αλλά δεν είναι, το έφερα σαν παράδειγμα απλά αυτό. Ας δούμε θέσεις και απόψεις πως έχουν αλλάξει, πως μας το παρουσιάζουν γενικότερα όλων αυτών που μας κυβερνάνε. Δεν έχουν κατασύνει καμία ηθική, δεν έχουν καμία συνέστηση, κανένα με καμία αγάπη για το λαό και την πατρίδα. Δεν τους διαφέρει το καλό το δικό μας, του λαού ή της χώρας. Τους διαφέρει μόνο το προσωπικό, δικό τους καλό και πώς θα συνεχίσει να είναι στις καρέκλες και τα μεγαλώνει το IBAN τους και η περιουσία τους.
1: Ναι, αλλά δεν είναι φοβερό και δεν είναι επικίνδυνο? Για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία τώρα, για παράδειγμα. Μπορεί ας πούμε κάποιος να μπορεί να έχει ας πούμε ένα πλάνο από τον Κικίλια με τον Κακλαμάνη να παίζουν τένις. Λέω εγώ τώρα.
2: Ναι.
1: Και να μην θέλει ο Κικίλιας με τον Κακλαμάνη να μάθει ο κόσμος το ότι παίζουν τένις. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να είναι σε μια τόσο δύσκολη θέση αυτοί οι άνθρωποι. Και η ελληνική δικαιοσύνη τι κάνει δηλαδή? Για να μην μπορούν κάποιοι να πιέζουν τους πολιτικούς να βγάλουν κάποια βίντεο που παίζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτοί οι δύο κύριοι τένις.
2: Ναι.
1: Τόσο ακριβώς δηλαδή θα έπρεπε, κατά τη δική σας άποψη, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους? Γιατί από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν αρκετά πρόσωπα στο ελληνικό κοινοβούλιο τα οποία βρίσκονται σε ένα παρεδώσιο. Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα μπαίνανε και κάποιοι άνθρωποι μέσα στα υπουργεία, τα κλωτσούσανε, τα κάνανε, τα ράνανε. Τα ξέρετε, τώρα μην τα αναφέρουμε.
2: Παναγία μου. Και στα σκαλιά του υπουργείων κάποιες άλλες εξωτερικές σχέσεις που κάνανε σκηνές για να πάρουν και αυτές ένα Range Rover, ένα Tesla δώρο, γιατί νιώθανε ελκυμένες που πήραν κάποιες άλλες.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Είναι και γαμπρί, δηλαδή που να βρούμε καράβι να φύγουμε από την χώρα.
1: Ναι, δηλαδή...
2: Εντάξει τώρα, και δηλαδή το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο στη χώρα, πραγματικά. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο τελείως, δεν υπάρχουν πουθενά. Και η μόνη περίπτωση να μπορείς να μην κρατάς κάποιον από τίποτα, είναι ο άλλος να είναι καθαρός σε όλα και να μην φοβάται. Αλλά...
1: Καθαρός τώρα φοράνε πολύ ροζ γραβάτα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πολύ φοράνε ροζ γραβάτα και στην ουσία δεν θέλουν να μάθει ο κόσμος το ότι φοράνε ροζ γραβάτα για κάποιο λόγο. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Πετράκη, άλλη εικόνα έχει η κοινωνία Και άλλη εικόνα υπάρχει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, άμα στον κόσμο διαρρεύσουν κάποια πράγματα, δεν θα μπορούν να τα πιστέψουν αυτά τα πράγματα.
2: Καταρχήν, σε όποια προσευχή σας, γιατί δεν κάνουν μία ανάλυση στα λήματα της Βουλής. Γιατί δεν κάνουν μία ανάλυση.
1: Σωστό.
2: Το ποσοστό που θα βγει χρήση ναρκωτικών και ψυχοφαρμάκων θα σας τρομάξει και σε άμα γίνει.
1: Α, είναι και χρήστες εννοείται. Πέρα από κουμπαράδες είναι και χρήστες.
2: Πολύ πράγμα και στρέτη.
1: Ναι. Αυτό μετά οδηγεί σε παράνομες δραστηριότητες. Θα έπρεπε να έχουμε διάφορες συλλήψεις άμα είναι τέτοιου είδους χρήστες όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
2: Εσένα τι θα σας είπα. Με μια έρευνα στα λήματα της Βουλής, αλλά ποιος θα την κάνει και θα είναι και καθαρή και, μη, και όχι ελεγχόμενη. Θα αποδείξω μετά, ναι.
1: Καλά, θα πηγαίνανε κανέναν υπάλληλο ή κανέναν άνθρωπο που έχει το κηλκείο ή κανέναν άλλο να κάνα τυχαίο μέσα στη φυλακή. Δεν νομίζω. Όπως με το σταθμάρχη στα τέπη, δεν νομίζω να πηγαίνει.
2: Πάντα,
1: μέσα.
2: Πάντα.
1: Θα την πλήρωνε κανένας άλλος.
2: Α, πάντα αυτό δεν κάνουμε.
1: Θα μας βγάζανε ότι ο Πίνατ είναι χρήστης. Ο σκύλος του Μητσοτάκη.
2: Ο σκύλος του Μητσοτάκη, ναι. ο ξάδερφος του καφετζή και ο συμπέθερος του οδηγού του σκοπού.
1: Άρα στην ουσία ζούμε σε μία πλάνη. Αυτό καταλαβαίνω έτσι πως τα περιγράφω.
2: Ζούμε την απόλυτη πλάνη, το απόλυτο καθεστώς. Και το δείχνουν όλα, κύριε Σερέτη. Αυτό που έκανε, δεν το λέω πάλι επειδή έχω και δικό μου συμφέρον λόγω των μηνύσεων που δεχτεί. Αυτό που έκανε Τζαβέλα μπροστά στα μάτια όλη της ελληνικής κοινωνίας αποδεικνύει όλα. Δεν κράτησε αποσχήματα. Όχι μόνο να παραιτηθεί λόγω του κολλήματος ότι υπήρξε υποκτήμηση αγγελία στην ΕΕΠ και όντας από ό,τι βγήκαν στη δημοσιότητα πρόσφατα στην ΕΕΠ. Και όντας από ό,τι βγήκαν στη δημοσιότητα πρόσφατα

0: ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών, ο κύριος Δημητριάδης δεν μου είχε κάνει μία μήνυση. Μόλις έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, μου έστειλε πάλι μήνυση χθες.
1: Α, σας έστειλε πάλι μήνυση ο κύριος Δημητριάδης.
0: Μόλις όμως έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, όταν ανοιχτή, ούτε μηνύση ούτε τίποτα. Γιατί να ανοιχτεί η υπόθεση των υποκλοπών και δικαιώνοντας όσα έχω πει τις υποκλοπές, ειδικά το μονομελεύθερο με δικαιώνα, αργό μετέπειτα και ο Τάλ Ντίλιαν, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και πού είναι ο Τάλ Ντίλιαν τώρα?
1: Πού είναι ο Τάλ Ντίλιαν?
0: Πού είναι?
1: Εν τω μεταξύ, ένα λεπτό, το έχουμε ξαναπεί αυτό κύριε Πετράκη. Εδώ πέρα έχουμε 4 άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς γίνεται ο Τάλ Ντίλιαν τις πρώτες μέρες της καταδίκης του να βγαίνει σε εκπομπές, σε κανάλια, με δηλώσεις, με Νίξον, με Watergate, με έχω 200 email, θα τα πω όλα, θα κάνω και ξαφνικά τώρα ένα μήνα και κάτι άφαντος ο Τάλ Ντίλιαν. Και μέσα στο διάστημα αυτό που φτάσει να είναι άφαντος, είδαμε το σκάνδαλο θαψίματος των υποκλοπών από τον Τζαβέλα και περιμένετε και τα άλλα.
1: Ο Τζαβέλας βγήκε στη σύνταξη τώρα, έρχεται ο επόμενος. Βραχίωνας της Νέας Δημοκρατίας κι αυτός, στην Ένωση Δικαστών. Ο Τάκης και ο Σαλάτας.
0: Την αποστολή του Τζαβέλας την ολοκλήρωσε.
1: Ναι.
0: Την ολοκλήρωσε σε απόλυτο βαθμό επιτυχημένη για την κυβέρνηση, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι.
1: Περιμένουν και 30 Ιουνίου τώρα να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου που θα αναλάβει από Σεπτέμβριο και μετά το Σεπτέμβριο που θα αναλάβει θα έρθει και στη ΔΕΘ να πει εδώ πέρα τα ψεματάκια του και εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τότε.
1: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Θα το πω, και θα είναι το σύνθημα, το προεκλογικό, οι καθαροί νεοδημοκράτες. Οι κακοί Έλληνες και η Ευαγγελία Ευρωπαία πήγαν τους κατηγορήσει, αλλά εμείς με θάρρος θα πούνε και επειδή δεν φοβόμαστε τίποτα γιατί είμαστε.
2: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
0: Και η ελληνική δικαιοσύνη έδειξε ότι είμαστε πεντακάθαροι. Και σεβασμό στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης.
1: Α, πεντακάθαροι κιόλας, ούτε κανένας με καθαροί. Πεντακάθαροι είναι.
0: Πεντακάθαροι θα βγουν κιόλας.
1: Πεντακάθαροι. Ναι, είμαστε όλοι τρελοί και ψεκασμένοι. Αυτό το σενάριο, το ίδιο σενάριο.
0: Πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, όχι μόνο όταν μας συμφέρουν. Δεν σεβίζει καμιά μια απόφαση κατά τους και πρέπει να μόνο τις μισές να σεβόμαστε. Όλες είναι υπέρ τους. Άρα, ποια απόφαση να σεβαστούμε και ποια μας βολεύει? Μία βγήκε του μονομελές και την έγραψε στο όνομα των δικαστών της χώρας ως αγγελέας.
1: Ναι. Το ακούω αυτό που λέτε, αν και θεωρώ ότι η Λάουρα Οικοβέση παίζει ένα χαρακτηριστικό ρόλο και μια και που έχουν εμπλακεί και κάποιοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο. Αλλά με εξεταστικές και με το άρθρο 86 και με όλα αυτά που υπάρχουν, είναι πολύ πιθανό.
0: Δεν βγαίνει τίποτα, κύριε Στελέπτη, όταν τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Άρης Πάγος. Όταν ο Άρης Πάγος είναι τον τελευταίο λόγο και η δικαιοσύνη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα Λάουρα Οικοβέση.
1: Ναι. Και τι ποσοστό πιστεύετε θα πάρει στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη?
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 20-25% δικό της ποσοστό βολεμένων, ηλιθίων, που είναι προθέσιμο να με κάποιον άνθρωπο μεγάλος ηλικία 75-87 χρονών και λέω εγώ φώναζε μια ζωή μου στο τάκι ψηφίζω. Η Νέα Δημοκρατία δεν με νοιάζει τίποτα. Μέχρι να πεθάνω μου τάκι να ψηφίζω. Δεν σε έχω ξαναπεί ότι αν δεν πεθάνουν αυτά τα κολλημένα μυαλά, προκομίσαν τη χώρα δεν θα δούμε. Έχει ένα 20-25%. Την αντιπολίτευση την έχουν διαλύσει. Εδώ βλέπουμε ότι ξαφνικά το Sky παρουσιάζει θέματα που αν ήταν άλλη χρονική στιγμή δεν θα σου ήταν ποτέ ξανά, ποτέ με τίποτα. Τον Κασιδιάρη ότι θα κάνει κόμμα. Ξαφνικά τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης στον πατριωτικό χώρο επαναφέρουν τον Κασιδιάρη που δεν έχει δικαίωμα να κάνει.
1: Τα έχουμε δει όλα. Το Sky να διαφημίζει Κασιδιάρη. Απίστευτο πράγμα. Που δεν, είναι θέμα του Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να πήρε ένα μικρόφωνο και να είπε ότι θα κάνω κόμμα. Και δεν μπορεί να κάνει κόμμα μέχρι το 2033. Αυτό είναι κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι το αξιοποιεί το σύστημα αυτό.
0: Άμα θα ανακοινώσω εγώ τώρα ότι θα κάνω κόμμα, παρόλο που δεν μπορώ, θα ασχοληθεί κανείς? Όχι.
1: Ναι.
0: Και ο Κασιδιάρη που δεν έχει το δικαίωμα γιατί ασχολούνται. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
1: Το αξιοποιούν με τον δικό του τρόπο. Θέλω να σας κάνω όμως μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και την υπόθεση του Ζαχόπουλου τώρα που συζητούσαμε. Ο Ζαχόπουλος, γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε συμβεί.

0: μας βγάλανε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει από τον 4ο ή 7ο όροφο, δεν θυμάμαι, στο Κολωνάκι, σε ένα σπίτι που είχε. Υπήρχε ένα ροζ βίντεο με μια συνεργάτη δάτου, υπήρχε και υπήρχαν κάποιες αναφορές στο συγχωρεμένο το θέμα τον Αναστασιάδη, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, για εκβιασμό, τα DVD και διάφορα, ξέρετε τώρα αυτά τα ροζ σκάνδαλα πώς λειτουργούν, εκβιασμοί, ροζ σκάνδαλα, τέτοια μάμου ιστορίες. Κάποιοι έχουν δηλώσει και έχουν πει παλαιότερα το ότι υπάρχει πιθανότητα, δεν γνωρίζω, να μην πήδηξε να αυτοκτονήσει από τον τέταρτο, αλλά να τον ανάγκασε κάποιος. Και θυμάμαι το ότι είχαν αθωθεί όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί. Εσείς τι πιστεύετε ότι είχε γίνει τότε με τον Χρήστο τον Ζαχόπουλο?
1: Κύριε Σερέτη, υπάρχουν αυτοκτονίες και αυτοκτονημένοι, όπως είπατε και εσείς. Πολλές φορές σε διάφορες υποθέσεις έχουν παρουσιαστεί αυτοκτονία με ένα λύσιμο μιας υπόθεσης χωρίς να σηκώσει σκόνη και ντόρο και κίνδυνο για αυτούς που κινδυνεύουν. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη δεν μπορώ να το ξέρω γιατί ήμουν μπροστά.
0: Κατανοητό.
1: Το μόνο που ξέρω είναι ότι τα ροζ βίντεο που κυκλοφορούν και τα πολύ πολύ ροζ, όπως είπατε και εσείς, που δεν είναι και κατά εμάς που είμαστε ανώμαλοι τελικά και πηγαίνουμε με γυναίκες και γυναίκες που πηγαίνουν με άξιδες, έχουν κάνει κράψη αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Πιο πολλά δεν έχουν ροζ βίντεο αυτοί παρά το Σιρινάκι που έχει εταιρεία παραγωγής πορνό στη χώρα.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δηλαδή, πιο πολλά ροζ βίντεο υπάρχουν για τους βουλευτές και τους υπουργούς, εννοείται, από ό,τι υπάρχει από την πλευρά του παραγωγού του Σιρινάκι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα κιόλας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή, τα ροζ βίντεο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να βάλω τίτλο σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε.
1: Τα ροζ βίντεο, τα πολύ ροζ βίντεο. Γιατί είναι τα ροζ και τα πολύ ροζ ροζ.
0: Ποια είναι η διαφορά, κύριε Πετράκη, από τα ροζ και από τα πολύ ροζ?
1: Τα ροζ τουλάχιστον έχει να κάνει αυτά που όλοι ξέρουμε εμείς οι παλιοί, τουλάχιστον ο άντρας με μια γυναίκα. Τα άλλα είναι τα φύλλα μεταξύ τους.
0: Α, χαμός δηλαδή.
1: Για μας που είμαστε παλιά με Ελλάδα, δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε.
0: Χαμός δηλαδή.
1: Εμένα, ό,τι κάνει ο καθένας έτσι στο κρεβάτι του, σε ενήλικους, είναι δική του προσωπική επιλογή.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Αλλά το κακό είναι αυτό που είπατε από την αρχή εσείς, ότι όταν έχεις μια σεξουαλική ζωή, ένα σεξουαλικό προσανατολισμό συγκεκριμένο και το κρύβεις, και αυτό είναι γνωστό σε κάποιους κύκλους, γίνεσαι λοιπόν όμηρος αυτών των κύκλων, γιατί μπορούν να σε ελέγχουν απόλυτα, εκβιάζοντάς σε μερός βίντεο και μην αποκαλυφθούν και χαλάσει η εικόνα σου. Αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Δηλαδή κάποιοι είναι λουλούδια και δεν λουλούδια θέλουν να το πούνε.
1: Ναι. Κάποιοι άλλοι πάλι που είχαν παρόνομες σεξουαλικές σχέσεις και μάλιστα και ιδιαίτερα γούστα πάνω στο κομμάτι το σεξουαλικό και είναι πάλι και αυτοί όμοιροι των συγκεκριμένων κέντρων. Τη ζωή συνεχίζεται ωραία.
0: Και θυμάμαι είμαστε και την υπόθεση.
1: Είμαστε όλοι ένα μεγάλο κρεβάτι.
0: Α, έτσι, μπα. Ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι θυμάμαι την υπόθεση του Κολωνού, όπου είχε βγει 12χρονη, την οποία ξέρετε τώρα με ποιο τρόπο τη συμπεριφέρθηκαν, να μην πω κάτι διαφορετικό. Είχε δηλώσει ότι υπάρχουν και αρκετοί πολιτικοί, ιερείς και άλλα πρόσωπα τα οποία ήθελαν ή και παρενόχλησαν την προσωπική της ζωή και φυσικά και ξέρετε τώρα και με ποιον άλλο τρόπο κινήθηκαν απέναντί της και κανένας ακόμα δεν έχει αποκαλύψει ποιοι είναι αυτοί οι καναλάρχες, αυτοί οι τηλεπαρουσιαστές που ανέφερε, οι πολιτικοί, οι ιερείς, γιατί συνήθως βλέπουμε πρόσωπα στις ιστοσελίδες, εκεί γιατί δεν είδαμε πρόσωπα.
1: Εκεί δεν είχε μόνο πρόσωπα δεν είδαμε και ούτε θα δούμε ποτέ και θα ασχοληθούν ποτέ, εδώ βγήκε σε εσάς και θυμάμαι τον πατέρα και είπε τόσα πράγματα. Σε εσά την εκπομπή σου πατέρα του 12χρονη και δεν ασχολήθηκε κανείς. Κανείς.
0: Κανένας, ναι.
1: Αν ήταν αφορούσε ένα θέμα, ένα ροζ βίντεο μιας celebrity Ελληνίδας ή τέτοιο, ή ένας βιασμός υποτιθήμενος από ένα ηθοποιό σε κάποιες άλλες μετά από 15 χρόνια που το καταγγείλανε, θα φαινόταν χρόνια τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης με αυτά τα θέματα. Με ένα παιδί που πέρασε αυτό που πέρασε, αυτό που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς υγιής άνθρωπος στο μυαλό, δεν ασχολείται άνθρωπος, διότι δυστυχώς η ανομαλία πλέον στα υψηλά κλιμάκια έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να τα αφήνουμε αυτά
1: να περνάνε. Δεν γίνεται να τα αφήνουμε εμείς έτσι, αλλά δυστυχώς αυτοί που έχουν τα μέσα, τη δύναμη και τον τρόπο να τιμωρήσουν και να αλλάξει αυτό, δεν τους ενδιαφέρει να το κάνουν, διότι δεν θέλουν να το κάνουν, διότι και αυτοί πολλοί είναι μέρος του συστήματος ή εκβιαζόμενα το σύστημα.
0: Δηλαδή...
1: Ποιος κύριος Σερέτη παρουσιάζουμε κάτι πράγματα στη δημοσιότητα διαφορετικά από ό,τι είναι, τόσο τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα.
0: Μέχρι σήμερα, κύριε Πετράκη, μέχρι σήμερα είχα μια εικόνα συγκεκριμένη για το ελληνικό κοινοβούλιο και για όλους αυτούς τους υπουργούς και βουλευτές. Τώρα εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχίζουν και στους ακρατές που στέλνουν διάφορα μηνύματα να σπάνε τα στερεότυπα, να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί που κορδίζουν το γραμμόφωνο, που στην ουσία το παίζουν τον τέφι και δεν το έχουν δηλώσει. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Άμα τώρα έχουν σχέσεις και με κυκλώματα και με ανήλικα, τώρα κύριε Πετράκη, εδώ πέρα εγώ με τα ανήλικα ξέρετε ότι είμαι κάθετος, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν όχι να μιλάνε 20 μέτρα κάτω από τη γη σε 4 τείχους, και άμα είναι μπορούν μια φορά το μήνα να δουν και μια λωρίδα φωτός.
1: Είστε πολύ ανθρωπιστής, Σερέτη, να ξέρετε. Αφού μια φορά το μήνα δέχεστε αυτό το πράγμα για αυτούς, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό, τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό. Το θέμα είναι ότι πραγματικά η κατάσταση που επικρατεί με την εξουσία, με τη δύναμη, ξέρετε, η δύναμη και η εξουσία στα χέρια ανθρώπων μπορεί και μαζί σε συνδυασμό με ναρκωτικές ουσίες και διάφορα άλλα πράγματα, και με τελετές μίσεις που κάνουν αυτοί και κλειστά λόμπι μεταξύ τους, αιρέσεις και αδερφότητες, μπορεί να σου οδηγήσει τον άνθρωπο να κάνει πολύ χειδέα και αποτρόπαια πράγματα.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 3.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενίσχυση αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, συνδέοντας τις εξελίξεις με την διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην προώρη αποπληρωμή μέρους του δημοσίου χρέους. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας, αναφέρει. Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα που απέχει από την καθημερινότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Πώς είναι δυνατόν μια αυτοπροωθούμενη βόμβα να κάνει βόλτες ενεργοποιημένη με εκρηκτικά στις ελληνικές ακτές και οι αρχές να μην έχουν πάρει χαμπάρι, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρωμένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις, ότι η χώρα είναι μπάχαλο, είπε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είναι η Λευκάδα έξω από τα χωρικά μας ύδατα, παραδώσαμε το Ιόνιο και δεν το ξέρουμε. Είναι επικίνδυνη, το σχόλιο Βελόπουλου στις δηλώσεις Δένδια, ότι το θαλάσσιο ντρόν αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η προστασία της μητρότητας δεν μπορεί να αποτελεί ατομική υπόθεση, ούτε να εξαρτάται από τις αντοχές κάθε γυναίκας απέναντι στις σκληρές εργασιακές συνθήκες, σημειώνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άδειες και επιδόματα μητρότητας χωρίς περιορισμούς. Για μαζικές ακυρώσεις προστίμων σε καταναλωτές που είχαν κατηγορηθεί για ρευματοκλοπή, κανηλόγως σε ανακοίνωσή του, το ΙΝΚΑ, υποστηρίζοντας ότι ο ΔΕΘΙΑ εξετάζει πλέον επί της ουσίας τις ενστάσεις πολιτών μετά από πιέσεις και καταγγελίες που υποβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Στη Σωρό, 54χρονο άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρονται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και συνελήφθησαν. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Σε τεντωμένο σχοινί συνεχίζονται τις τελευταίες ώρες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρή επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στην Μέση Ανατολή, εάν ιρανικά πετρελαιοφόρα ή εμπορικά πλοία δεχθούν νέες επιθέσεις. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει καταρτήσει σχέδιο για νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν ευοδοθούν.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και βροχές στα υπηρετικά ορεινά και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ τα χαρακτηριστικά του αυριανού καιρού. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανωδική της πορεία, θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα έως 29 στη βόρεια χώρα. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία. Τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
11: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
13: Κι αν έχετε ζήσει...
11: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε, παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
13: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
0: Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κύριε Κεσέ, από όσο γνωρίζουμε, είστε δικηγόρος των θυμάτων στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να κατανοήσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
15: Ναι, βέβαια.
0: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Από όσο γνωρίζω, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις εκλογές του 2019, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έγινε 8 Ιουλίου του 2019. Στις 9 Ιουλίου, κύριε Κεσέ, δηλαδή μία μέρα μετά, εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα, το Προεδρικό Διάταγμα 81 του 2019. Με το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ δηλαδή, υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη φυσικά του ανιψιού του και Γενικού Γραμματέα του, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Επίσης, ένα μήνα μετά, περίπου στις 1 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι θα διοριζόταν στη θέση του διοικητή της ΕΕΠ ο Παναγιώτης Κοντολέων. Θυμάμαι τότε που διάβαζα ότι σύμφωνα με το νόμο 3689 του 2008, για να διοριστεί κάποιος διοικητής της ΕΕΠ, έπρεπε να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής. Ο κύριος Κοντολέων εκείνο τον καιρό, από όσο θυμάμαι σας λέω, δεν κατήχε τέτοιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατέθεσε και μια τροπολογία στις 30 Αυγούστου, που αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτή η τροπολογία φυσικά υπερψηφίστηκε και έτσι επικυρώθηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων. Και σας ρωτάω, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του και για ποιο λόγο ήθελε να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα?
15: Ισχύει ότι ένας από τους πρώτους νόμους ο οποίος ψηφίστηκε, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, είναι ο νόμος με τον οποίο μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήταν μέχρι τότε, κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι όχι τροχιοδεικτικό, είναι αποδεικτικό της επιλογής η λειτουργία της ΕΕΠ να έρθει στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο και σε γνώση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Άρα αντιλαμβάνεστε, ο σκοπός ήταν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ΕΕΠ, αυτής της πολύ ευαίσθητης υπηρεσίας για την εθνική μας ασφάλεια.
0: Άρα έπαψε να είναι ανεξάρτητη εκείνη τη μέρα που πέρασε αυτή η τροπολογία.
15: Ανεξάρτητη δεν ήταν ποτέ. Ανήκε πάντα σε κάποιο Υπουργείο ή τουλάχιστον μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έφυγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι υπεύθυνος, προϊστάμενος, υπόλογος κατέθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Κατανοητό. Το 2020 μετά, γιατί έψαξα και βρήκα με ημερομηνίες το τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια μεθόδευση και θέλω να καταλάβω το πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Το 2020 ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa που εμπορευόταν λογισμικό κατασκοπίας έξυπνων τηλεφώνων ή για τους ακροατές smartphone. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά το λογισμικό Predator. Και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι τοποθετήθηκε το 2020 με μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης, επόπτρια της ΕΕΠ, η εισαγγελέας Ευετών Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέας έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρουάν. Και εκεί, Μάρτιο του 2020, τρεις εταιρείες ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Intellexa ΑΕ. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που λέω και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Inside Story ότι το σύστημα Predator εγκαταστήθηκε σε χώρο υπό τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης στην Αγία Παρασκευή μετά από αγορά κόστους 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προήλθαν από κάποιες απόρριτες δαπάνες της κυβέρνησης για την ΕΕΠ σε αυτή τη διετία 2020-2021 και θέλουμε να μας πείτε και τι σχέση είχε η Ιντελέξα με την κυβέρνηση.
15: Όλα ξεκινάνε από το καλοκαίρι του 2019, όπου δημιουργείται μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι ο προπομπός της μεταφοράς του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Ιντελέξα λειτουργούσε στην Κύπρο, και σας θυμίζω ότι τότε στην Κύπρο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την διαφήμιση που είχε κάνει ο Ταλ Ντίλιαν, που είχε βγει σε ένα ξένο δημοσιογραφικό κανάλι και είχε παρουσιάσει το βανάκι με το οποίο γινόταν υποκλοπές υλικού και επικοινωνιών από το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Λευκοσίας. Επειδή τότε ξεκίνησε μια ποινική, η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον της Ιντελέξα στην Κύπρο, τότε αποφασίστηκε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όχι ο βασικός, έχει το 35% της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020 και είναι η γνωστή Ιντελέξα. Από τότε λοιπόν επίσημα εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησε τις προεργασίες για να μπορέσει να μεταφέρει τον εξοπλισμό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μετάκλησης και φορήγησης άδειας εργασίας σε Ισραηλινούς πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, και ξεκίνησε αποδεδειγμένα την λειτουργία της με παγίδευση προσώπων το πρώτον τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος έγινε τον Ιούνιο του 2020.
0: Ναι,
15: από τότε λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί και έχει σημασία να ξέρουμε ότι η Ιντελέξα έχει ως βασικό μέτοχο τον Ταλ Ντίλιαν, την σύζυγό του, την Σάρα Χάμου, μια δικηγόρο η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, πολωνικής καταγωγής, και το 35% ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στον Φέλιξ Βίτζιο, έναν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν στο μονομελές φιλοδικείο, επιφανής μέχρι πρόσφατα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕΠ Αναθηναϊκός.
0: Ωραία. Βλέπω ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί σύμφωνα και με μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2023 από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε 220 SMS με link μολυσμένα με το Predator, τα οποία μηνύματα τα είχαν στείλει σε 92 αριθμούς κινητών τηλεφώνων βέβαια, για να μπορέσουν να τους μετατρέψουν σε όργανα παρακολούθησης. Τα SMS όμως έψαξα και βρήκα ότι στάλθηκαν μέσω τριών εταιριών μαζικής αποστολής μηνυμάτων με έδρα την Ελλάδα. Και ορισμένα από εταιρείες του εξωτερικού, φυσικά πρέπει να το πω αυτό, και πληρώθηκαν με τη χρήση προπληρωμένων καρτών. Τα πρώτα δοκιμαστικά μηνύματα στάλθηκαν από το 2020, όπως μας είπατε, και τον Ιανουάριο του 2021, την επαύριο της ονομαστικής εορτής του Ανιψιού και Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στάλθηκαν σε πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες κάποια μηνύματα, τα οποία εμφανιζόταν ως μηνύματα σταλμένα από τον αριθμό του Γενικού Γραμματέα και Ανιψιού του. Έτσι, απαντούσε σε κάποια ευχητήρια μηνύματα, και τα οποία πιθανότατα, από ό,τι διαβάζω, να ήταν μολυσμένα. Μεταξύ αυτών των στόχων ήταν και η εισαγγελέας που σας ανέφερα πριν, της ΕΥΠ, η Βασιλική Βλάχου, η κυρία Βασιλική Βλάχου. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτά τα πρόσωπα, τα οποία παγιδεύτηκαν στην ουσία από αυτά τα μηνύματα, να τα χειραγωγούσαν κάποιοι?
15: Έχει το ερώτημά σας, έχει τοποθέτηση, σας έχει πολλά σημεία. Να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι 92 τα πρόσωπα, τα νούμερα τα οποία έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά αυτά ανάγονται σε 87 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι είχαν δύο κινητά τηλέφωνα. Να επιβεβαιώσω ότι όντως στις 2 Ιουνίου 2020 έχουμε την πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος, και επίσης να επιβεβαιώσω, σωστά το λέτε, ότι την επόμενη μέρα από την γιορτή του Γενικού Γραμματέα του Προεδρικού Γραφείου, με τη μέθοδο spoofing, εστάλησαν μηνύματα με φαινόμενο ως νούμερο αποστολέα, το νούμερο το οποίο ανήκει στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Μπορείς να είναι αυτός ο οποίος το έστειλε, ως αποστολέας εμφανιζόταν το δικό του νούμερο. Όσοι έλαβαν αυτό το, αυτό το μήνυμα, μέσα στους οποίους ήταν η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΔΙΧ, η κυρία Βλάχου, όπως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τότε, ο κύριος Καραμαλάκης, είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα 11 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα, τουλάχιστον 2 σε εμένα προσωπικά, χωρίς ποτέ να το έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές ή στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκαν ότι πάτησαν το link, γιατί δεν θα τολμούσαν ποτέ να μην διαβάσουν το μήνυμα το οποίο τους εστάλει από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να γνωρίζουν ότι δεν είναι από τον ίδιο.
0: Άρα κάποιοι δεν πατήσαν πάνω στα link. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι γνωρίζω ότι τον Ιούνιο του 2020 η ΕΕΠ ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Για λόγους εθνικής ασφάλειας που λέγανε τότε, για την οποία ετήθηκε η παράτασή της κιόλας έως την 1η Οκτωβρίου, και την περίοδο πρέπει να πούμε εκείνη ο κύριος Κουκάκης ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ, ερευνούσε υποθέσεις τραπεζικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Υπήρχαν και κάποιες αναφορές ότι έκανε έρευνες για κάποιο ξέπλυμα χρήματος και για κάποιες τέτοιες υποθέσεις. Και τέλος πάντων ήταν ενεργός σε κάποια ρεπορτάζ που δημοσιεύανε και στα Financial Times. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κινητό του κύριου Κουκάκη, και το κατάλαβε αυτό ο κύριος Κουκάκης και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΑΔΑΕ και ζήτησε, από όσο γνωρίζω, να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε. Και την ίδια μέρα η ΕΕΠ ζήτησε την πάυση της άρσης του απορρίτου του. Και θυμάμαι ότι το Μάρτιο του 2021 έγινε κάτι τρομακτικό, το οποίο στήριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διότι φέρανε μια τροπολογία που υπερψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτή η τροπολογία, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Με τη δικαιολογία λέει ότι η παρακολούθησή τους γινόταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα. Και θυμάμαι τότε και ένα επιστημονικό άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, και δύο μελών της αρχής που είχαν τοποθετηθεί και είχαν δηλώσει ότι χωρίς την πληροφόρηση, κύριε Κεσέ, αυτή, ο πολίτης που παρακολουθείται στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και το Σύνταγμα αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί υπερψήφισαν αυτή την τροπολογία? Μήπως για να μην μπορέσει ο κύριος Κουκάκης να ζητήσει αυτά που ήθελε?
15: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να θυμίσω ότι την 1η Ιουνίου 2020 ο κύριος Τζαβέλας, έχει αξία αυτό που σας λέω, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος τότε επόπτευε την ΕΕΠ, υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Κουκάκη, εγκρίνοντας το αίτημα να παρακολουθηθεί από την ΕΕΠ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Διατάχθηκε λοιπόν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ των τηλεφώνων του κυρίου Κουκάκη μέχρι την 1η 8 του 2020. Τότε λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας έβγαλε και δεύτερη διάταξη, με την οποία αποφάσισε την παράταση της παρακολούθησης του κ. Κουκάκη μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Να ξέρετε ότι οι παρατάσεις πάντα γίνονται επί τη βάση ευρημάτων. Δηλαδή έρχεται ένας υπάλληλος της ΕΕΠ και λέει ότι έχουμε ευρήματα που δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι ποτέ δεν συντάχθηκε καμία δικογραφία εναντίον του κ. Κουκάκη, ποτέ δεν διαπιστώθηκε ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Ενώ όταν λοιπόν ο κ. Κουκάκης διαπίστωσε ότι πληροφορήθηκε ότι κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες του και κάποιος τον παρακολουθεί, πιθανώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πήγε στις 12 Αυγούστου του 2020 στην ΑΔΑΕ, την Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών, και ζήτησε, όπως δικαιούταν κάθε πολίτης μέχρι τότε, να ενημερωθεί αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον παρακολουθούσε και για ποιο λόγο. Την ίδια ημέρα λοιπόν που έκανε την αίτηση στην ΑΔΑΕ, την ίδια ημέρα πήγε η ΕΕΠ στον κύριο Τζαβέλα και του ζήτησε να διακόψει την παρακολούθησή του. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας.
0: Βέβαια.
15: Θέλανε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα, δεν θα ενημερωθεί ο κύριος Κουκάκης. Διακόπηκε λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας να διακοπεί η παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Κουκάκη και να πει ναι, είχαμε διατάξεις του εισαγγελέα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών σου, ήρθαν και ψηφίσαν μέσα σε μια άσχετη τροπολογία, μια διάταξη με την οποία από το Μάρτιο του 2021 και αναδρομικά, κρατήστε το, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε πολίτη, στον Κουκάκη και σε οποιονδήποτε πολίτη να ενημερωθεί για το αν η ΕΕ έχει. Σε έχει παγιδεύσει, σε έχει παρακολουθήσει.
0: Και το στήριξε και το Πασόκ αυτό, το αναφέρω για κάποιο λόγο αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά, κύριε Κεσέ.
15: Ισχύει, ισχύει ότι ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία να θυμίσω ότι εναντίον αυτής, πολύ σωστά είπατε, ο κύριος Ράμος, η κυρία Παπανικολάου και ο κύριος Γκρίτζαλης σε επιστημονικά περιοδικά, τότε ήταν μέλη της ΑΔΑΕ, είχαν ορθογραφήσει και είχαν προύσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι είναι ένα εντελώς μια εντελώς αντισυνταγματική διάταξη που δεν θα αντέξει. Αυτή ακριβώς η διάταξη, μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε, να το πούμε, κρίθηκε ως αντισυνταγματική και ακυρώθηκε.
0: Ωραία. Μιας και αναφέρατε.
15: Αυτά ήταν εν γνώση αυτών που νομοθετούσαν, γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το Μάρτιο του 2021 και αποφάσισε να εισάγει αυτή την διάταξη, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην ενημερωθεί ποτέ ο Κουκάκης, όπως και δεν ενημερώθηκε ποτέ.
0: Ωραία, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφέρατε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ευρωβουλευτής, και από όσο γνωρίζω έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του τότε, αλλά δεν είχε πατήσει πάνω στο link, αυτό που σχολιάζαμε πριν, απλά διάβασε το μήνυμα. Και από όσο γνωρίζω, ο σύνδεσμος του μηνύματος ήταν από το ίδιο παραποιημένο domain με το σύνδεσμο του μηνύματος που είχε μολύνει και το κινητό του κ. Κουκάκη. Διαβάζω ότι στις 26 Ιουλίου του 2022 ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και καλά έκανε. Καθώς στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε αυτή η παρουσία αυτού του συνδέσμου που ήταν από το παράνομο λογισμικό Predator. Το Ευρωκοινοβούλιο έλεξε περίπου 200 κινητά και βρήκε μόνο στο κύριο Ανδρουλάκη ίχνη παραβίασης. Ήτανε ίχνη παραβίασης ή παραβίαση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
15: Για να μην μπερδεύετε τον κόσμο, είτε έχεις πατήσει το link είτε δεν το έχεις πατήσει, το αδίκημα είναι το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι αν εδώ έχουμε απόπειρα ή τελεσμένη πράξη. Να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να μπω εγώ να πάω να κάνω μία ληστεία ενοπλή και στη μία περίπτωση καταφέρω και αποσπάσω κάτι, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν καταφέρω να αποσπάσω κάτι. Το αδίκημα είναι το ίδιο. Την ίδια αξία έχει είτε είναι απόπειρα είτε είναι τετελεσμένη. Το μόνο που αλλάζει είναι αν θα πάρεις πλήρη ποινή ή μειωμένη. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία σε αυτό το κομμάτι. Σε τι έχει αξία το αν πάτησες το link ή δεν το πάτησες? Έχει να κάνει με το ότι αν το πάτησες, παγιδεύτηκες, που σημαίνει ότι μετατράπηκες σε κινητό χωριό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν το ξέχασε, επίτηδες το αντιμετώπισε έτσι ο κ. Τζαβέλας. Νομίζει ο κόσμος ότι αν παγιδευτεί με το Predator θα πρέπει να ψάξουμε τι είχε μέσα στο κινητό του, γιατί κάποιος θα πήρε από το κινητό του ότι είχε μέσα. Ναι. Και αν δεν είχε κάτι ευαίσθητο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είχε κάποιος μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν είναι μόνο αν είχα κάποια email ή μέσω του κινητού μου είχα πρόσβαση σε email ή είχα αποθηκευμένες σημειώσεις ή φωτογραφίες. Είναι ότι το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε χωριό, άρα εγώ είμαι ουσιαστικά καλωδιωμένος. Και αν είμαι καλωδιωμένος την ώρα που κάνω ασκότα καθήκοντά μου, τα οποία είναι χρήσιμα επειδή είμαι υπουργός, επειδή μπαίνω σε απόρριτες εγκαταστάσεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους τους οποίους η ταυτότητα δεν πρέπει να είναι γνωστή, επειδή συζητάω και αποφασίζω ακόμα για κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα.
0: Κατανοητό, ναι.
15: Αυτό είναι το ζήτημα, σας το λέω.
0: Αυτό βέβαια. Δεν το ανέφερα γι' αυτό. Κύριε Κεσέ, το ανέφερα γιατί το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία, για να σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψη μου. Το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία και είπανε ότι στις 4 Αυγούστου του 2022 δημοσιεύθηκε μια έρευνα που συνέδεε το Γενικό Γραμματέα κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη με την Τελέξα και το τι έγινε με τον Ανδρουλάκη και ότι γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης, που αυτό δεν ισχύει. Διότι εγώ έχω βρει το ότι η συγγήτρια της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση αυτών των κατασκοπευτικών λογισμικών, η Σόφι Ιντβέλτ, δήλωσε σε μια συνέντευξή της ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική εξήγηση από τη χρήση του Predator από την ελληνική κυβέρνηση και συνέστησε την εμπλοκή της Europol και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα αυτής της υπόθεσης. Και την ίδια μέρα τότε παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι το βλέπω εγώ, κάτι φοβήθηκαν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Και οι παραιτήσεις αυτές φυσικά προκάλεσαν ένα χάος, οι πολιτικές αντιδράσεις, προσπαθούσαν κάποιοι να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Για ποιο λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα?
15: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα την παραδοξότητα. Εδώ λένε ότι η ΕΕΠ ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν γίνει κάτι, λέμε να παραιτηθεί ο Υπουργός. Είναι υπεύθυνος υπουργός. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία που ανήκει κατευθείαν στον κύριο Πρωθυπουργό. Σημειώνεται ένα πάρα πολύ σοβαρό, σημειώνεται πάρα πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα και περιστατικά. Και αυτός ο οποίος παραιτείται είναι ο διοικητής της ΕΥΠ, σωστά, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ναι, παραιτήθηκαν.
15: Λέγοντας ότι αναλαμβάνουν, το κάνουν για να αντιμετωπίσουν αναλάβουν την πολιτική ευθύνη και να αντιμετωπίσουν την τοξικότητα. Αλλά ξέρετε, όταν πηγαίνουν τώρα στα δικαστήρια κάνοντας αγωγές σε δημοσιογράφους ΣΛΑΤ, λένε παραδείγματος χάρη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης, δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΥΠ. Μα αν δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΥΠ, γιατί παραιτήθηκε?
0: Γιατί
15: όλα αυτά γίνονται για
0: να εμπλακεί η Europol, πιστεύω, κύριε Κεσέ, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θέλω να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει κάποια έρευνα για αυτή την υπόθεση.
15: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή τις πράξεις και τις παραλήψεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα, μέσα στα οποία είναι και η ιδιωτικότητα και η λειτουργία των συστημάτων επικοινωνιών.
0: Έχω βρει το ότι υπήρχε και μια επιτροπή ΠΕΓΑ και στις 3 Νοεμβρίου η επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί γνωρίζει το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με αυτό το σκάνδαλο στην Ελλάδα, έκανε μια έρευνα για το παράνομο λογισμικό για την ελληνική κυβέρνηση και στις 8 Μαΐου του 2023 υπήρξε μια τελική αναφορά αυτής της επιτροπής ΠΕΓΑ που υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και κατέληξε πως υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκανε, κύριε Κεσέ, 10 συστάσεις στην Ελλάδα, καλώντας την πρώτον να αποκαταστήσει επιγόντως και να ενισχύσει τις θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας. Δεύτερον, να ανακαλέσει επιγόντως όλες τις άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και να διερευνήσει τις καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές, μεταξύ άλλων στο Σουδάν. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Τρίτον, να διασφαλίσει ότι οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλες τις καταγγελίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Τέταρτον, να αποσύρει επιγόντως την τροπολογία 826 του 145 του νόμου 2472 του 1997. Είναι αυτός ο νόμος που έφερε αυτή τη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να μην ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των αρμόδιων εποπτικών οργάνων, να αντιστρέψει την νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΥΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού, διάφορα πράγματα, να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και να καλέσει όμως και τη Europol να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες αυτές. Και σας ρωτάω, κύριε Κεσέ, έγινε τίποτα από όλα αυτά που ζήτησε η Επιτροπή ΠΕΓΑ?
15: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και κάποιοι έχουν φροντίσει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να μην εμπλακεί κανένας ξένος οργανισμός, καμία ξένη αρχή. Εδώ όχι μόνο δεν ενέπλεξαν την Europol, δεν ζήτησαν καν τη βοήθεια του εργαστηρίου του Πανεπιστήμιου του Τορόντο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο έχει διαπιστώσει μαζί με το εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει τις τεχνικές δυνατότητες να διαπιστώσει την ύπαρξη του Predator. Δεν τόλμησαν να ζητήσουν τη βοήθειά του ούτε τη συνεργασία. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, κανένας από τα 87 πρόσωπα που είναι πολιτικό πρόσωπο, που είχε υπουργική θέση, πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίρτζη, δεν έχει πάει σε οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, είτε στη Europol, ούτε στο Security Lab, ούτε στο εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, να ελέγξει τη συσκευή του. Και θα αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί προφανώς φοβούνται το αποτέλεσμα. Γιατί βολεύει να λένε ότι εγώ δεν ξέρω αν παγιδεύτηκα ή δεν παγιδεύτηκα, δεν ξέρω αν πάτησα ή δεν πάτησα το link. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί από τον έλεγχο της κινητής συσκευής.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγε. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα. Θα τα αναφέρω κάποια πρόσωπα για να ξέρει το ακρατήριο, κύριε Κεσέ. Είμαι βέβαιος ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αλλά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χρυσοχοίδης, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ο Αλέξης ο Παπαχελάς. Ο Αντώνης Δελατόλας. Ο κύριος Κουρτάκης. Ο κύριος Αρκουμανέας. Πάρα πολλά πρόσωπα και μέσα σε αυτά τα πρόσωπα στη λίστα παρακολουθήσεων είχαμε και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών, τον υποπτέραχο Θοδωρή Λάγιο, και σας ρωτάω, υπάρχει ενδεχόμενο κατασκοπίας?
15: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ παιδική σκέψη για να πει ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Σας θυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε αλλεπάλληλες δικογραφίες για διάφορους τουρίστες που πάνε και βγάζουν φωτογραφία στη Σούδα ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα. Σας θυμίζω ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα ένας Νορβηγός φωτογράφος γνωστός πήγε και έβγαλε φωτογραφία στο λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου φαινόταν δύο πολεμικά σκάφη στο βάθος, συνελήφθη σωστά για έλεγχο και του αποδόθηκε η κατηγορία της κατασκοπίας κακουργηματικής και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Και εδώ συζητάμε για το αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος έλαβε μήνυμα λίγη ώρα πριν εισέλθει στο Κησέα της 18ης Αυγούστου του 2021, στο Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αν εδώ έχουμε απόπειρα κατασκοπίας. Συζητάμε αν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, έπεσε θύμα κατασκοπίας ή απόπειρα κατασκοπίας όταν λαμβάνει το μήνυμα στις 20 Απριλίου του 2021, όταν έχει πάει στη Σαουδική Αραβία να υπογράψει τη σύμβαση αμυντικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και να υπογράψει τη σύμβαση με την οποία παραχωρήσαμε τους Patriot. Συζητάμε για το αν υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας όταν έχει λάβει μήνυμα ο κύριος Γεραπετρίτης στις 31 Μάη του 2021, που συναντιέται με τον Τσαβούσογλου στην επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
15: Όχι, δεν θα πρέπει να συζητάμε αν εδώ έχουμε κατασκοπία. Εδώ θα πρέπει να στάθμει με μένος και λύσα και με τεράστια επιμέλεια η δικαιοσύνη. Πού είναι αυτό το υλικό, ποιος το πήρε, γιατί το πήρε και επίσης αν αυτό το υλικό συνδέεται με τη στάση των θυμάτων που μέχρι και τώρα δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, αν εκβιάζονται, αν έχουν αποσπάσει προσωπικά τους δεδομένα και έχουν εξασφαλίσει το να μην μιλήσουν. Αν άλλοι, αντί να εκβιάζονται, το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και φροντίζουν να παίρνουν ανταλλάγματα για να μην μιλήσουν. Αυτό θα έπρεπε να ψάχνουμε με ένταση αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανείς δεν το ψάχνει.
0: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022 η εφημερίδα των συντακτών αποκάλυψε πως στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρισκόταν ακόμα και υπάλληλοι της ΕΕΠ. Και με βάση το άρθρο της ΕΦΣΥΝ, την 3η 23 Νοεμβρίου υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε ένα μήνυμα στο κινητό του από άγνωστο αριθμό με σύνδεσμο που υποτίθεται τον οδηγούσε σε ένα βίντεο στο YouTube. Μετά μάθαμε ότι την ίδια περίοδο μια διαφορετική υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε παρόμοιο μήνυμα παγίδα στο κινητό της με σύνδεσμο για μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα και μετέπειτα δέχθηκε και άλλα δύο παρόμοια μηνύματα. Ένα από τα μηνύματα αυτά ήταν απειλητικού χαρακτήρα και έγραφε «Η φωτιά που ανάψατε στο τέλος θα σας κάψει», αναφερόμενο φυσικά σε μια προσωπική διαμάχη της υπαλλήλου και του ανωτέρου της. Και σας ρωτάω, παρακολουθούσανε υπαλλήλους της ΕΕΠ και τι έκανε η ΕΕΠ γι' αυτό?
15: Παρακολουθούσανε υπαλλήλους της ΕΕΠ, παρακολουθούσαν ακόμα και τον διευθυντή ασφαλείας της ΕΕΠ. Και παρότι είχαμε τέτοια φαινόμενα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έκανε καμία ενέργεια για να διερευνήσει τα περιστατικά και πολύ δε περισσότερο, επειδή εδώ στοχεύτηκαν κρίσιμα πρόσωπα, δεν ήρθε ποτέ το κράτος να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο ακροατήριο κατά των τεσσάρων ιδιωτών. Και κρατήστε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί είναι αποκαλυπτικό. Ποιοι είναι αυτοί που παγιδεύτηκαν? Τα στελέχη της ΕΕΠ που παγιδεύτηκαν είναι αυτά τα οποία, δύο από αυτά, τα οποία είχαν αποσπαστεί από την ΕΕΠ σε μια υπηρεσία ψυγείο, είχαν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά για αυτή την κατάφορη υπηρεσιακή μεταχείρισή τους. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, εναντίον ποιου ήταν η μήνυση, του διοικητή της ΕΕΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του πολιτικού προϊστάμενου, του κ. Πρωθυπουργού. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ξέρετε πότε πήραν το μήνυμα παγίδευσης? Την ώρα και τη στιγμή που είναι στο γραφείο του δικηγόρου τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε μέσα από την ίδια την υπηρεσία.
0: Βλέπω όμως ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2024 ψηφίστηκε και ένας νόμος που νομοθετεί τη μετάταξη 80 υπαλλήλων της ΕΕΠ.
15: Είναι αυτοί οι υπάλληλοι.
0: Τι σκοπό είχε όμως αυτός ο νόμος?
15: Ο νόμος είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτά τα στελέχη της ΕΕΠ, να τα απομονώσει και να τα στείλει σε άλλες υπηρεσίες, προκειμένου τις θέσεις τους να τις καλύψουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν κατονομαστεί ότι ήταν οι χειριστές του Πρέντατο.
0: Ναι, κατανοητό. Μετά τον Αύγουστο του 2022 βρήκα το ότι μετά την δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του Άνδρου Λάκη, του Κουκάκη από την ΕΕΠ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριε Κεσέ, ο Ισίδρος Δογιάκος, ξεκίνησε μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, όχι για την παρακολούθηση, αλλά μόνο για τη διαρροή των σχετικών στοιχείων σε πρόσωπα εκτός ΕΕΠ. Και φτάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, και στην αρχιοθέτηση σιγά-σιγά. Το Μάιο όμως του 2023, και δύο μέρες πριν τη λήξη της θητείας του Ντογιάκου, αυτό είναι χαρακτηριστικό, συμβαίνει συχνά με τους εισαγγελείς που θέλουν να κάνουν κάτι, παρήγγειλε μια εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη διαρροή των ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς τον Κουκάκη. Τον Οκτώβριο του 2023 η εισαγγελία κάλεσε δύο πρώην μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΕ και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πήγανε να ξεκινήσουν να κυνηγάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Λειτουργήσαν με εκδικητικότητα, γιατί κάνανε το καθήκον τους?
15: Θα διαπιστώσετε ότι οι επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διαχρονικά, από το 2022 μέχρι και τώρα, όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν για να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Αντί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παρέμβει τότε και να αναθέσει την διερεύνηση της υπόθεσης σε ειδικό εφέτη ανακριτή, είσαι κάποιον αεροπαγίτη, είσαι εξειδικευμένα ο προσωπικό την αναζήτηση της αλήθειας, αντιθέτως άρχισε να αναζητεί ως διαρρέωνη πληροφορίες για το σκάνδαλο και ξεκίνησε μια εντελώς απαράδεκτη προκαταρκτική έρευνα κατά δύο στελεχών της ΑΒΑΕ. Προσέξτε, τυχαία είναι αυτοί οι δύο που στο επιστημονικό περιοδικό είπανε κιόλας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.
0: Η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Κριτζάλης.
15: Σωστά, ο κύριος Κριτζάλης. Ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα εναντίον τους, προφανώς για να τους τρομοκρατήσει, η οποία κατέληξε στο αρχείο γιατί δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν και κάποια πρόσβαση αυτά τα στελέχη. Και πολύ σωστά λέτε ότι το αμέσως επόμενο το οποίο έκανε ο κύριος Δογιάκος, υπογράφοντας τη μοναδική πράξη την οποία έχει υπογράψει κατά τη θητεία του, ήταν η πράξη με την οποία ουσιαστικά επιτέθηκε στον επικεφαλής της ΑΒΑΕ, τον κύριο Ράμο, απειλώντας τον ότι αν πήγαινε να ελέγξει στους παρόχους τι έχει γίνει με το Predator, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΒΑΕ να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα, τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητές της, οι οποίες είναι ο έλεγχος των παρόχων. Αυτό έκανε ο κύριος Δογιάκος. και λίγο πριν φύγει.
0: Και στη συνέχεια μετά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση το Φεβρουάριο του 24 από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς λέει δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Και εσείς βέβαια γνωρίζουμε ότι ζητήσατε να επανέλθει, να ανασύρετε την υπόθεση, γιατί έχετε να καταθέσετε κάποια πράγματα. Και ακούμε
15: όχι,
0: ότι θα
15: κάνει... όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς.
0: Εξηγήστε μας.
15: Θα θυμίζω ότι ο κ. Δογιάκος αντί να παρέμβει και να αναθέσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον ειδικό εφέτη ανακριτή, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κυνηγήσει τα στελέχη της ΑΔΑΕ.
0: Ωραία.
15: Είχε ξεκινήσει η έρευνα μετά από την μήνυση Κουκάκη και Ανδρουλάκη. Είχε ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς πρωτοδικών, στην κυρία Τρανταφύλου και στον κύριο Σπυρόπουλο, οι οποίοι έτρεχαν την προκαταρτική έρευνα, είχαν βρει πάρα πολλά στοιχεία και τότε ξαφνικά, τον 8

0: για τα αδικήματα της κατασκοπίας και σωρίας άλλων κακουργημάτων και να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο μόνο για τους 4 ιδιώτες για ελαφρά πλημελήματα. Αυτό που αναφέρεται που έγινε μετά τον Οκτώβριο του 2000, στο Δεκέμβριο του 2024, είναι η επιμονή του κυρίου Ζήση να μην ανασύρει τότε την υπόθεση από το αρχείο, διότι θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, μολονότι με ενέργειες δικές μας ταυτοποιήθηκε ο γνωστός Κρεοπόλης, βρήκαμε την κάρτα του, βρήκαμε το ίχνος του, του προσκομίσαμε τα στοιχεία και έφτασε στο γνωστό να καταλήξει ο κύριος Ζήσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε την υπόθεση, γιατί η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο που βρήκε το πιν με τρεις προσπάθειες.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και γι' αυτό τον λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κύριου Ζήση και της κυρίας Αντιλίνη?
0: Η συγκάλυψη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση των υποκλοπών, διότι αποδεικνύεται από την παρατεταμένη πολυετή προσπάθεια της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου να μην αναδεχτεί αλήθεια. Δεν έχουν κάνει πράγματα τα οποία θα έκανε όχι ένας μέσος εισαγγελικός λειτουργός, αλλά οποιοδήποτε απλός πολίτης. Όπως είναι, σας είπα, δεν έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συσκευές, δεν έχουν καλέσει τα θύματα να καταθέσουν, δεν έχουν ζητήσει τη συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν έχουν τσεκάρει τα βιβλία εισερχομένων εξερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν έχουν εξηγήσει, δεν έχουν ψάξει να δούνε ποιος ήταν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που τους έχουν υποδείξει επίσημα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν κάνει δεκάδες πράξεις, πολύ περισσότερες παραλήψεις, με αποτέλεσμα, με μεγάλη ασφάλεια να σας λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της κατάθεσης εξουσίας. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, όταν δεν θα υπηρετούν, όταν θα μπορεί, όταν θα, δεν θα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που αισθάνονται τώρα, που δεν τους ακουμπάει κανείς.
1: Όταν δεν θα έχουν ασυλία. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θέλω να σχολιάσουμε και το ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Ο κύριος Ταλντήλιαν, η κυρία Σάρα Σχάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, στους οποίους επιβλήθηκε μια συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, όπου εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον Ταλντήλιαν, ο οποίος από ό,τι λέει έχει στοιχεία, email και πάει λέγοντας.
0: Οι κατηγορούμενοι, παρότι παραπέφθηκαν σε μία δίκη για τρία σχετικά ελαφρά πλημελήματα και παρότι ο κύριος Ζήσης είχε συντάξει ένα κατηγορητήριο που ήταν έτσι κατασκευασμένο ώστε να πέσουν, να το πω λαϊκά, στα μαλακά, διότι ο κύριος Ζήσης τους είχε παραπέμψει ζητώντας να τους επιβληθεί μία ποινή για τις 87 παγιδεύσεις των προσώπων, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν κάθε ποινή ξεχωριστά, μία ποινή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 87 πρόσωπα. Αυτό να το εξηγήσω νομολογιακά έχει λυθεί. Πάντα τα δικαστήρια στις παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών δίνει ποινή για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν εγώ παγιδεύσω 100 άτομα, θα πάρω 100 ποινές. Ο κύριος Ζήσης είχε φτιάξει ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν μία. Αυτό κατέπεσε στο δικαστήριο και γι' αυτό εισέπραξαν ποινή 126 ετών και 8 μηνών που έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των πράξεων με τα πρόσωπα.
1: Ο Ταλντήλιαν όμως λέει το ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο δεν τον ακούει η δικαιοσύνη τι έχει να πει?
0: Η δικαιοσύνη, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, για να μην γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Η εισαγγελία του Αριού Πάγου, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αριού Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος σχετίζεται την δικογραφία, δεν θέλει να τα ακούσει. Επιλέγει να μην τον ακούσει και αντιλαμβάνεστε ότι το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να τον καλέσει, να δώσει μια κατάθεση ή να εγχειρήσει κάποια έγγραφα ή να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει αποδειχθεί, ο Ταλντήλιαν έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί έχουμε αποδείξει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέσβατο χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ, στο λεγόμενο ΚΕΤΙΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν λέει ο κύριος Ντήλιαν, είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, στα λεγόμενα logs, και μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βλέπει

0: τι βλέπαν και αυτοί που χρησιμοποιούσαν το Predator. Με λίγα λόγια, το υλικό που υπέκλεπε κάποιος κατέληγε στον κύριο Ντίλιαν και στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα στελέχη των εταιριών.
1: Τώρα ακούγεται ότι θα υπάρξει μια σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να καλέσουν κάποια πρόσωπα να μιλήσουν, να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή θα βοηθήσει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών ή και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα εξυπηρέτησε στην αθώωση των προσώπων.
0: Η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν ευτελήσει. Όπως έχουν ευτελήσει και άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οδηγώντας τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε θεσμικές λειτουργίες και σε έναν θεσμό που είναι η Βουλή. Προφανώς το γεγονός ότι έχει ευτελιστεί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαξιώνουμε και εμείς πράγματα τα οποία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Εγώ πιστεύω ότι καλώς γίνεται η εξεταστική για να αποδεικνύεται και η μεθόδευση και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν εργαλειοποιήσει την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αναμένω να βγει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα, εκτός αν επιλέξουν τα στελέχη, οι τέσσερις ιδιώτες ή οι στελέχοι της Συντελέξα, να έρθουν και να καταθέσουν. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλει ο κόσμος πολύ περισσότερο τα συμπεράσματά του αν η κατά τη διάρκεια της εξεταστικής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιλέξει να μην καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να εξηγήσει στη Βουλή τι είναι αυτό που είπε στα τηλεοπτικά κανάλια, ότι εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές οντότητες και ότι η συγκάλυψη στην Ελλάδα θα οδηγήσει στο να έχει κάποιος την τύχη που είχε ο Νίξον στην Αμερική.
1: Έχετε συνδυάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate, το είχατε ονομάσει κιόλας ελληνικό Watergate, και έχετε παρομοιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας και τότε, υπήρχε και κυρίως και η συγκάλυψη του εγκλήματος από το Λευκό Οίκο, και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί δεν προβλέπω ότι θα παραιτηθεί. Μέσα από αυτό το σκάνδαλο, αν θα πέσει η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω πολιτικά, γιατί είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ νομικά κάποια πρόσωπα. Θα σας πω το εξής, ότι όμως στο επίπεδο του δικαστικού πλαισίου ο Ρίτσαρντ Νίξον οδηγήθηκε στην παραίτηση πριν από 50 χρόνια, ακριβώς 53 χρόνια, ακριβώς όχι επειδή παγίδευσε τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά επειδή επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάδειξη της αλήθειας. Και ξέρετε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραιτήθηκε έχοντας κάνει πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αμερική, όταν ουσιαστικά το σκάνδαλο άρχισε να ξετυλίσσεται, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον τόλμησε να ζητήσει την αντικατάσταση του εισαγγελέα, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει τον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να ελέγξει τις πράξεις και τις παραλήψεις.
1: Και είχε εμπλακεί κιόλας.
0: Ναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΑΕΠ το 2020, την επίδικη περίοδο. Ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής.
1: Απίστευτο.
0: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά δεν θα γίνονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Θα το κάνανε με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργούσαν και αντιδράσεις. Θα δημιουργούσαν μια επίφαση αμεροληψίας. Θα βάζανε κάποιον άλλο δικαστή να το κάνει. Εδώ πήγε ο κύριος Τζαβέλας, εδώ είναι εμπλεκόμενος και έχει προσωπικό κόλλημα και θα έπρεπε να το εξαιρεθεί, και διαχειρίστηκε την υπόθεση.
1: Κυνηγάει την ουρά του με λίγα λόγια. Πάντως για το Watergate θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί σας θεωρώ ένα σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθοριστικό στοιχείο ήταν οι ηχογραφήσεις από το Oval γραφείο, που απέδειξαν ότι ο Νίξον γνώριζε και συμμετείχε στη συγκάλυψη, και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε, διότι αποκαλύψανε κάποιοι το ότι συγκάλυπτε το έγκλημα. Και θεωρώ ότι είστε ένας παράγοντας που θα αποδείξει ότι συγκαλύπτουν το έγκλημα, και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κεσέ.
0: Να είστε καλά. Καλό, την σας.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Και συγκεκριμένα δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση τον κύριο Κεσέ, γιατί γνωρίζω ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί πολιτικά. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε υποψήφιος βουλευτής, ούτε τίποτα, και μπορώ να τοποθετηθώ όπως γουστάρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι φαίνεται, μπλοφάρει. Ο κύριος Ανδρουλάκης για εμένα μπλοφάρει. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και γιατί μπλοφάρει ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί δεν θέλει στην πραγματικότητα να πέσει η κυβέρνηση. Θέλει να ασκεί πίεση για να πάει σε συγκυβέρνηση. Αυτό κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπενθυμίζω αυτό που ανέφερα και στον κύριο Κεσέ. Το Μάρτιο του 2021 που υπερψηφίστηκε αυτή η τροπολογία για να καταργηθεί η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, ότι έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Την τροπολογία αυτή την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, για να σας τα κάνω τα λιράκια για να καταλάβετε. Πώς, κύριε Ανδρουλάκη, βγαίνετε και σκούζετε και μας λέτε ό,τι μας λέτε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όταν εσείς και το κόμμα σας ήσασταν αυτοί που στηρίξατε την τροπολογία για να μην...
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
9: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Κυριακή 10 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και ακούμε την εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα σήμερα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Ημέρα γιορτής σήμερα, μέρα της μητέρας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου, σε όλες τις γιαγιάδες, γιατί οι γιαγιάδες είναι και μανούλες. Και να μην ξεχνάμε και τις μητέρες που δεν είναι κοντά μας. Γι' αυτό σήμερα όλα τα τραγούδια θα έχουν να λένε για τη μάνα, για τον πόνο, για τον καημό, για την ευχή, για την αγάπη της μάνας. Πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ηλία τον Ιφαντίδη. Στο σημείο, άσε λίγο χαλή από κάτω. Να χαιρετήσουμε την Δέσποινα την Καλεμκερίδου που μας εύχεται καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Δέσποινά μου. Η Μάρθα μας εύχεται καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου και σε αυτές που μας βλέπουν από ψηλά. Έτσι, Μάρθα. Τέο Αμουρκασίδη, ευχαριστώ για την πληροφορία. Νομίζω ότι τώρα τακτοποιήθηκε το θέμα. Η καλή μας φίλη η Μαρία Ιτουρλάκη μας εύχεται Χριστός Ανέστη καλησπέρα και σε όλες τις μητέρες, λέει. Ωραία, μας ακούει από το ραδιόφωνο, να είσαι καλά Μαρία μου. Επίσης εύχεται όλα τα παιδιά και το παιδί της, το δικό της, να ζήσουν την μητρότητα, τη χαρά της μητρότητας. Να χαιρετήσουμε και το καλύτερο κορίτσι εκεί στον Παύλο Μελά, την Ρίτα τη Χουρουζίδου. Και χρόνια πολλά, λέει, σε όλες τις μανούλες. Τον καλό μας φίλο τον Γιάννη τον Νικολαίδη που μας τίμησε εδώ πολλές φορές με την παρουσία του. Γεια σου Γιάννη μου. Επίσης η Μαρία Τουρλάκη χαιρετά και στέλνει φιλιά την οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη στη Γερμανία και την Τίνα την Κοτσαϊλίδου. Πάμε, δώσε.

Και επειδή και η γιαγιά είναι μάνα, έτσι, είναι και η γιαγιά μάνα, να σε ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Μελίνα που το έγραψε και το ερμηνεύει, που μιλάει για την καλομάνα, δηλαδή για τη γιαγιά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Εκπομπή αφιερωμένη στη μητέρα. Ο Γιάννης Τσαμαντουρίδης εύχεται χρόνια πολλά στη μάνα του και στις μάνες όλου του κόσμου. Να χαιρετήσουμε τη φίλη μας την Εύα Τσακαλίδου, να την ευχηθούμε και αυτήν χρόνια πολλά. Ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο φίλος μας, γράφει χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Να σε καλά, Γιώργο. Η Μαρία Τουρλάκη ζητάει το «Μάνα κρύο νερό». Εννοείται, Μαρία, δεν είναι δυνατόν να μην το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Ο Κώστας ο Καμπουρίδης εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες και σε αυτές που είναι μακριά. Η καλή μου φίλη Δέσποινα η Ορφανίδου, χρόνια πολλά λέει σε όλες τις μανούλες. Και η καλή μου φίλη Τζέννη Ξενίδου, και αυτή εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.

Ωραία, Γιώργο, για πες μας τώρα αν ακούγεται, γιατί μήπως ήταν και από την ηχογράφηση. Περνάμε στον Γιώργο το Σιδηρόπουλο, η μάνα εν Θεός.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, ο φίλος ο Θέμης ο Καραΐτης εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου. Ο Σάκης ο Πογέλης, καλός φίλος και μουσικός και ερμηνευτής. Δεν μπόρεσε, λέει, τις δύο τελευταίες εκπομπές να μας ακούσει, μας ακούει τώρα. Να σε καλά, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Νίκος Δημητριάδης, μας εύχεται καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου και σε αυτές που μας βλέπουν από ψηλά. Δεν τις ξεχνάμε και αυτές. Και να σου πω και κάτι, φίλε Στέφανε. Ποιος έρχεται? Έρχεται η Δήμητρα, η δικιά μας εδώ, η Τρεμπελή, με το Χριστάρα τον Τζιρανίδη, γιατί ακολουθεί μετά από εμάς η Αγροτική Κυριακή. Και τι μας φέρουν? Κεράσια! Πάμε!

Πάμε να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τον Στάθη τον Νικολαίδη σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Να χαιρετήσουμε και το φίλο μας τον Κώστα του Λαζάρου. Γεια σου Κωστή μου. Επίσης τον Ηλία και τη Φανή Δημητριάδη που μας ακούνε. Είπαμε η εκπομπή σήμερα θα έχει σε όλα τα τραγούδια τη λέξη μάνα. Θα λέει για τον πόνο, για τον καημό, για τη λύπη και για την αγάπη της μάνας, έτσι. Σήμερα μόνο μάνα. Πάμε.

Στο σημείο αυτό να πω ότι η φίλη μας η Μαρία από τη Στουτκάρδη σήμερα γιορτάζει δύο φορές, και σαν μάνα αλλά και γενέθλια. Και επίσης εύχεται στις κόρες της Ευαγγελίτσα και της Στρατούλα να χαίρονται τα παιδάκια της. Να είσαι καλά, μαράκι μου, και όλη η οικογένειά σου. Πάμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ, Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, σήμερα εκπομπή αφιερωμένη στη μάνα. Ο φίλος μου Ηλίας και η Φανή Δημητριάδη λένε χρόνια πολλά στις μάνες όλου του κόσμου και ιδιαίτερα στη μαμάκα του, την κυρία Ειρήνη. Γεια σου, να τη δώσεις ένα φιλάκι από μένα, Λιάκο. Πάμε.

Η Γιώτα μας εύχεται καλή ακρόαση. Βάλει λίγο χαλάκι. Να την ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά. Η Χριστίνα Γυμνοπούλου λέει χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες. Χρόνια πολλά και στη Χριστίνα. Επανέρχεται ο Ηλίας και λέει και χρόνια πολλά στην Φανούλα, τη γυναικούλα του, που είναι και αυτή μάνα, και στην κόρη του τη Ζωή. Και επίσης και στα εγγόνια του. Να είσαι καλά, Λιάκο μου, να τους χαίρεσαι όλους. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλες τις μαμάδες. Η Αναστασία Νικολαίδου, καλή μας φίλη, εύχεται χρόνια πολλά και αυτή σε όλες τις μάνες του κόσμου. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε και τις μάνες που είναι ψηλά, έτσι, που δεν είναι κοντά μας. Πάμε, πάμε.

Λοιπόν, ο καλός μου φίλος ο Πάνος Ογόρης, στιχουργός, ερμηνευτής, συνθέτης, με συγκίνησε πάλι με το μήνυμά του, λέει «Μακάρι να μπορούσε η μάνα μου να ακούσει πόσο την αγαπώ». Γιατί λέει είναι εδώ και 2 χρόνια στο κρεβάτι και δεν καταλαβαίνει. Αλλά και πάλι ευχαριστώ το Θεό που την έχω κοντά μου. Σημαντικό, μπράβο ρε εσύ Πάνο, μπράβο ρε Πάνο. Την κυρία Ανθούλα. Ο Ηλίας ο Δημητριάδης εύχεται και χρόνια πολλά στις μανούλες του κόσμου, τις γλυκές αυτές πονεμένες μάνες που έχασαν παιδί, δύσκολο πράγμα, και στις μάνες που δεν είναι κοντά μας. Να χαιρετήσω τον ένα το μοναδικό, τον Νίκο τον Μπίκο που μας ακούει στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκής. Και σήμερα, Νικολάκη μου, βάλαμε ήδη 2 τραγούδια του αγαπημένου σου Σιδηρόπουλου. Πάμε.

Πριν τελειώσει το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα ακούσουμε έναν ύμνο, ένα πραγματικό ύμνο, ένα καταπληκτικό τραγούδι που το ερμηνεύει ο Γιώργος ο Σασκαλίδης, ο μεγάλος δάσκαλος. Τραγούδι που με κάνει και με συγκινηθώ πάρα πολύ. Για να το απολαύσουμε, φίλε Στέφανε.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Στέφανο. Να πω και πάλι, φίλε Πάνο Γκόρη, μουσικοσυνθέτη μου, στιχουργέ, ερμηνευτή, τα λόγια σου ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Όντως είσαι τυχερός που την έχεις έστω και στο κρεβάτι τη μανούλα σου, και εγώ την είχα 2-3 χρόνια, μετά την έχασα εδώ και 3 χρόνια. Δεν ξεχνάμε και τις μάνες που είναι ψηλά, αλλά σίγουρα και αυτές που είναι στη ζωή να είναι όλες γερές, να είναι δυνατές, γιατί η μάνα είναι ό,τι δυνατότερο, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ο φίλος μου ο Αναστάσης, ο μικρούλης Αναστάσης, το επόμενο το τραγούδι το χαρίζει στη μάνα του, τη Λούση. Πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει η Ευαγγελία και η Στρατούλα στη μητέρα τους που μας ακούει στη Στουτκάρδη στη Γερμανία, γιατί σήμερα γιορτάζει και σαν μάνα, αλλά και τα γενέθλιά της. Έτσι, πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, οπα, τι έκανα. Συνεχίζουμε ζωντανά εδώ την εκπομπή μας Focus FM 103,6. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο, τον γίγαντα, τον λιοντάρι, τον Λάζαρο τον Φωτιάδη, που εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.

Λοιπόν, ακούσαμε και το μάνα το όνομα Τρανός. Πάμε στο 18 τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τη Μαρία την Τουρλάκη που λέει υπέροχη εκπομπή. Μας δίνεις δύναμη, Μαρία, με τα λόγια σου. Να είσαι καλά, σ' αγαπάμε και εμείς. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς και εσύ. Η Κυριακή Σιδηροπούλου που είναι από το Κιλκής, αλλά κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και είναι και τακτική ακροάτρια. Γεια σου, ρε Κυριακή μου. Εύχεται Χριστός Ανέστη την αγάπη και το σεβασμό της σε όλες τις μανούλες και στα παιδιά τους. Να τις χαίρονται, λέει, για να μην τις ξεχνάμε. Και επίσης γράφει και ένα άλλο, μπορεί να είναι ψηλά, αλλά είναι πάντα στο πλευρό μας, έχεις δίκιο. Να το ακούσουμε από την αρχή.

0: Μόλις μπήκαν στο στούντιο τα παιδιά της Αγροτικής Κυριακής, η Δημητρούλα μας και ο Χρήστος Τσιρανίδης μας φέραν εδώ τα κεράσια τα καταπληκτικά από εκεί. Πού είναι, από την Μπέλα είναι? Από την Μπέλα? Ποια περιοχή?
1: Σκίδρα.
0: Σκίδρα, σκίδρα. Ωραία. Του Χρήστου του Τσιρανίδη είναι. Γεια σου Χριστάρα. Καλοπούλητα. Άντε να πάρετε κανένα φράγκο, γιατί από τον ΠΚΕΠΕ ακόμα περιμένετε. Και περνάμε στην Ελένη Παναγιωτίδου, στον Θεόν Εφτά Γοτάμα.

Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τον Νικόλα το Μαυρωματίδη που μας ακούει στη Χαλκιδική, εκεί με όλη την παρέα, τα φιλιά μας όλη την παρέα. Είπα όμως ότι σήμερα, από την αρχή το είπα έτσι Στέφανε, ότι σήμερα είναι τα τραγούδια όλα αφιερωμένα στη μάνα και μιλάνε όλα για μάνα. Ας μας επιτρέψουμε να βάλουμε και αυτό το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό και μου αρέσει πολύ. Λέει και για πατέρα, αλλά αναφέρει και τη μάνα μέσα. Για πάμε να το ακούσουμε από την αρχή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, της εκπομπής Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM 103,6. Ακούμε Γιάννη Χριστοδουλίδη, Ραφαέλ Αλεξανδρίδη στη Λύρα.

Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τον Ιωσιφίδη, τον Σάκη, τον καλό μας φίλο που μας ακούει στη Γερμανία. Ο Σάκης εύχεται χρόνια πολλά στη μανούλα του που μας ακούει στην Πτολεμαϊδα. Μπράβο Σάκη. Επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Έλλη τη Σιδηροπούλου που μας ακούει. Ντίνα μου, Ντίνα μου, πριν από λίγο έβαλα το τραγούδι της Ανεψούλα σου. Αργά, η Έλλη Αβραμίδου μας ακούει. Να το χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι σε όλες τις μάνες που είναι στη ζωή.

Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, ακούσαμε ένα τραγούδι για τη μάνα εν ζωή. Τώρα θα ακούσουμε για μάνα που δεν είναι κοντά μας. Έτσι. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον Δημήτρη τον Αμερίδη που μας ακούει στη Γερμανία και χαιρετάει και Χριστός Ανέστη, καλησπέρα για όλους τους Έλληνες πατριώτες. Την Ούλα τη Σαφίδου που μας ακούει στο Κιλκής, γεια σου Βούλα μου, Νούλα συγγνώμη, και εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες. Για πάμε να ακούσουμε. Ξέχασα την αδελφούλα μου, η Έλλη Αβραμίδου. Αβραμίδου, αμανατή, θα πούν τώρα τι γίνεται. Παλιά αλλάζαν τα επίθετα οι γυναίκες. Είναι παλιά. Εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και σε αυτές που έφυγαν και μας βλέπουν από ψηλά. Για πάμε.

Λοιπόν, έτσι και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ένα τραγούδι ακόμα θα ακούσουμε. Το τραγούδι αυτό είναι το τραγούδι του Γιώργου του Σασκαλίδη. Μιλάει για τη μάνα, για τον κόπο, για τις θυσίες, για την αγάπη της μάνας για τα παιδιά της. Η επόμενη εκπομπή είναι εκπομπή γενεοκτονίας. Όμως μπορεί να μην γίνει την επόμενη Κυριακή, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να πάμε στο Άγιον Όρος σε ένα τετραήμερο ταξίδι για δουλειές και για προσκύνημα. Αν δεν γίνει την επόμενη Κυριακή, θα γίνει την μεθεπόμενη. Δεν ξεχνάμε, έτσι, δεν ξεχνάμε ποτέ. Γενοκτονία. Λοιπόν, μην αλλάξετε συχνότητα, ακολουθεί αγροτικά.

Πρωτική Κυριακή με τη Δήμητρα Τερμπελή και με τον Χρήστο τον Τσιρανίδη. Ετοιμάζονται μέσα τα παιδιά. Μας φέραν εδώ και τα ωραιότατα αυτά κεράσια, τα φρέσκα από τη Σκίδρα. Καλό απόγευμα, καλή βδομάδα, με υγεία να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και όλες τις φίλες.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υπογραφεί να πληρώσει.

0: Ωχ, μανούλα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM και Μάχη FM στην Αθήνα. Άλλη μία αγροτική Κυριακή και είμαστε στην ευχάριστη θέση εδώ ζωντανά, Πολυτεχνείου 21, να βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6 στην όμορφη και από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, στον απανταχού ελληνισμό και ξεκινάμε την αρχή της εβδομάδας, Κυριακή λοιπόν σήμερα, 10 Μαΐου. Μπήκαμε για τα καλά λίγο και αρχίζει και καλοκαιριάζει. Έχουμε βέβαια και κάποιες έτσι έντονες βροχοπτώσεις και διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, αλλά μην ανησυχείτε, το καλοκαιράκι έρχεται. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία, επιμέλεια παραγωγής, καιρό έχανας εδώ Στέφανε, Στέφανος Εμμανουήλ και φυσικά εδώ στην παρέα μας ο πολύ καλός φίλος και συνεργάτης και κέρας ο παραγωγός και όχι μόνο από τη σκίδρα του νομού Πέλλας, ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, ο οποίος μας έφερε σήμερα και κεράσια, τα πρώτα κεράσια που γευόμαστε ιδιαίτερα σήμερα Κυριακή, Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, αλλά μητέρα τώρα, τι και πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε μία έννοια σε αυτή την υπέροχη και μοναδική λέξη, τη μάνα. Μάνα λοιπόν είναι όχι μόνο αυτή που γεννά βιολογικά τα παιδιά της, αλλά αυτή που με σωστή ανάθρεψη, με πάρα πολύ αγάπη, είναι αυτή που στέκεται δίπλα σε όλα τα παιδιά του κόσμου για να τα κάνει και σωστούς ανθρώπους και πάνω απ' όλα να σέβονται, να αγαπούν την οικογένεια. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι για την μητέρα σου, η οποία έχει...
1: Την καλησπέρα.
0: Κάτι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο στη μνήμη σου σε φέρνει κάθε μέρα που ξυπνάς και αναζητάς τη μητέρα.
1: Ναι, σαφώς μητέρα είναι μία, είναι αξέχαστη. Χρόνια πολλά στις μητέρες και αυτές που είναι εν ζωή και αυτές που μας έχουν αφήσει και είναι πάντα
0: και
1: στην καρδιά μας. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές του Radio Focus και Μάχη FM, ιδιαίτερα τους συναδέλφους οι οποίοι... Κάποιοι είναι στα χωράφια και αραιώνουν, κάποιοι άλλοι μαζεύουν κεράσια και κάποιοι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, όσοι ακόμη αγωνίζονται να παραμείνουν στον κλάδο για να στηρίξουν τη χώρα μας. Γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Μεγάλα θέματα ανοίγουμε, Χρήστο, κάθε φορά που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Αυτό το 2ωρο νομίζω ότι δεν είναι αρκετό, γιατί εμείς κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα μακροχρόνια προβλήματα. Ακούμε τους παραγωγούς, όλα αυτά που γίνονται και όλα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γενικότερα όλη αυτή η πολιτική κατάσταση μας έχει φέρει και εμάς σε δύσκολη κατάσταση. Και φυσικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι να αντιδράσουμε. Και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε? Σίγουρα με πάρα πολλούς τρόπους και ούτως ή άλλως ο καιρός είναι κοντά για τις επόμενες εκλογές. Ας ελπίσουμε οι συμπολίτες μας, οι συνέλληνες, συνελληνίδες, να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος.
1: Δημήτρα, είναι υποχρέωσή μας να αντιδράσουμε όσο μπορούμε, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και τα παιδιά που έρχονται, τα εγγόνια, τι θα παραδώσουμε σε αυτά τα παιδιά. Οπότε οφείλουμε να αντιδράσουμε, μιας και έχουμε ευθύνες για την σημερινή κατάσταση και εμείς.
0: Πριν ξεκινήσουμε για όλα αυτά τα αγροτικά ζητήματα που είναι πολύ σοβαρά και μας παρακολουθούν και ζωντανά οι φίλοι και μέσω του Facebook, το στο προσωπικό μου προφίλ, όπως και σας ένα Χρήστο. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 103,6 Κεντρική Μακεδονία και 99,8 στην Αθήνα, αλλά και διαδικτυακά, πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr. Μας ακούτε από ολόκληρο τον κόσμο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 69074834484. Το θυμάμαι καλά, γιατί έχουμε πολύ καιρό να δουλέψει λίγο το σύστημα. Και φυσικά σημειώνουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-506-76, 2310-506-77 για το μισάωρο της τελευταίας ώρας της εκπομπής όπου συμμετέχουν όλοι μα όλοι οι ακροατές μας. Πριν ξεκινήσουμε, Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τη Λίνα Τιστρίδου από το νομό Σερών. Θα ήθελα να σχολιάσουμε την κατάσταση που επικρατεί τώρα με τους αγρότες και στο νομό Σερών, μιας που έχει γίνει πολύ διάσημος αυτός ο νομός. Όχι μόνο ότι παράγει σχεδόν τα πάντα, αλλά παράγει και πολιτικούς πολλούς. Και πραγματικά ό,τι σπαίνουν αυτό θερίζουν, αν δεν κάνω λάθος. Να καλησπερίσω λοιπόν και την Λίνα Τιστρίδου, τη Γεωπόνη, φίλη, συνεργάτη, και μάλιστα θα έλεγα ότι όσες φορές χρειάστηκα να ενημερωθώ κι εγώ, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε κιόλα. Έχω συνεργάτες δίπλα μου, τον Χρήστο, τον Στέλιο τον Κουνιάκο, να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς, την Ούλα Τσαβίδου και φυσικά η Λίνα Τιστρίδου, που είμαστε μία ομάδα όπου όταν θέλουμε να δούμε κάτι, αναλαμβάνουμε όλοι να δούμε και να διασταυρώσουμε αυτό ακριβώς που πραγματικά συμβαίνει. Άρα λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα και για τον νομό Σερών και γενικότερα τι επικρατεί. Εγώ θα ξεκινήσω με το εξής, ότι έγινε ένα συνέδριο εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία και ήθελα να μάθω έτσι από περιέργεια. Ήταν και οι βουλευτές, οι βουλευτές από τον νομό Σερών.
2: Καλησπέρα Δημήτρα, καλησπέρα Χρήστος, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus. Δημήτρα, να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου απανταχού. Και να πω ότι είμαστε και λίγο υπερβολικές. Εσύ σήμερα ζακέτα έβαλες, Δημήτρα, σου είπε μαμά σου να φορέσει ζακέτα?
0: Όχι. Αλλά εγώ λέω στα παιδιά μου να βάλουν ζακέτα.
2: Συνήθως οι ατάκες των μανάδων μας, ακόμη και εμείς που είμαστε μάνες αυτή τη στιγμή, τα λέμε στα παιδιά μας, ζακέτα να πάρεις, φαγές. Μη βγεις με λουσμένο μαλλί, πάρε με όταν φτάσεις, εγώ δεν ανακατεύομαι, κάνε ό,τι θέλεις. Ποιος ήταν αυτός? Εγώ για το καλό σου το λέω, θα με πεθάνεις. Μάνα είμαι, κάτι ξέρω. Είναι οι ατάκες της ηρωίδας Ελληνίδας μάνας, Δήμητρα. Σήμερα χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου. Χρόνια μας πολλά, Δήμητρα.
0: Χρόνια πολλά και καλά, και πραγματικά έχουμε την ανάγκη έτσι και την στήριξη από ολόκληρη την κοινωνία εμείς οι μητέρες. Ένα παραπάνω, γιατί τα παιδιά μας αρχίσουμε και τα χάνουμε, φεύγουν από κοντά μας. Και αυτό δεν είναι μόνο δημογραφικό το πρόβλημα, Λίνα μου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς η πολιτική αυτή διάσταση βρίσκεται σε άλλη διάσταση. Συμπαντική, θα έλεγα. Διώχνουνε εσκεμμένα, θα έλεγα εγώ, τα παιδιά μας από τον τόπο τους, ενώ προσπαθούμε να τα σπουδάσουμε με πτυχία, και στο τέλος καταλήγουν να γίνονται σερβιτόροι, καφετζίδες. Όχι ότι είναι κακό αυτό το επάγγελμα, αλλά είναι πολύ κρίμα, δηλαδή, όλος αυτός ο νέος κόσμος να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που θέλει πραγματικά να εξελιχθεί. Και δυστυχώς φεύγουν. Φεύγουν από δίπλα μας.
2: Δήμητρα, και με όλο αυτό το σύστημα που επικρατεί, να σπουδάζουν τα παιδιά τόσα χρόνια, να κουράζονται πολλά χρόνια στα θρανία και στο τέλος να απογοητεύονται. Γιατί όντως αυτό το ελληνικό κράτος, αυτό το σύστημα που επικρατεί στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διώχνει τα παιδιά της. Η ίδια η πατρίδα μας διώχνει τα παιδιά της. Ενώ θα μπορούσαμε να τα κρατήσουμε όλα εδώ. Έχουμε άξιους νέους, άξιους επιστήμονες, που δεν τους εκμεταλλευόμαστε. Τους εκμεταλλεύονται οι ξένες χώρες. Τα περισσότερα παιδιά εδώ, μπορώ να σου πω και από το νομό Σερών, πήγαν στην Ολλανδία. Εκεί υπάρχουν εργασίες και για επιστήμονες, ακόμη και για χειρονακτικό προσωπικό. Φεύγουν, Δήμητρα, φεύγουν, τα διώχνουμε. Και η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη, νομίζω. Και να σου πω ότι ναι, όντως στις Σέρες, να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα και να πούμε, γιατί αναφέρθηκε στις Σέρες, πραγματικά γίναμε πύρμες στις Σέρες, σε όλους τους τομείς. Θέλεις από σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλεις από συνέδρια πολιτικών που παρελάβουν, από υπουργούς που έρχονται, γιατί βλέπουν ότι το κάστρο τους άρχισε να καταραίει. Εγώ γι' αυτό νομίζω, γι' αυτό έρχονται, μας επισκέπτονται όλοι τώρα μας θυμήθηκαν. Κάνουν διάφορα event, κάνουν διάφορες συγκεντρώσεις, επισκέπτονται τον Τύμπο Καστά, όλα τα θυμήθηκαν τώρα. Και ναι, πραγματικά οφείλω να πω ότι σε μια συγκέντρωση τώρα που υποδέχτηκαν την Υπουργό Συνοχής της Οικογένειας Πολιτισμού και Συνοχής, πώς λέγεται, δεν ξέρω κι εγώ, σε ένα ξενοδοχείο εδώ των Σερών παρευρέθηκαν όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όμως, τα δικά τους πολιτικά, από δημάρχους, από αντιδημάρχους, από πρώην, νυν και δεν ξέρω τι άλλο. Είχε κόσμο, είχε πολύ κόσμο. Αλλά πόσα τηλέφωνα άραγε πέσανε για να γίνει αυτή η αίθουσα εκεί του ξενοδοχείου κατάμεστη, να γεμίσει από κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι τα τηλέφωνα πέσανε
0: βροχή. Λίνα, πριν ξεκινήσουμε λίγο να πούμε για την περιοχή, για τον ομό Σερών και γενικότερα τις εξελίξεις και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία, έχω να επισημάνω κάτι να το ακούσουν έτσι λίγο και οι ακροατές. Η Εκκλησία είναι για όλο τον κόσμο. Προφανώς ακολουθείται και ένα πρωτόκολλο, τα γνωρίζεις και εσύ Λίνα μου, και τώρα ξεκινάνε και πολλές γιορτές, πολλά πανηγύρια, οπότε πριν από κάθε εκδήλωση πηγαίνουμε στην μία εκκλησία του χωριού που γιορτάζει ο Πολύχος κλπ. Ο υπουργός, ο υφυπουργός, οι βουλευτές, οι τοπικοί άρχοντες και όλοι λοιπά μπαίνουν σε μία σειρά εκεί μπροστά και καμαρώνουν οι περισσότερες σαν γύφτικα σκεπάρνια. Έχω παρατηρήσει το εξής και θέλω να με βοηθήσει και ο κόσμος. Ποια είναι η έννοια του υπουργού και ποια του υφυπουργού? Γιατί τον υφυπουργό τον αποκαλούν υπουργό? Δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Γιατί θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω, τα ελληνικά που ξέρω. Ένα αυτό, το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν παρευρίσκονται όλοι αυτοί στις εκκλησίες, που είναι ένα κομμάτι, ένα μυστήριο θα λέγαμε έτσι, της ημέρας εκείνης, το οποίο παρακολουθούμε με ταπεινότητα και ευλάβεια. Έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τραβούν βίντεο και φωτογραφίζουν τη συγκεκριμένη προσωπικότητα, εξουσία κλπ? Και γιατί από τη Νέα Δημοκρατία τόσο μένος και τόσο πια πολύ αγάπη για το πίμνιο της Εκκλησίας οι αυριανοί ψηφοφόροι? Έχουν στο μυαλό τους την εντύπωση, απαξιώνουν δηλαδή το πίμνιο μιας εκκλησίας και το θεωρούν κτήμα τους? Γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα ενός ιδιαίτερα κόμματος, μιας κυβέρνησης η οποία έχει εξοντώσει τον ελληνικό λαό, καταπάτησε και πάρα πολλά άλλα θρησκευτικά σοβαρά ζητήματα της Ορθοδοξίας και πραγματικά εγώ μένω τουλάχιστον και παρακολουθώ όλο αυτό το τσίρκο, όλη αυτή την υποκρισία και λέω αν είναι δυνατόν, δηλαδή όχι και μες στην εκκλησία βρε παιδιά, πείτε τα έξω, βγείτε έξω, κάντε τον αγώνα με πράξεις και μην βγαίνετε φωτογραφίες ανάβοντας ένα κερί και ρίχνοντας ένα εικοσαρικάκι στο δίσκο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν τα βλέπεις και εσύ, Λίνα, ή αν τα βλέπει γενικότερα ο κόσμος. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ας μην εκμεταλλευόμαστε τους πιστούς, δηλαδή. Είναι κρίμα.
2: Ναι. Έχουμε εξευτελίσει ακόμη και το θεσμό της θρησκείας μας και της εκκλησίας μας. Είπες για υπουργούς και υφυπουργούς. Για να συμπληρώνουν περισσότερες θέσεις, ποια η έννοια, δεν υπάρχει καμία διαφορά υπουργού και υπουργού. Ένα και το αυτό. Απλά να δίνουν περισσότερους μισθούς σε περισσότερα άτομα, σε περισσότερες φαταούλες. Εκκλησία. Σκέψω τώρα, όταν μπαίνουν οι πολιτικοί, οι βουλευτές, μέσα στην εκκλησία, τι γίνεται. Όλοι από πίσω τους έχουν, όπως είπες, και μια κάμερα. Σκέψω τι γίνεται με την βουλευτή που έχουμε εμείς εδώ, στο νομό Σερών, που κατέθηκε το τοπικό κανάλι. Ο δημοσιογράφος μαζί με την κάμερα τρέχει από πίσω της. Έτσι γίνονται, έτσι αποκτούν, παίρνουν περισσότερους ψήφους από την αναγνωρισιμότητα. Καλά θα μου πεις, αυτή είναι και γνωστή εδώ πέρα. Είναι και πολλά χρόνια. Είναι από 4 τετραετίες στην καρέκλα. Τους ξέρουν οι πάντες. Και τι θέλουν την κάμερα από πίσω. Έτσι για το θεατή είναι, για το... ξέρω εγώ τι να πω. Να τους βλέπει ο κόσμος, να χαζεύει ο κόσμος. Τέτοια θέλουν οι άνθρωποι, φωτογραφίες. Ποιος θα μπει στην εκκλησία να καθίσει πρώτη σειρά, όπως είπες. Δηλαδή, και αν πάει στη γωνία και καθίσει μόνη της η υπουργός ή ο βουλευτής ή η βουλευτήνα, χωρίς να την πάρει χαμπάρι κανένας, αυτή είναι η εκκλησία. Αυτοί κορδίζονται εκεί, όπως είπες, μπαίνουν πρώτη θέση σε τα γύφτικα σκεπάρνια. Δεν έχουν τίποτα γύφτη, είναι και πολύ ανώτεροι από εμάς ως φίλοι. Αλλά το έχουν παραξηλώσει πλέον, και γιατί πιστεύω ότι και η Εκκλησία συμμετέχει, συνερίζεται το κυβερνών κόμμα. Όλοι είναι μια κλίκα. Τις προάλλες μίλησα για τον Μητροπολίτη κάποιον εδώ των Σερών, του Σιδεροκάστρου συγκεκριμένα, έγινα και κακιά πάλι, γιατί τρέχει πίσω από τους βουλευτές, παίρνει η Εκκλησία, η Μητρόπολη καμιά χρηματοδότηση από αυτούς, όχι από την τσέπη τους φυσικά τα λεφτά, από το μόχθο του ελληνικού λαού είναι αυτά τα λεφτά. Από τη φορολογία τους. Τους δίνουν καμιά χρηματοδότηση για τις εκκλησίες και τρέχουν από πίσω τους να αποκτήσουν λίγο κι αυτοί από την ανούσια, δόξα, τι δόξα, τέλος πάντων δεν μπορώ να βρω τη λέξη, των βουλευτάκων, αυτών. Η Εκκλησία πλέον έχει κομματοποιηθεί. Έχει γίνει ένα κόμμα. Υποστηρίζονται μεταξύ τους. Κάνουν δουλίτσες μεταξύ τους. Να μην μπω σε περισσότερα πράγματα και γίνω πάλι πολύ... Δεν είμαι αρεστή.
0: Δεν είμαστε γραφικοί σε αυτό το κομμάτι. Το αλλά είναι κρίμα, γιατί απαξιώνουν το πίμνιο, απαξιώνουν τον κόσμο που βρίσκεται εκεί να γιορτάσει, να παρακολουθήσει ένα μυστήριο. Και παρακολουθούμε όλη αυτή την υποκρισία και όλο αυτό το τσίρκο που εμένα προσωπικά και φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος, γιατί το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς, δεν αρέσει καθόλου.
2: Δεν αρέσει, αλλά το κάνουν αυτοί έτσι, με το έτσι θέλω. Αφού σου λέω κλίκα είναι όλοι. Πάνε σε όποιο νομό και να πας, τα ίδια επικρατούν.
1: Εγώ τα ίδια θέλω ακριβώς. Να προσθέσω κάτι, Λίδα μου. Εδώ τώρα δείχνει και την μεγάλη πτώση του λαού. Γιατί
2: μπράβο,
1: όταν
2: μπράβο,
1: γιορτάζει ένας Άγιος, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο βουλευτής μπροστά ή ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλος. Εγώ πάω για τον Άγιο εκεί πέρα, πάω για την σωτηρία της ψυχής μου. Άρα και εμείς, ας πούμε, δίνουμε δικαιώματα. Ή πολύ σωστά είπες, οι πιστοί που δεν είναι ούτε 10% πλέον που πάνε στις εκκλησίες, οι πιστοί τρέχουν πίσω από τους βουλευτές γιατί οι βουλευτές έχουν φέρει έτσι καταστάσεις να τους έχουμε ανάγκη. Εδώ μια απλή δουλειά πας να κάνεις που υποτίθεται όλα έχουν εξελιχθεί και αν δεν περάσεις από ένα βουλευτικό γραφείο δεν λύνεται η δουλειά σου. Τα έχουν κάνει τόσο περίπλοκα όλα. Και μπορεί οι πιστοί να τους βρίζουν στα καφενεία, αλλά όταν τους βλέπουν τους βουλευτές στα καφενεία πάνε τους αγκαλιάζουν ή στα πεζοδρόμια πάνε τους αγκαλιάζουν ή σε εκκλησίες ή οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή, είναι πολυσύνθετο το θέμα για εμένα.
2: Το άσχημο, Χρήστο, είναι ότι αγκαλιάζονται όντως μέσα στις εκκλησίες. Δηλαδή, ενώ λειτουργεί ο ιερέας, την ώρα που γίνεται το μυστήριο, η θεία λειτουργία, αυτοί αγκαλιάζονται και φιλούνται και δεν ξέρω τι, γιατί είδαν τους βουλευτές τέσσερις στα σκάνδαλα.
0: Προχθές, πιάσαν ολόκληρη κουβέντα μες στην εκκλησία και αισθάνθηκα κι εγώ άσχημα. Και χασκογελούσανε και χαχαχά μεταξύ τους. Ξέρεις, εμείς είμαστε εδώ, εμείς μπροστά, εμείς για όλα. Βρε, τι ντροπή. Δεν ήξερα από πού να φύγω. Πραγματικά, δηλαδή, και εγώ ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Φαντάσου ο κόσμος που μας έβλεπε εκεί όλους τους παρατρεχάμενους. Κρίμα.
2: Πώς θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε αυτό, βρε Δήμητρα? Υπάρχει κάποιος τρόπος? Ρωτάω εγώ τώρα.
0: Υπάρχει τρόπος.
2: Οι ίδιοι πολίτες, εμείς, όπως είπε και ο Χρήστος.
1: Από τους πολίτες εξαρτάται.
2: Και τους τα χέρια.
1: Από τους πολίτες εξαρτάται. Από εμάς τους ίδιους. Πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι. Πρέπει να γίνουμε πιο ενημερωμένοι. Να αντισταθούμε. Από εμάς εξαρτάται. Εμείς τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα.
0: Λοιπόν, να αναφέρω κάτι, γιατί συνομίλησα αυτές τις μέρες με πάρα πολύ κόσμο σχετικά με τα παραμορφωμένα, με τα ξερά κλαδιά, με όλες αυτές τις ασθένειες που έχουν επεκταθεί πλέον όχι μόνο στα συμπύρινα ροδάκινα και γενικότερα, σε όλες τις δεντρώδεις καλλιέργειες. Και φαίνεται ότι θα έχουμε συνέχεια και θα πούμε και πάρα πολλά με τον Χρήστο.
1: Θα πούμε, ναι, θα αναλύσουμε ιδιαίτερα.
0: Επειδή κάθισα και συζήτησα με κάποιους τοπικούς εκεί. Και μάλιστα είχαν και κάποιες θέσεις, να μην αναφερθώ τέλος πάντων, γιατί δεν ήθελα να ανοίξω πολιτική κουβέντα. Συνήθως τις αποφεύγω, γιατί δεν έχει και νόημα να κάτσα μαλώνεις τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε έδωσα μία άμεση λύση. Να απευθυνθούν σε όλους τους βουλευτές και να ζητήσουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα καλύπτει τον παραγωγό να μπορεί ο ίδιος, εφόσον είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, να πουλά το προϊόν του ελεύθερα για να μπορεί και χωρίς το μεσάζοντα, εννοείται, να ανταπεξέλθει σε όλο το κόστος παραγωγής και να μπορέσει να καλύψει όλα τα χρέη που έχει από πίσω και φυσικά ο καταναλωτής να αγοράζει φθηνότερα και να τρώει ποιοτικά. Και όχι όλο αυτό που γίνεται και όλο αυτό που στείνεται με τα μεγάλα κεφάλαια που είναι εναντίον των αγροτών, εφόσον δεν μπορούν να δώσουν άλλες λύσεις. Λέγω τώρα.
2: Ναι, να πω, Δήμητρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, ψηφίστηκε, λέει, ένας νέος νόμος για τις λαϊκές αγορές. Θα ρωτήσουμε και τους βουλευτές τους δικούς μας, γιατί πολλά διαβάζουμε, πολλά ακούμε και αλλάζουν, λέει, τα πράγματα με τις άδειες των λαϊκών αγορών θα γίνεται ψηφιοποίηση. Καταρχήν στείλανε αιτήματα και οι εκπρόσωποι των λαϊκατζίδων και τα λοιπά στην Επιτροπή της Βουλής του Εμπορίου και της Βιομηχανίας. Και λέει ότι πέρασε αυτό το νομοσχέδιο, το δέχτηκαν, ψηφίστηκε και θα περιμένουμε, αναμένεται το νέο ΦΕΚ.
0: Να δούμε λίγο και τι διευκρινήσεις θα έχει εντός, γιατί υποψιάζομαι όχι και τόσο καλά πράγματα για τον ίδιο τον παραγωγό, γιατί αν φύγουμε από τους μεσάζοντες, που πιστεύω ότι θα, το καμπανάκι θα χτυπήσει άσχημα για κάποιους, βάζουμε, το μόνο που δεν θέλει τουλάχιστον ο παραγωγός είναι να βάλει μεσάζον το ίδιο το κράτος. Γιατί ήδη έχουμε υψηλή φορολογία, ήδη δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα αιτήματα των παραγωγών όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις δεκαετίες. Επομένως, θα έπρεπε να πάρει μια θαραλέα απόφαση και να βγάλει από χθες μάλιστα αυτό το ΦΕΚ, το οποίο να είναι υπέρ όλων των παραγωγών.
2: Ναι. Οι άδειες προς το παρόν κάνουν και ένα χρόνο να βγουν.
0: Προς το παρόν δεν δίνεται καμία άδεια και όποιος έχει πάρει άδεια και έχει πρόβλημα εδώ να στείλει και τα μηνύματά του, να μας πάρει και τηλέφωνο, να μας πει τι τράβηξε ο άνθρωπος μέχρι... δεν θέλω να δώσω παραπάνω έκταση το που πάνε κάποιες άδειες και τα λοιπά.
1: Θα σας πω εγώ γιατί έχω περάσει από αυτό το πόστο, θα σας πω. Περνάει και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν στις λαϊκές αγορές όποιος πηγαίνει θα έχει παρατηρήσει ότι τους τελευταίους 2 μήνες έχουν φύγει οι πάγκοι.
0: Οι περισσότεροι.
1: Οι πάγκοι έχουν φύγει γιατί πιάνουν αυτά τα νομοσχέδια. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί ακόμη είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Ψηφίστηκαν κάποια αλλά κάποια θα εφαρμοστούν αργότερα. Θα σας πω μόνο ότι τα μνημονιακά αφεντικά μας δεν θέλουν λαϊκές αγορές. Θέλουν
0: να πηγαίνουμε
1: στα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το σχέδιο. Και θα δείτε ότι τα επόμενα χρόνια, θυμηθείτε, θα πολεμήσουν πάρα πολύ δυνατά τη λαχαναγορά που είναι ο πνεύμονας των λαϊκών και των μανάβικων στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό και η λαχαναγορά έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Έχει μπει μέσα η ΑΔΕ. Ήδη έχουν προβλήματα οι ανθρώποι που έχουν τα μαγαζιά στη λαχαναγορά. Δηλαδή κάποτε είχαν 17 συνοικιαστήρια. Τώρα τους τα κάνουν κάθε 2 χρόνια και αυξάνεται το ενίκιο. Όπως επίσης δυσκολεύονται και οι άδειες. Και για να το κλείσουμε, γιατί θα το πιάσουμε, είναι μεγάλο κεφάλαιο, θα το δούμε
0: μπροστά
1: μας.
0: Θα το συζητήσουμε και αργότερα.
1: Σας πληροφορώ ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένας κτηνοτρόφος δεν μπορεί να είναι πλανόδιος και να πουλάει το γάλα του στη Λιανική και στη Γύρα. Παρόλο που έχει πάρει δεξαμενές με ίνοξ, έχει πάρει άδεια από τον ΕΦΕΤ ότι
0: πληρεί
1: είναι
0: απολυμασμένη
1: στα πάντα, δεν του δίνεται άδεια να κάνει Λιανική και πλανόδια πώληση. Ή θα τα πας λέει στον έμπορα ή άνοιξε ένα μαγαζί να σε πεθάνουν στους φόρους, να έρχονται οι πελάτες από εκεί. Και γι' αυτό αν είδατε κάποιες εταιρείες, βάλαν κάποια μηχανήματα σαν ATM, αλλά δεν περπάτησε πολύ.
2: Χρήστο, ο υπουργός μας τα λέει αλλιώς. Ο υπουργός λέει ότι οι λαϊκές αγορές μπορούν να προσφέρουν καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Αυτά λέει.
1: Σωστό είναι, αλλά οι διαθέσεις τους είναι να τις κλείσουν. Και θα το δείτε στην πορεία.
2: Γιατί τα αναφέρουν τότε, γιατί τα λένε.
1: Προβλέπουν. Άμα βγουν και πούνε ότι θέλουμε να τις κλείσουμε, θα χάσουν τους πελάτες. Θα χάσουν τους ψήφους.
2: Θα χάσουν τους ψηφοφόρους.
1: Βέβαια.
0: Δεν πειράζει. Ευτυχώς οι εκκλησίες είναι ανοιχτές για όλους.
2: Και αναγνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια δεν δόθηκε καμία άδεια στην Αττική, στις λαϊκές αγορές Αττικής. Όπως είπες, αυτοί οι πάγκοι γίνονται λιγότεροι, είπε ότι θα έχει καθένα στον πάγκο του, θα αυξηθεί κατά 10% κτλ. Μοχαμπέκ και της Χαλιμάς. Παραμύθια μάλλον. Τίποτα δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε και γιατί περάσαμε για λίγο στο τέλος.
2: Να πω κάτι για το νομό Σερών, ότι την 15 Μαΐου οι αγρότες του νομού Σερών βγαίνουν στο μπλόκο, θα συναντηθούν 11 η ώρα το πρωί στο Λευκώνα, στη διασταύρωση του Λευκώνα. Χρήστο και Δήμητρα, σας περιμένουμε. Και μετά από εκεί θα φύγουν για Προμαχώνα και θα αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους για το πώς θα χειριστούν όλη αυτή την κρίση, τη μη ρευστότητα. Και ότι τα χωράφια τους έμειναν ακαλλιέργεια, το κόστος παραγωγής κτλ. Θα σας περιμένουμε.
1: 48 ώρο κλείσιμο στον Προμαχώνα.
0: Θα αναφερθούμε 15 και μετά. Θα αναφερθούμε
2: 15
0: και μετά.
2: Μαΐου, 11 η ώρα στο Λευκώνα θα συναντηθούν τα τρακτέρ.
1: Ναι, ναι.
2: Και από εκεί και να σκεφτείτε ότι είναι η πρώτη φορά που αγρότες βγαίνουν σε μπλόκα, βγαίνουν σε διαμαρτυρία, όχι μπλόκα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα, σε διαμαρτυρία εν μέσω σποράς. Ποτέ άλλη φορά δεν
0: έγινε. Και συγκομιδής.
2: σκέψου τι πώς περνάνε αυτή τη στιγμή.
0: Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Ένα λεπτάκι. Και προχτές με έναν, πρέπει να το πω, με έναν αγρότη, τον ζητούν αχρεωστή τους καταβληθέντα για λάθη του 23 που είπαμε, που δίνονται, που έρχονται το 26, γιατί στο σύνορο του χωραφιού του, στο σφραγιστικό, υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο.
1: Θα τα πούμε, Λίνα, είναι ο επόμενος καλεσμένος. Έχουμε καλεσμένο, θα μας πει.
2: Ένα μεγάλο δέντρο που δεν το έκοψε, γιατί έπρεπε να το κόψει, που ήταν αυτοφύ, και το monitoring τον ακύρωσε όλο το χωράφι του, το μηδένισε μαζί με συνδεδεμένες, γιατί έκανε σκιά αυτό το δέντρο. Άι, δεν ακόβουμε και τα δέντρα τώρα από μόνοι μας. Δεν θα τα βάλουμε στα τζάκια, τουλάχιστον να ζεσθενόμαστε.
0: Να είσαι καλά, Λίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και εδώ επανερχόμαστε. Αγροτική Κυριακή.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Ελπίζω να ακουγόμαστε τώρα καλά. Ευτυχώς εδώ έχουμε το νούμερο ένα ηχολήπτη, εδώ στο Focus, Στέφανος Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα. Για όσους συντονιστήκατε λοιπόν τώρα, Αγροτική Κυριακή, σήμερα 10 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, χρόνια καλά να έχουμε και ευλογημένα. Και εννοείται ότι είμαστε οι πρωτοπόρες γενικότερα, ακόμα και στον πρωτογενή τομέα, αγαπητέ Χρήστο, που μπαίνουμε μπροστά σε όλες τις εργασίες τις οποίες πρέπει να αναλάβει μια γυναίκα και γιατί όχι, οδηγούμε και βαριά μηχανήματα τα οποία τα χειριζόμαστε και καμιά φορά ξέρετε και πολύ καλύτερα από εσάς. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά, αλλά δυστυχώς με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα έχουμε γεμίσει τις αποθήκες με σίδερα, εμείς έτσι πλέον τα αποκαλούμε, με μηχανήματα τα οποία δεν ξέρουμε αν θα ξαναβγούν στα χωράφια μας πλέον. Ό,τι καλλιέργεια και να έχει ο καθένας, είτε είναι αρωτρέες είτε είναι δεντρώδεις. Πριν πούμε για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες σχετικά με διάφορες ασθένειες στις δεντρώδεις γενικότερα καλλιέργειες, θα ήθελα έτσι, αν δεν νομίζω πρώτη φορά είναι που βγαίνει ο κύριος Κουσουτζή Σταύρος τηλεφωνικά.
1: Πρώτη φορά,
0: ο οποίος είναι και εκπρόσωπος αγροτών από τον μπλόκο έτσι εκεί στην Κομωτινή.
1: Ναι, τον μπλόκο της Εγνατίας, το οποίο ήταν και από τα πρώτα μπλόκα πανελλαδικά. Δηλαδή πρώτα βγήκαν αυτοί στην Κομωτινή και μετά μια-δύο μέρες βγήκαν στη Λάρισα. Ναι. Αγωνιστές, πρωτοπόροι. Η εκπομπή βγάζει συνήθως ο αγρότες απλές φωνές.
0: Καθαρές φωνές.
1: Ένας από τους εκπροσώπους εκεί με πολύ καλή δραστηριότητα. Αρωτρέως, καλλιεργεί 350 στρέμματα, θα μας τα πει τώρα βέβαια.
0: Όλα όσα είπες τώρα, θα μιλήσουμε λίγο στον Ενικό, γιατί αισθάθηκα στο τηλέφωνο ότι είναι πάρα, σαν να τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Σταύρο, επειδή είσαι τόσο καλός παραγωγός και επειδή είσαι πολύ εντάξει γενικότερα στις υποχρεώσεις σου, στην εργασία σου κλπ, έλαβες και ένα προσκλητήριο, ένα ραβασάκι. Θα ήθελα να το συζητήσουμε έτσι λίγο αυτό, να ακούσει και ο κόσμος τι είδους προσκλητήρια λαμβάνουν πλέον οι αγρότες, γιατί πολλές ανακοινώσεις βλέπουμε ότι πληρώνονται αγρότες από εδώ, πληρώνονται από εκεί και νομίζουν ότι πληρωνόμαστε από παντού.
1: Βρέχουν εκατομμύρια, τα ελικόπτερα πετάνε.
0: Δεν προλαβαίνουμε να τα μαζέψουμε. Για πείτε, αγαπητέ Σταύρε, πώς ήταν, τι αναφέρει το προσκλητήριο?
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα.
2: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και ειδικά στις Ελληνίδες αγρότησες μητέρες, που είναι αυτές που θα μας ανοίξουν την πόρτα για να βγούμε με το τρακτέρ έξω, που θα μας βάλουν και ένα πύρο στην πλατφόρμα για να μην κατεβούμε με το τρακτέρ, που θα μας φέρουν παγωμένο νερό.
0: Πολύ σωστά. Και ένα φραπεδάκι έτσι. Χωρίς φραπέδα δεν φεύγουμε. Πολύ σωστή η τοποθέτησή σου, Σταύρο, πραγματικά.
2: Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Λοιπόν. Καταρχάς, είμαστε σε σχέδια βελτίωσης. Πρόσφατα αγόρασα ένα μηχάνημα λιπασματοδιανομέα πολύ ακριβό, με GPS, με Isobus.
0: Ήξερες να τον δουλέψεις.
2: Ένα καινούργιο αμάξι.
0: Ναι.
2: Και τον έχω στην αποθήκη και κάθεται, γιατί το κόστος στα λιπάσματα είναι τόσο μεγάλο που στα βαμβάκια φέτος δεν θα ρίξω βασικό λίπασμα.
1: Ναι. Πες μας λίγο για το ραβασάκι, Σταύρο. Να ακούσουν λίγο, μας ακούει και η Αθήνα κυρίως, τα απλά νοικοκυριά.
2: Χρήστο, να πω ότι είμαι νέος αγρότης. Στο επάγγελμα από μικρό παιδί ξέρεις ότι εμείς οι αγρότες από μικρά παιδιά μέσα στα χωράφια μέσα. Ζω με την οικογένειά μου από τη γη και το αγροτικό εισόδημα. Είμαι από την ακριτική περιοχή της Κομωτινής. Δεν ζούμε με πολυτέλειες, ζούμε από τον υδρότα μας, από τα χωράφια μας και από την παραγωγή μας που κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και ερχόμαστε σήμερα, 3 χρόνια μετά, να με ζητήσει το κράτος πίσω από τα 5.028 ευρώ που πληρώθηκα ενίσχυση, τα 556 ευρώ πίσω.
1: Για το 2023.
2: Για το 2023 και από ό,τι μαθαίνουμε από διάφορα πηγαδάκια, το 24 θα μας έρθει πιο μεγάλη καρπαζιά. Και πραγματικά το λέω ξεκάθαρα, αν πραγματικά τα χρήματα δεν τα δικαιούμουν, να τα πάρουν πίσω, θα τα δώσω και 500 και 1000 και 1500. Δεν ζητάμε χάρες από κανέναν.
0: Σε περίπτωση.
2: Δικαιοσύνη.
0: Σταύρο, σε περίπτωση έφαλα, που δεν έχει κάποιο. Σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο να πληρώσει πίσω να καταβάλει τα χρήματα, τι γίνεται?
2: Λογικά από τις επιδοτήσεις που μας χρωστάνε και δεν μας έχουν δώσει ακόμα. Οικολογικά σχήματα, υπόλοιπα απονητροποίησης. Εμείς οι νέοι αγρότες περιμένουμε ακόμα και την τελευταία δόση των νέων αγροτών. Θα τα πάρουν από εκεί. Δεν μας πειράζει.
1: Διαφορετικά.
2: Αυτό που θέλουμε είναι να λογοδοτήσουν και εκείνοι που τόσα χρόνια έτρωγαν με χρυσά κουτάλια στις πλάτες του αγρότη και του ελληνικού λαού.
1: Σταύρο, κοίταξε να δεις. Διαφορετικά, καταρχήν να πούμε ότι θα τα στείλει στην εφορία και θα τα εισπράξει από αλλού, αν δεν έχει να πάρει κάποιος επιδότηση.
2: Χρήστο, φέτος με τις κινητοποιήσεις που κάναμε και συγχαρητήρια, γιατί σε όποια κινητοποίηση όπου και να πήγαμε ήσουν εκεί και εσύ παρόν, και εκεί γνωριστήκαμε την πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.
1: Να είσαι καλά.
2: Από τα πρώτα πράγματα που θέσαμε ως όρους ήταν να μην μεταβεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι καθαρές πρακτική αρχή. Μια υπηρεσία που έχει λογική ύφραξης και όχι στήριξη του πρωτογενού τομέα.
0: Πολύ.
2: Γιατί άλλο να υπάρχει ένας οργανισμός που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής παραγωγής και άλλο να μας αντιμετωπίζουν σαν αριθμούς και απλά σαν ένα φημί.
0: Οι αγρότες εκεί στην περιοχή που φαντάζομαι ότι θα είναι και άλλοι, οι περισσότεροι σε αυτή τη θέση, πώς βλέπουν τις επόμενες κινήσεις τους, γιατί οι κινήσεις από την κυβέρνηση με όλο αυτό που έχει συμβεί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλη αυτή την ανακατοσούρα με τις πληρωμές που πάντοτε και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και χειρότερα και ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και το έχετε καταλάβει και εσείς και ότι ό,τι και αν υποσχεθούν, γιατί έπρεπε να είχαν ήδη ληφθεί μέτρα και ήδη έπρεπε να ήσασταν όλοι πληρωμένοι, προφανώς ακούγεται και προμηνύεται σαν εξάγγελμα, ας πούμε, προεκλογών.
2: Δυστυχώς εδώ στην περιοχή, λόγω των πολλών βροχοπτώσεων που είχαμε το χειμώνα, δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποιες εργασίες στα χωράφια μας, ειδικά σε αυτά που θα σπείρουμε καλαμπόκι, βαμβάκι και ηλίανθο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλη η σπορά αυτή να πάει πολύ πιο μετά. Στην περιοχή μας βαμβάκια ακόμα να σπάρτει και το 20%. Αν δεν σπείρουμε όλοι, δηλαδή τις επόμενες 10 ημέρες, σίγουρα μιλάμε και με άλλες περιοχές, θα κάνουμε και εμείς κάτι πολύ δυναμικό σαν Κομωτινή, αλλά θα το κάνουμε μετά τις 20 του μήνα. Σίγουρα ένα διήμερο αποκλεισμό, σίγουρα.
0: Πάντως, να πούμε ότι το βαμβάκι είναι στο χρηματιστήριο ήδη, έτσι, δηλαδή ξέρουμε...
1: και πέρσι πάτωσε και όχι 35 μόνο λεπτά.
0: Αυτό, δηλαδή είναι και με πολύ μεγάλο ρίσκο παίρνουν οι παραγωγοί.
1: Θα μας πει τώρα. Σταύρο,
2: ότι,
1: το βαμβάκι πέρσι πάτωσε 35 λεπτά, θυμάμαι ο Λουκάς ο Βούλγαρης αρνήθηκε να το συλλέξει.
2: Και 32 λεπτά μόνο.
1: Ναι, εσύ...
2: Τα τελευταία 3 χρόνια... Από την πτώση τιμής μόνο στον ομό Ροδόπης χαθήκαν 65 εκατομμύρια ευρώ μόνο από το βαμβάκι. Φανταστείτε αυτά τα λεφτά να μπαίνανε σε επιχειρήσεις στη Ροδόπη. Όπως και σε όλη την υπόλοιπη ύπαιθρο που καλλιεργεί το βαμβάκι.
1: Εσύ Σταύρο καλλιεργείς βαμβάκι. Τι κέρδος είχες βαμβάκι, πέρσι.
2: Το κόστος αυτή τη στιγμή παραγωγής. Αν πω ότι θα δουλέψω σωστά και θα βγάλω ποιοτικό βαμβάκι και πολλά κιλά. Για την περιοχή μας τα πολλά κιλά είναι 450 με 500 κιλά. Πέρσι που το έκανα έτσι, από 150 στρέμματα βαμβάκι ήμουν 12.000 ευρώ μέσα. Μείον.
1: 12.000 ευρώ μείον.
2: Ποιοτικό βαμβάκι και πολλά κιλά. Αυτό έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, το πώς αυξήθηκε το κόστος παραγωγής.
1: Εσύ Σταύρο είσαι ένας ήρωας, ο οποίος... και ακρίτας κιόλας, στην Κομωτινή ιδιαίτερα... 12.000 τη μία χρονιά, την άλλη φορά 2-3 μέσα. Πότε θα βγει το κέρδος? Γιατί εδώ άλλα μας λέει η κυβέρνηση, ότι οι αγρότες παίρνουν καλά λεφτά και...
2: Η κυβέρνηση μπορεί να έχει δει 3 επεισόδια από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι και να νομίζει ότι ξέρει αγροτική πολιτική. Την ίδια τέτοια μπορούμε και εμείς να δούμε 2 ταινίες καράτε και να λέμε ότι έχουμε μαύρη ζώνη στο καράτε. Δεν πάει έτσι.
1: Από ό,τι άκουσα το βαμβάκι φέτος είναι κοντά στα 0,50.
2: Κοντεύει στα 0,50. Χρήστο, για να πούμε ότι δεν θα βγάλω κέρδος, θα πάρω τα λεφτά μου πίσω. Το βαμβάκι αυτή τη στιγμή, μιλάω για τη Ροδόπη, που δεν έχει τις υποδομές ίδρυψης, το έχω άλλες περιοχές. Πρέπει να είναι 65 λεπτά. Στα 65 λεπτά παίρνω τα λεφτά μου πίσω. Οτιδήποτε πάνω από τα 65 είναι για να ζήσω την οικογένειά μου, δύο μικρά παιδιά που έχω.
0: Λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Γενικότερα.
2: Το ξέρω. Γι' αυτό λίγο δεν πριν ξεκινήσει η υποπή σας, φύτεψα και 15 στράμματα πεπόνια. Ίσως από τα πεπόνια βρούμε μια άκρη. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην είμαστε αγρότες. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε στο επάγγελμα, πρέπει να είμαστε κυνηγοί επιδοτήσεων. Δηλαδή, να κάνουμε τις εργασίες τόσο όσο, να μην βοτίζουμε δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια και πολύ μεγάλη ξηρασία στο νομό μας. Να μην ποτίζουμε 8 και 10 φορές το καλοκαίρι, να ποτίζουμε 3 φορές. Να περνάει ο δορυφόρος να βλέπει ίσα ίσα τα φυτά, να βγάζουμε μια παραγωγή 200 κιλά και τις υπόλοιπες ενεργήσεις που παίρνουμε και να πούμε ότι βγάλαμε ένα μικρό κέρδος στην τάξη του 10%. Αν πούμε να παράξουμε σωστά και ποιοτικά, θα μπούμε μέσα με τα τσαρούχια.
0: Έχετε σκεφτεί να βάλετε βιολογικό βαμβάκι?
2: Βιολογικό βαμβάκι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Έτσι, και να τα λέμε
1: υπάρχει. Και όμως υπάρχει. Είναι μία από τις επόμενες οικογραφίες που θα έρθει.
0: Σταύρο, έχω να επισημάνω κάτι. Γιατί το βλέπω.
1: Συγγνώμη λίγο, Δήμητρα. Κάποια βουλευτικά γραφεία είπανε κάποιους βαμβακοπαραγωγούς, δηλώστε βιολογικό βαμβάκι. Μα για να πάρω εγώ τη σφραγίδα του βιοκαλλιεργητή, θέλω το λιγότερο 2 χρόνια. Την τρίτη χρονιά παίρνω τη σφραγίδα. Μη στεναχωριέστε, εδώ είμαστε εμείς. Πήκανε, δηλώσανε, πήρανε 50 ευρώ το στρέμμα, αλλά τώρα μάλλον αναμένεται να είναι ένα από τα θέματα της δικογραφίας.
2: Μακάρι, το εύχομαι πραγματικά. Ναι. Το εύχομαι πραγματικά.
1: Ναι, αλλά
2: και κάποιοι
1: πάλι
2: επιτίδη στην περιοχή μας, Χρήστο και Δήμητρα, δήλωσαν βαμβάκι το καινούργιο νοσοκομείο που γίνεται στη Κομωτινή.
1: Ναι. Πες μας λίγο και για τα σιτάρια. Δήμητρα, κάτι θέλεις να πεις, σε διέκοψα.
0: Όχι, τελείωσε λίγο.
1: Πες μας λίγο και για τα σιτάρια, γιατί ξέρω ότι τα καλλιεργείς. Και πες μας λίγο για τις τιμές των ουκρανικών σιτηρών και το καλαμπόκι, γιατί είσαι γνώστης.
2: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με τα σιτάρια. Επειδή την περίοδο που σφέρναμε σιτάρια τον Νοέμβριο υπήρχαν πάρα πολλές βροχοπτώσεις, όσοι μπόρεσαν και έσπηραν πρόημα, έχουν καλά σιτάρια. Οι περισσότεροι από εμάς που σπήραμε 5 Δεκεμβρίου, γιατί δεν μπόρεσαν να πούμε στα χωράφια. Ήρθαν και πλημμύρες μετά, υποδομές δεν υπάρχουν καλές πουθενά όπως και στη Ροδόπη. Φούσκωσαν τα ποτάμια, μας έπνιξαν τα στάρια. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία, περιμένουμε αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Τα στάρια μας φέτος δεν είναι καθόλου καλά, δεν θα έχουν πολλά κιλά και το κόστος πετρελαίου εκεί που είναι μπορεί να μην μπορούμε ούτε καν να πούμε να τα αλωνίσουμε. Δηλαδή το κόστος του αλωνισμού είναι μεγαλύτερο από τα κιλά που θα πάρουμε. Επίσης, όταν έρχεται ουκρανικό σιτάρι 8 και 9 λεπτά και καλαμπόκια από την Ουκρανία που επίτηδες ήμουνα μπροστά όταν παραλαμβανόταν ένα τέτοιο καλαμπόκι και πήρα λίγο και τώρα ξεσκοτούλες μου και δεν το έφαγαν ούτε οι κότες, φανταστείτε τι γίνεται.
1: Ποια είναι η ποιότητα?
2: Ναι.
1: 8 λεπτά παραδοτέως στην Ελλάδα, 8 λεπτά. Και πώς θα επιβιώσει ο Έλληνας αγρότης?
2: Ο Έλληνας αγρότης θα επιβιώσει με κάτι φανταζή project που έχουν τώρα ειδικά στην περιοχή μας εδώ πέρα. Θέλουν να φτιάξουν κάτι μαρίνες, λένε, να έρχονται κότερα στη Μαρόνια κατά εκεί. Θα πάμε.

0: λείψουν γενικότερα το επάγγελμα, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και έχουν μείνει και με χρέη. Από πλευράς έτσι δική σας, που πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες κινητοποιήσεις μες το καλοκαίρι και όχι μόνο από εσάς, πιστεύω πάρα πολλοί κόσμος πλέον θα μπει και θα συνεχίσει. Ήδη ξεκίνησαν και έχουν δώσει ραντεβού στις 15 Μαΐου στις ΣΕΡΕΣ και φαντάζομαι ότι θα γίνει σε πάρα πολλές περιοχές. Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε έναν άλλο μοχλό πίεσης σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί πραγματικά ακόμα και οι καταναλωτές δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν τα προϊόντα που καταναλώνουν και από τις χώρες στις οποίες έρχονται. Βλέπουμε πολλά από θέματα έτσι πολλών προϊόντων, φασόλια πρεσπών, βλέπε, τα ρύζια από τη Χαλάστρα και γενικότερα πάρα πολλά προϊόντα που ενώ τηρούνται όλες οι προδιαγραφές μένουν απόλυτα. Και να επισημάνω και κάτι, γιατί χθες πήγα να πάρω φακές, ρύζι κτλ. Εταιρείες πάρα πολύ γνωστές στην Ελλάδα ήδη έχουν τα όσπρια από Καναδά, από Κίνα, κάνουν δηλαδή αρκετά τροφοχιλιόμετρα για να φτάσουν μέχρι εδώ, τα οποία είναι και αμφιβόλου ποιότητας, έτσι δεν γίνονται έλεγχοι. Ποια θα είναι η επόμενη αντιμετώπιση από τους ίδιους τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές για το επόμενο διάστημα, γιατί πλέον είναι ασύμφορο ακόμα και με προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες να αγοράσει, δηλαδή η αγοραστική δύναμη έχει πέσει πάρα πολύ.
1: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή περισσότεροι από εμάς θέλουμε να έχουμε συνείδηση καθαρή, μπορούμε πολύ εύκολα να πάρουμε φάρμακα μη εγκεκριμένα από κεντρικές χώρες και να ρίξουμε το κόστος παραγωγής. Όλα τα προϊόντα μας, όταν φάνε τα παιδιά μας, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς η μάχη είναι άνηση. Δεν μπορούμε. Το κόστος παραγωγής σε ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά στην Ελλάδα είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε ένα προϊόν το οποίο έχει ένα ευρώ κόστος παραγωγής να το πουλήσουν 20 λεπτά. Καλύτερα να το πετάξω.
0: Σε αυτό ακριβώς που λες, είναι οι αποφάσεις, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό συζητούσαμε και με τον Χρήστο πριν την εκπομπή. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια μειώνονται και οι δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά μέσα, τα οποία δυστυχώς έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα με πολλές ασθένειες σε όλες τις δεντρώδεις καλλιέργειες. Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο στις δεντρώδες, παντού.
0: Παντού.
1: Και να σας πω ότι σχετικά με τη συμφωνία τη Mercosur, εμείς εδώ στη Θράκη ζούμε μια μικρή τέτοια συμφωνία εδώ και πολλά χρόνια από προϊόντα που έρχονται από γειτονικές χώρες, π.χ. Τουρκία.
0: Και κυρίως
1: έχει γεμίσει η αγορά ντομάτων Τουρκίας.
0: Και όχι μόνο, όχι μόνο φύστη και γίνει σξηρή καρπή πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι μόνο.
1: Πάρα πολύ.
0: Απορώ, δεν υπάρχουν έλεγχοι.
1: Ελεκτικός μηχανισμός δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Έχω εγώ ένα πάγκο, αγοράζω με ένα τιμολόγιο από το Χρήστο 50 κιλά ντομάτα ελληνική και παίρνω και ένα φορτηγό από Τουρκία. Μπορεί κανένας να με ελέγξει αυτό που πουλάω στον πάγκο μου? Κανένας.
2: Κάνεις και τα βαφτίσια?
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι και αυτό το ξέρουμε και κυρίως εμείς που ασχολούμαστε έτσι με την πρώτη ύλη ξέρουμε πως λειτουργούν όλοι αυτοί οι μεσάζοντες, να το πούμε και έτσι, που δυστυχώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξοντώσουμε ήδη εμείς ήδη τον πρωτογενή τομέα και ενίοτε την υγεία μας, γιατί ο καταναλωτής δυστυχώς αυτό που τρώει.
2: Το έχουμε πει πολλές φορές, Δήμητρα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το 19 ψήφισε έναν εκτελεστικό κανονισμό και θέλει οι αγρότες να γίνουμε 2%. Οπότε αυτό που λέμε εμείς από εδώ από την εκπομπή, είμαστε αγρότες.
0: Όταν αναφέρεται στο 2%, αναφέρεται στο 2% των πολυεθνικών, οι οποίοι θα εξαγοράσουν στην ουσία τα κτήματα, τα χωράφια και γενικότερα ό,τι κατέχει ο παραγωγός.
2: Μόνο πολυεθνικές.
0: Ναι, μόνο οι πολυεθνικές. Όπως έγινε ακριβώς και στην Ουκρανία.
2: Επειδή τελειώνει ο χρόνος, να πούμε λίγο, να μας πει λίγο. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα στο Facebook ο Σταύρος.
0: Αν με την παντόφλα.
2: Με τις εργαστηριακές ρυθμίσεις. Πες μας λίγο, τουλάχιστον να ευθυμίσουμε λίγο, γιατί έχει μαυρίσει η ψυχή μας.
1: Χρήστο, είναι πολύ καλό να μπορούμε σε τέτοιους καιρούς να γελάμε και λίγο. Και σίγουρα αυτή η παντόφλα είναι...
2: Η κλασική παντόφλα καταρχήν, εκείνη η λαστιχένια.
1: Ναι.
2: Για αυτή να καταλάβουν οι ακροατές.
1: Αυτή
2: πόσο...
1: Ό,τι ήταν για το Μαγκάιβερ το σφυγαδάκι του, εμείς πάλι το ξέρουμε αυτό, το ίδιο είναι για αυτή η παντόφλα για τον αγρότη. είναι περιουσιακό στην

0: στοιχείο το οποίο μπορούμε να το πληρωμήσουμε τα παιδιά μας.
1: Τώρα οι περισσότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν. Αλλά πριν γίνουμε έτσι η μεσαία τάξη που τώρα πάλι θα ξαναεξαφανιστούμε, όλοι ήμασταν με μία παντόφλα στο χωράφι.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία λίγο λάσπινα ήταν, γλιστρούσε το πόδι. Βέβαια η παντόφλα την χρησιμοποιούσαμε και διαφορετικά. Ας πούμε η μητέρα μας καμιά φορά μας κυνηγούσε με την παντόφλα.
2: Και πολύ καλά σας έκανε.
1: Και εργαστηριακές ρυθμίσεις.
2: Και να σου πω και κάτι Σταύρο, είμαστε και πολύ καλές στο σημάδι.
0: Ναι, αλλά δεν βοήθησε και πολύ, γιατί άμα ήσασταν καλές στο σημάδι, τώρα μπορεί να είχαμε καμιά άλλη δουλειά σε κανένα γραφείο, με κανένα air condition.
2: Εμείς είχαμε και τσόκαρο πιο παλιά. Τώρα με τη σαγιονάρα, ξέρεις πως είναι πολύ ελαφριά.
1: Η κυρία Τρεμπελή είναι από πλούσια χωριό.
2: Από πλούσιο.
1: Είχατε και τσόκαρα. Εμείς πού να τα βρούμε τα τσόκαρα.
0: Όχι, τσόκαρα δεν υπήρχαν τότε. Και αφού το κλείνουμε έτσι όμορφα, ωραία και εύθυμα, θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ετοιμάζουμε και μία live αγροτική εκπομπή με άλλα δύο παλικάρια, οι οποίοι είναι και αυτοί αγρότες.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι να μιλάμε για την καθημερινότητα του αγρότη, επικαιρότητα, προβλήματα, αλλά να έχουμε και πολύ γέλιο. Κάτι που μας λείπει, ρε παιδιά, δυστυχώς.
2: Στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση.
1: Ή στο YouTube.
2: Ή στο YouTube.
0: Live από επικοινωνικές πλατφόρμες.
2: Α, πολύ ωραία. Να μας καλέσετε και εμάς. Μην μας ξεχάσετε.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, πολύ ωραίες κινήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, που ήσουν στην παρέα μας και μας μετέφερες έτσι.
1: Είχαμε πάρα πολλά να συζητήσουμε με τον Σταύρο, γιατί πραγματικά έχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Πολύ
2: και είναι και νέος άνθρωπος.
1: Είναι νέος αγρότης, ακρίτας, Κομωτινή, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά πάλι.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι να συνεχίσετε για πολλά ακόμα χρόνια να δίνετε βήμα στα προβλήματα και στις αγωνίες του κόσμου της παραγωγής.
2: Πολλούς χαιρετισμούς εκεί σε όλη την περιοχή. Σας αγαπάμε και σας στηρίζουμε, να το ξέρετε.
0: Να είστε καλά με την πρώτη ευκαιρία, θα σας στείλω και ρεβίθια. Κοσμίου, από εδώ τοπικά.
2: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος και εγώ προσωπικά που όταν κάνω κάτι δεν το κάνω από κακία. Το κάνω γιατί πρέπει να βάλω και τους, το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Πρέπει να τους βάλουμε στη διαδικασία της σκέψης και της δράσης. Πάντοτε κάνω στη ζωή μου πράγματα που κάποιος μπορεί να το βλέπει εντελώς διαφορετικά, αλλά εμένα μου αρέσει που το βλέπουν έτσι, γιατί τους κινητοποιώ άμεσα. Και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αγροτικές έτσι, εκπομπές, οι οποίες λείπουν από την καθημερινότητα, γιατί είναι ενημέρωση. Είπαμε ότι θα συζητούσαμε στην αρχή αυτής της εκπομπής όλες τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο. Αλλά δυστυχώς, με όλη αυτή τη διαφθορά και με όλα αυτά τα πολιτιστικά σκάνδαλα τα οποία είναι κατά στην ουσία των αγροτών, δεν προλάβαμε να πούμε για καλλιέργειες σημαντικές, να αναλύσουμε κάποιο προϊόν. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, Χρήστο, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο, ας πούμε, και η στρατηγική που έπρεπε να ακολουθήσει η Αγροτική Κυριακή. Και δυστυχώς συζητάμε για όλους αυτούς που έχουν φάει όλα τα χρήματα όλες αυτές τις δεκαετίες τώρα που θα μπορούσαμε να μιλάμε πλέον για εξέλιξη. Κρίμα, πολύ κρίμα. Θα περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε πολλά με τον Χρήστο τον Τζιρανίδη. Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας. Ζωντανά λοιπόν εδώ από το Focus FM στη Θεσσαλονίκη στους 103,6 και στην Αθήνα που μας ακούτε, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, Μάχη FM 99,8 και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κλείνει.

0: σύζυγοι λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε, Αγροτική Κυριακή, για όσους συντονιστήκατε τώρα, τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής, σήμερα 10 Μαΐου 2026. Τα τηλέφωνα της εκπομπής να σημειώσουμε για το επόμενο μισάωρο, το οποίο θα είναι και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. 2310-500-676, 2310-500-677. Στέλνετε δωρεάν και τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6907-483-484. Πολλά είναι τα μηνύματα και τα μηνύματα μαζί με τον Χρήστο τα δεχόμαστε γενικότερα όλες τις ημέρες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον δεν είναι απλά απογοητευμένοι, αλλά θα έλεγα ότι οι αγρότες μας πλέον θα εκδικηθούν. Θα εκδικηθούν, γιατί έτσι πρέπει, Χρήστο, να εκδικηθούν μια κυβέρνηση η οποία τους έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Και αυτό φαίνεται από τις συμμετοχές πολλών της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν λάβανε αυτά που υποσχέθηκαν όλοι οι βουλευτές και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στις καλλιέργειές τους, σε ένα επάγγελμα το οποίο γνωρίζουν οι περισσότεροι από μικρά παιδιά. Βέβαια αυτό αφορά τους πάντες και τα πάντα, όλους μας. Γι' αυτό και αν συμβούν αυτές οι κινητοποιήσεις, καλό θα ήταν να κάνουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια, να είμαστε και εμείς ενεργοί πολίτες σε αυτή τη χώρα, γιατί η διατροφή μας, η τροφή μας, η αυτάρκειά μας είναι από τα σημαντικότερα που θα έπρεπε να σκεφτόμαστε σήμερα εμείς στη χώρα μας. Να πούμε επίσης και να δώσουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και στηρίζουν πάρα πολύ αυτή την εκπομπή και στέλνουν τα μηνύματά τους, τη συμπαράσταση σε όλους τους αγρότες αλλά και σε όλους μας, γιατί καταναλώνουμε αυτά τα προϊόντα και πιστεύουμε ότι κάποιοι μας ακούν, κάποιοι μας βλέπουν και βάζουμε κι εμείς έτσι ένα λιθαράκι να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε αυτή τη χώρα, να παραμείνουμε στα χωριά μας, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και όλα αυτά που μας συμβαίνουν και δεν είναι λίγα. Με τον Χρήστο είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή σχετικά με τους λαχανόκηπους, εκείνους τους περίεργους κήπους που θα έχουν στα σχολεία.
1: Φρούτα και λαχανικά, φρούτα, λαχανικά στα σχολεία. Στα για 100.000 μαθητές.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά και τα μίνι θερμοκήπια, τα οποία δεν τα έχω δει εγώ πουθενά. Δεν ξέρω αν κάποιος γονέας
1: λογικό είναι να μην τα είδες, Δήμητρα, γιατί είναι πολύ μίνι, δεν φαίνονται.
0: Είναι πολύ μικρά. Και δεν ξέρω ποιος θα κάνει αυτό το μάθημα και την όλη εκπαίδευση, ποιος θα αναλάβει πραγματικά. Μπορεί να είναι φιλόλογος, μπορεί να είναι μουσικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ίσως εκεί χρειάζονται και ένα γεωπόνο.
1: Είμαστε στη χώρα που ο γιατρός γίνεται υπουργός δικαιοσύνης και ο δικηγόρος γίνεται υπουργός
0: υγείας. Είναι υγείας. Α ανάθεση, οπότε... Β ανάθεση, Γ ανάθεση. Έχουμε μέχρι το ωμέγα, έχουμε πάρα πολλές αναθέσεις. Και πολλούς πτυχιούχους επίσης έχουμε, να τα λέμε και αυτά, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο σε σένα τώρα, Χρήστο, να μας πεις λίγο την ανάλυση σου σχετικά.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινώντας πρώτα από τους γεωργικούς συμβούλους, που πήρανε τα 88 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2022, συγκεκριμένα 28 Μαρτίου. Με την απόφαση 874 είναι το μέτρο 2.1 και το μέτρο 2 συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης. Εμείς το έχουμε κάνει εκπομπή, βέβαια στις κινητοποιήσεις το ανακαλύψανε τελευταία με τα 88 εκατομμύρια. Εμείς το είχαμε κάνει εκπομπή και το 21 και το 20, όχι το 21, το 22. Απλώς το 21 συζητούσαμε ότι αυτό είναι ένα παλιό μέτρο που παλιότερα το παίρνανε οι... κάποιοι άλλοι σύμβουλοι ήταν στις προτάσεις, δεν προχώρησε αυτό σαν ιδέα, πάγωσε για μερικά χρόνια και επανήλθε το 22 με αυτή τη μορφή και τα πρώτα χρήματα άρχισαν να εκταμιεύονται νομίζω πέρσι που έγινε και θέμα και μάλιστα δεν μπορούσε όποιος και όποιος να παρέχει αυτές τις συμβουλές, δηλαδή αν είχε και εμπορία γεωργικών φαρμάκων δεν μπορούσε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, οπότε εξαιρέθηκαν όλοι οι συνεταιρισμοί και στην ουσία ήταν μόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα βλέπω εκταμιεύτηκαν άλλα 20 εκατομμύρια για αυτό το πρόγραμμα. Αλλά Τώρα θα πούμε κάτι το οποίο είναι υποχρέωση όλων των αγροτών, αλλά το ξέρουν ελάχιστοι. Ένας συνάδελφος αγρότης όταν πάει και κάνει δήλωση ΟΣΔΕ, έχει και κάνα 15 σελίδες υποχρεώσεις. Κάποιες από τις υποχρεώσεις είναι ότι θα πρέπει στο σπίτι του να έχει μία ντουλάπα που να κλειδώνει. Θα πρέπει να έχει πυροσβεστήρα. Θα πρέπει να έχει άμμο. Θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ραντιστή. Είναι ένα σωρό υποχρεώσεις που παλαιότερα, επειδή μας δίνανε όλη τη δήλωση, όποιος τα διάβασε, εγώ τα διάβασα μια φορά,
0: αιρεσιμότητα,
1: ήξερε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις. Τώρα, επειδή οι δηλώσεις ΟΣΔΕ αργούν να γίνουν, ήδη όλη η Ευρώπη έχει τελειώσει αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή, η δήλωση καλλιέργειας όλη την Ευρώπη έχει τελειώσει. Εμείς ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουν αυτές οι δηλώσεις. Και όταν ανοίγει το σύστημα, επειδή είμαστε πάρα πολλοί αγρότες, πρόπερσι ήμασταν 656.000, πέρσι δεν ξέρω γιατί η ΑΔΕ δεν έχει δώσει ακόμη στοιχεία, εκεί δεν υπάρχει ούτε διάβια, τίποτα. Πέφτουν όλοι μαζί και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να προλάβουμε τις προθεσμίες για να δηλώσουμε στην Ευρώπη για να πάρουμε την επιδότηση, αν την πάρουμε. Και δεν προλαβαίνουν να κάνουν ενημέρωση τους αγρότες ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αγροτών. Δυστυχώς, παλιότερα γινόταν, τώρα δεν γίνεται.
0: Και συγγνώμη, τότε γιατί αυτοί οι γεωργικοί σύμβουλοι και αυτές οι εταιρείες, οι Ι και οι Μ και τα λοιπά, πήραν όλα αυτά τα υπέρογκα ποσά τα οποία είδαμε, 500.000, 600.000.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Πάντως, αυτά τα γραφεία, αν πέσει σε έλεγχο, ναι, σου παρέχει όλο το πακέτο που είναι υποχρέωσή σου.
0: Ναι, ποιος από τους αγρότες είναι ενημερωμένος για το πακέτο αυτό? Κανένας.
1: Τι να σου πω τώρα, αυτό είναι τώρα μια υπόθεση, ας τα να πάνε.
0: Ναι, έλεγχος γίνεται για όλο αυτό το κονδύλιο το οποίο δίνεται έτσι πολύ απλόχερα σε συγκεκριμένες εταιρείες.
1: Όλο το πρόβλημα ξεκινάει γιατί οι δηλώσεις γίνονται τελευταία στιγμή και μάλιστα αυτά τα γραφεία καμιά φορά δουλεύουν 24 ώρες για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Δεν προλαβαίνουν.
0: Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι, Χρήστο.
1: Εδώ τώρα, συγγνώμη λίγο.
0: Γίνεται έλεγχος στις επιδοτήσεις. Έλεγχος σε όλα τα κονδύλια που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυπηρετήσουν τον παραγωγό. Γίνεται.
1: Γίνεται 5% περίπου.
0: Τι 5%? Και όλα. Το υπόλοιπο 95% και το 5% είναι. Πώς λειτουργεί δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Τον Αύγουστο είχαμε παρουσιάσει ένα έγγραφο που έστειλε η Ελλάδα στην Ευρώπη όταν μπήκαν τα 400 εκατομμύρια πρόστιμο. Η Ελλάδα απάντησε και είπε εμείς δεν κάναμε ελέγχους, εσείς μας ζητούσατε 5% και εμείς σας κάναμε 6,2. Είμαστε και χουβαρντάδες. Αυτές είναι οι απαιτήσεις της Ευρώπης. Περίπου 5%.
0: Και καταλαβαίνεις τώρα πώς γίνονται οι δικοί μας οι έλεγχοι.
1: Δηλαδή,
0: μεταξύ μας, μεταξά.
1: Στις 650.000, 5-6-30, περίπου 35.000 δηλώσεις.
0: Λοιπόν,
1: είναι υποχρέωση.
0: Ένα έχω να πω σε όλους τους ακροατές, ότι καταρχήν πρέπει να αλλάξει, να κάνουμε μια αναδιάρθρωση πολιτική. Διαφορετικά δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη με τίποτα με όλους αυτούς που έχουμε μπλέξει.
1: Πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο 30 Απριλίου και να ξέρει ο αγρότης τι θα εισπράξει. Εδώ γίνονται τελευταία στιγμή και δεν ξέρεις τι θα εισπράξει. Δεν ξέρουν ούτε
0: όλα
1: τα γραφεία,
0: αυτά τα
1: ούτε
0: χρόνια τελευταία στιγμή δεν γίνεται, Χρήστο. Όλα τα μαγειρέματα δηλαδή
1: ακριβώς
0: πρέπει να γίνονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και ποιος είναι ο μάγειρας?
1: Για αυτόν τον λόγο γίνονται όλα. Ο μάγειρας είναι αυτός που θέλει τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού, κατά την άποψή μου.
0: Άρα αλλάζουμε μάγειρα.
1: Τι να αλλάξουμε, οι καταστήσεις έρχονται εξάνωθεν.
0: Εξάνωθεν, ναι. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι ιδιαίτερα αυτά τα τρία μεγάλα κόμματα έχουν άμεση συνεργασία και επικοινωνία με όλα αυτά που συμβαίνουν μακροχρόνια.
1: Συνεχίστε να ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και όποιο άλλο από τα συστημικά είναι σε αυτή την ιδέα. Και περιμένετε εσείς να παραμείνετε αγρότες. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εφαρμόζεται η ατζέντα μέχρι το κόκαλο. Και όλα αυτά γίνονται επίτηδες. Να τώρα αυτά για τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα είπαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές. Τώρα πήρε έγκριση, κάτσε να σας πω πώς το λέει, το 4 Μαΐου με αριθμό πρωτοκόλλου 113-68, πήρε έγκριση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και θα ανέβει στην πλατφόρμα του ΕΣΥΔΙΣ. Τη στιγμή που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μοιράσει τα φρούτα και τα λαχανικά και γάλα, η Ελλάδα τώρα, μα ώσπου εσύ να ξεκινήσεις να μοιράζεις τα φρούτα και τα λαχανικά και το γάλα, τα παιδιά έχουν μπει στην εξεταστική, έχουν φύγει. Σε ποιον θα τα δώσεις? Και μάλιστα στην προηγούμενη εκπομπή νομίζω προκηρύχθηκε και το επόμενο πρόγραμμα που η Ελλάδα νομίζω στα 5 εκατομμύρια. Είναι αυτό το
0: γενικότερα
1: κόστος.
0: Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, Χρήστο, σε όλα αυτά τα οποία δίνονται στον κόσμο. Επίτηδες, κολυσιεργούν σκεμμένα, αλλιώς δεν εξηγείται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να ρωτήσω τώρα, τι κατάντια είναι αυτή? Σε τι κατάντια έχουν φέρει τώρα τον ελληνικό λαό?
1: Μα αφού τους ψηφίζουμε.
0: Πόσοι γύρω από όλα αυτά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ζητιανεύουν αυτή τη στιγμή ένα πακέτο μακαρόνια και ένα ψωμί? Ξέρεις τι γίνεται, Χρήστο?
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Να μας πούνε, να στείλουν μηνύματα και κάτω εκεί η Αθήνα, τι γίνεται? Πόσος κόσμος πεινάει? Δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσουμε? Και αν εμείς είμαστε και στο χωριό, κάτι κάνουμε μεταξύ μας και εμάς, δεν θα μας αφήσουν έτσι? Περίμενε.
1: Δεν περίμενε. Σου το έχω πει. Θυμάσαι που κατέβηκα στην Αθήνα με τα τρακτέρ? Λοιπόν, επειδή εμείς έχουμε άλλους ρυθμούς εδώ και πάμε λίγο πιο αργά, είμαι και λίγο παρατηρητικός, τους έβλεπα στην Αθήνα, Δήμητρα, σαν τρελοί τρέχουνε. Λες και είναι προγραμματισμένοι, τρέχουν να προλάβουνε.
0: Εργοστασιακές
1: να προλάβουνε. Αφού ήθελα να μιλήσω με κάποιον από παρήγγειλα έναν καφέ και τον άρπαξα από τους ώμους και του λέω: σταμάτα, περίμενε, ηρέμησε, του λέω. 5 δευτερόλεπτα κάτσε όπως είσαι σταθερός, του λέω. Λέει: ρε φίλε, και εγώ λέει, δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Είναι μια τρέλα αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα. Είναι μια τρέλα. Να δουλεύεις, να σου έρχονται λεφτά και να σου φεύγουν. Να μην μένει τίποτα στο παντελόνι. Υποχρεώσεις. Τρέχα εδώ, τρέχα εκεί. Ποιος να κοιτάξει τον νόμο εκεί πέρα? Μου έλεγε ο άλλος στην Αθήνα: το μόνο που κοιτάει όταν κυκλοφορείς με αυτοκίνητο είναι δεξιά σου. Γιατί αριστερά, αν τρακάρεις, τον πληρώνεις εσύ. Μόνο δεξιά, γιατί σε πληρώνει αυτός και είναι και η ασφάλιση και άστα να πάνε. Και φυσικά να μην υπάρχουν και ατυχήματα, αλλά μόνο αυτό κοιτάει. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στις ξερές Βέργες, Δήμητρα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Λοιπόν, στις δεντροκαλλιέργειες, ιδιαίτερα στα Συμπύρινα, ενώ ξεκίνησε η χρονιά πάρα πολύ καλά, ξαφνικά άρχισαν να ξεραίνονται οι Βέργες και φυσικά χάνονται και τα ροδάκινα. Είναι μια απώλεια εισοδήματος από 40% μέχρι και 90%. Έχει χωράφι που έχει ένα κουβά.
0: Να τονίσουμε όμως και σε επιστημονικό επίπεδο ότι είχαμε τον προβληματισμό τα τελευταία 4 χρόνια με τα παραμορφωμένα. Τώρα έχουμε τις ξερές Βέργες και βλέπω σε πάρα πολλά site να ανεβάζουν ότι έχουμε υπερπαραγωγή κλπ. Όλα αυτά, να ξέρετε ότι είναι στημένα.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Υπάρχει υπερπαραγωγή, Δημητρά, Χρήστο. Εγκατάλειψη.
1: Ξεκίνησε πολύ καλά, πιάσαν όλα πάρα πολύ καλά και λέμε έχουμε υπερπαραγωγή και ξαφνικά τώρα μία-μία καλλιέργεια αρχίζει και έχει προβλήματα. Γιατί δεν είναι μόνο οι ξερές Βέργες που έχει πιάσει όλους τους νομούς και ξεκίνησαν όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι και κάνουν εθελοντική καταγραφή. Εδώ θα μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε τώρα στα Βερίκοκα, και αυτό έχει μια εβδομάδα που εμφανίστηκε, σε μια ποικιλία που είναι από τα καλύτερα Βερίκοκα, τα λέει Ντικότ, εμφανίστηκε βακτήριο. Έχουμε δει και στα ακτινίδια ότι υπάρχει ακαρπία, οι Βέργες δεν βγάλανε όλες κλαδάκια. Και στο Αχλάντι, δηλαδή εκεί που ήταν όλα πολύ καλά, ξαφνικά έχουμε τεράστια προβλήματα. Και εδώ λέμε εμείς, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή μας, το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυπηρετήσει την πράσινη ατζέντα και να φτάσουμε στο 2050 χωρίς ρήπους, λέει ότι οι αγρότες πρέπει να γίνουν 2% και πρέπει να εξυγχρονιστούν. Σε αυτή την ατζέντα ψηφίστηκε ένας νόμος όπου μειώνονται τα φάρμακα.
0: Η δραστική ουσία στα φάρμακα μειώνονται.
1: Οι δραστικές. Και σας είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι ο χαλκός που είναι το πιο βασικό φάρμακο για τα δέντρα, για τα μπέλια, για όλα αυτά, πήρε έγκριση για 5 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ζόρι. θέλουν να κόψουν και το χαλκό.
0: Αν ο χαλκός δεν είναι τίποτα, Χρήστο.
1: Δεν θα πάρουμε καμία παραγωγή αν κοπεί ο χαλκός. Δεν θα επιβιώσει τίποτα.
0: Δεν πειράζει, θα ρίχνουμε κοπριές. Κοπριές έχουν μπόλικες.
1: Οι κοπριές έχουν να κάνουν με τη θρέψη του εδάφους, τα θρεπτικά στοιχεία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το 19 τότε ο ΕΣΥΦ, ο Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι μέσα και οι μεγάλες πολυεθνικές που έχουν τα φάρμακα, είχαν βγάλει μία μελέτη την οποία την έχω και είχαν πει με την απόφαση αυτή που πήρε η Ευρώπη τι προβλήματα θα έχουν οι καλλιέργειες και ποια θα είναι η μείωση των χρημάτων που θα έχουν οι καλλιέργειες και στη δεντροκαλλιέργεια και στο βαβάκι. Είχε καλλιέργεια, ειδικά το μήλο, το οποίο θέλει και 40-50 ραντίσματα, που λέει η απώλεια εισοδήματος στα μήλα, αν θυμάμαι καλά, ξεπερνούσε το 200%. Που σημαίνει ότι θα τα παρατήσουν, δεν μπορεί κανένας να επιβιώσει. Τώρα λίγο, σε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχει ένας πανικός, αυτή η διαδικασία είναι άμεση ενίσχυση από τον κανονισμό 1408 του 2013. Που σημαίνει ότι δεν αποζημιώνεται το γεγονός ότι δεν έχεις το ροδάκινο ή ότι το ροδάκινο το έχει χτυπήσει χαλάζι και δεν μπορείς να το πουλήσεις. Αποζημιώνεται το γεγονός ότι την μία χρονιά πήρες 10.000 ευρώ και τώρα επειδή δεν έχεις ροδάκινα θα πάρεις 2.000 ευρώ. Αποζημιώνεται η οικονομική απώλεια. Όχι η απώλεια των φρούτων, δηλαδή τα χρήματα που δεν πήρες.
0: Χρήστο, εσύ καλά τα λες, αλλά δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο και προφανώς δεν ακούστηκε από τους βουλευτές που τους συμφέρει να εκμεταλλευτούν μια τέτοια κατάσταση. Αποζημίωσης δεν ακούστηκε, ούτε θα ακουστεί.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή οι βουλευτές κάνουν τουμπεκί ψιλοκομμένο οι κυβερνητικοί, κάποιοι βγαίνουν και αναλύουν και λένε: εμείς είμαστε εδώ, έχει εκλογές τώρα, παιδιά. Αυτό το φαινόμενο θα στοιχειοθετηθεί όταν ολοκληρωθούν οι πωλήσεις. Τώρα δεν γίνεται. Γι' αυτόν τον λόγο πολύ έξυπνα οι αγροτικοί σύλλογοι, ενώ αυτή είναι δουλειά της αντιπεριφέρειας και του ΕΛΓΑ, πρέπει να συντάξουν ένα πόρισμα.
0: Συγκεκριμένα.
1: Πρέπει να συντάξουν ένα πόρισμα για να γίνει έτοιμα στην Ευρώπη για να δοθεί αποζημίωση. Τι κάνανε οι αγροτικοί σύλλογοι? Λέει, όχι, εσείς δεν συμπιστευόμαστε. Ξεκινήσαν από μόνοι τους εθελοντική καταγραφή, έτσι ώστε να τους πούνε: κοιτάξτε, δέστε πόσα προβλήματα έχουμε. Και να σας πω τώρα, αυτό που ξεκίνησε η Δήμητρα και μου και ανέφερε στην αρχή, όλα αυτά, δηλαδή ξερές οι βέργες, το βακτήριο, τα παραμορφωμένα, είναι όλα από την έλλειψη φαρμάκων. Εμείς είχαμε, μπορούμε να τα ονομάσουμε τώρα, δεν κυκλοφορούν πλέον.
0: Σε αυτή την περίπτωση,
1: το Φιράμ και το Νεοτοψίν.
0: Καλό θα ήταν, επειδή ασχολείται οι ερευνητές τουλάχιστον, οι επιστήμονες του πρωτογενή τομέα, όσοι είναι στο Μπενάκιο, ξέρουν πολύ καλά.
1: Και γιατί αλλά να είναι τουλάχιστον, Δήμητρα, το Μπενάκιο και να μην είναι ένας κρατικός οργανισμός?
0: Τουλάχιστον ας βγούνε να ενημερώσουν. Τώρα την άλλη εβδομάδα έχουμε και μια ημερίδα να παρακολουθήσουμε, έτσι, διαδικτυακά, σχετικά με αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα
1: έχουν σταλεί δείγματα.
0: Ναι, άμεση λύση.
1: Και περιμένουμε.
0: Άμεση λύση μπορεί να δοθεί. Και ποιες οι παρεμβάσεις? Γιατί φαντάζομαι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αυτό που αποφασίζει και πρέπει να ακολουθηθούν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση πολλών δραστικών ουσιών σε φυτοπροστατευτικά μέσα. Θα πρέπει, όταν επιβάλλεται αυτός ο κανονισμός, θα πρέπει να επιβάλλονται και όλοι οι υπόλοιποι κανονισμοί, οι οποίοι εδώ πέρα κάνουν περίπατο. Και ιδιαίτερα με όλους αυτούς που έχουν εμπλακεί με τις επιδοτήσεις, θα έπρεπε να γυρίσουν τα λεφτά πίσω και να τα δώσουν στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, σε όλους όσους δικαιούνται αυτές τις αποζημιώσεις.
1: Δεν θα έρθει φράγκο από αυτούς, να το ξέρεις.
0: Ναι. Εν ολίγης, πού καταλήγουμε σε όλα αυτά, βρε Χρήστο, γιατί πραγματικά θα πάρει τίποτα ο παραγωγός να μπορέσει να βουλώσει καμιά τρύπα, να μπορέσει να ανταπεξέρθει?
1: Όχι.
0: Δηλαδή παρακαλάμε και γινόμαστε επέτες για το αυτονοητό.
1: Θυμάσαι τι είπε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση?
0: Πού ότι να θυμάμαι, 100 λέει, μπαρούφες είπε ο Πρωθυπουργός.
1: 22 εκατομμύρια.
0: Όλα ψέματα.
1: Ούτε ευρώ δεν πήραν.
0: Όχι μόνο για τους αγρότες, για όλους τους τομείς, για όλα τα επαγγέλματα. Τίποτα από αυτά
1: δεν
0: υλοποιήθηκε.
1: Κάποιοι αγρότες εθελοντικά επιστρέψανε κάποια λίγα χρήματα, γιατί είχε βγει ένα δημοσίευμα, αλλά αφορούσαν παλιότερες χρονιές. Από αυτά που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, μετά δεν επέστρεψε. Εγώ θέλω να επιστρέψω πάλι στις ξερές βέργες, στο βακτήριο, δηλαδή στην απώλεια εισοδήματος. Η άμεση ενισχύση, παιδιά, είναι μια αποζημίωση την οποία τη δικαιούμαστε. Για να καταλάβετε, σε μια εταιρεία που ήρθε πολυεθνική στα Ιωάννινα, δίνει το κράτος 132 εκατομμύρια για να κάνει θερμοκήπια, και ποιος ξέρει πόσους Έλληνες αγρότες θα κλείσει τα σπίτια τους, γιατί δεν μπορείς να ανταγωνιστείς μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Όταν μια εταιρεία παίρνει 132 εκατομμύρια για να στήσει τις μονάδες της, δεν δικαιούνται οι Έλληνες αγρότες 130-150 εκατομμύρια? Πώς δεν δικαιούνται? Γι' αυτό, επειδή κάποια παπαγαλάκια βγαίνουν και λένε, παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά, είναι μεγάλη ζημία, δεν μπορεί το κράτος. Στην ξένη εταιρεία μπορεί, στον Έλληνα αγρότη δεν μπορεί. Μπορεί και παραμπορεί, και μάλιστα έτσι ενισχύεις και την ύπαιθρο, ενισχύεις και τα σύνορα, ενισχύεις και την ποιότητα. Γιατί αυτές οι πολυεθνικές κυρίως κάνουν υδροπονίες. Άλλο το προϊόν της υδροπονίας, άλλο του Έλληνα παραγωγού. Και ιδιαίτερα τα εξωχόραφα που είναι ποιοτικά και γευστικά και δεν συγκρίνονται. Η υδροπονία έχει και καλές ποικιλίες, αλλά οι περισσότερες είναι λάστιχο. Λάστιχο. Οπότε, πρέπει να δούμε λίγο και με τα φάρμακα τι θα γίνει, παιδιά. Πρέπει ξανά να επιστραφούν οι δραστικές ουσίες που απαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αν δεις και τις περισσότερες αποφάσεις στη διάβγεια, είναι για μείωση πολλών δραστικών ουσιών. Δηλαδή κάθε μέρα υπάρχει εντολή για τη μείωση.
1: Έχουμε τον αρχικό κανονισμό, το λέει ξεκάθαρα. Και αυτά τα μέτρα είναι μέχρι το 2030. Τώρα ξεκίνησε στην Ευρώπη η συζήτηση για τα μέτρα που θα πάρουν μέχρι το 2040. Δηλαδή τα επόμενα μέτρα θα είναι χειρότερα. Φαντάζομαι θα γίνει από το 40 μέχρι το 50.
0: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο, γιατί θέλω να το συζητήσουμε έτσι εντάχει λίγο όλο αυτό που έγινε στον συνεταιρισμό της Μέσης. Λοιπόν, καταδίκη μεσάζοντα που παρίστανε τον εκπρόσωπο Ολλανδικής εταιρείας. Αθώοι οι 8 κατηγορούμενοι. Κανόνοι λοιπόν και πολλά άλλα τέτοια κανόνια. Ο ένας είναι μέσα. Ναι. Όλοι αυτοί, και καλά έκανε και είναι μέσα, εκεί θα έπρεπε να είναι. Ναι. Και φυσικά έδωσε και ένα μικρό ποσό, δεν ξέρω μετά πώς και τι συνέχεια θα υπάρχει. Πόσα κανόνια, σε πόσους συνεταιρισμούς έχουν γίνει, Χρήστο, να μην μιλήσουμε για τον νόμο Πέλλας, γιατί εκεί σας έχετε πρωτιά. Πρωτιά. Αλλά έχουμε και εμείς και στον νομό Εμαθίας, αλλά και σε πάρα πολλούς όμορους νομούς και άλλους τόσους, όπου εκεί πέρα έγινε ο κακός χαμός. Και πλέον δεν έχει μπει κανένας από δάφτους φυλακή. Αυτοί λοιπόν είναι που υποστηρίζουν όλα αυτά τα κόμματα της διαπλοκής, Δημητρά, και έχουν και συνέχεια.
1: Δεν
0: να το ξέρεις
1: αγρότης
0: αυτό.
1: Δεν υπάρχει που να μην έχει φάει πιστόλια από έμπορο. Εγώ ο ίδιος. Δεν υπάρχει αγρότης. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα το σπουδάω. Και αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει σαφές νομικό σύστημα, δεν υπάρχει σαφές εμπορικό σύστημα, γίνεται χαμός. Εδώ οι άλλοι είχαν κονέ με τις τράπεζες, παρουσιάζανε εγγυήσεις, ή είχαμε ένα διάστημα, ξέρεις, στην Κρήτη μια φορά θα παίρνανε ένα ολόκληρο φορτηγό με τυριά, πανάκριβα, έτσι. Ήρθε ένας, εκμεταλλεύτηκε κάποια αργία και ήταν η Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τι έκανε, είχε ένα σύστημα παλιά, έβαζε τα λεφτά ο άλλος ηλεκτρονικά, τα έβλεπες εσύ στο λογαριασμό σου, αλλά δεν μπορούσε να τα εισπράξεις. Ώσπου να ανοίξει η τράπεζα τη Δευτέρα, να ανοίξουν οι λογαριασμοί, τώρα δεν το θυμάμαι καλά, αλλά κάπως έτσι ήταν. Εκείνος είχε το δικαίωμα να τραβήξει τα λεφτά πίσω. Ναι, αλλά όταν τραβούσε τα λεφτά πίσω, ήδη το φορτηγό είχε φύγει. Αυτή η τρύπα, ώσπου να κλείσει, χρειάζεται να περάσουν 2 χρόνια. Ξέρεις πόσοι συνεταιρισμοί φάγανε πιστόλια με αυτόν τον τρόπο? Γιατί υπάρχει και το άλλο φαινόμενο. Όταν κάποιον τον γελάνε, δεν βγαίνει να το πει στους συναδέλφους του, σου λέει θα με κοροϊδέψουν. Το κρατάει μέσα του.
0: Και αυτό, Χρήστο, που συμβαίνει όμως με όλους τους μεσάζοντες και τις ανοιχτές τιμές, πραγματικά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Θα πρέπει να δοθεί άμεσα μια λύση και να δίνονται οι τιμές πριν την παράδοση.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Όχι μετά.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και για να μιλάμε πλέον για καρτέλ, θα πρέπει να βγουν όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι και να συνεργαστούν μεταξύ τους και να πάρουν όλα τα τιμολόγια, τις ποικιλίες,
1: τι παραδίδουν. Οι συνεταιριστές έχουν την εμπορία, αυτό. Δήμητρα. Έχουν... Και αυτοί δυστυχώς δεν λειτουργούν.
0: Λέμε, αυτό, αυτή δεν είναι τώρα σοβαρή καταγγελία. Σοβαρή καταγγελία είναι στην πραγματικότητα η πλήρη καταγραφή των αγροτών που παραδίδουν ροδάκινα σε διαφορετικούς συνεταιρισμούς και ιδιαίτερα για τα συμπύρινα. Αφού συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία, μόνο τότε μπορεί να γίνει καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Όχι,
0: διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Όχι, δεν
0: με
1: είναι.
0: Τα λόγια είναι όλοι τους καλυμμένοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει αν υπάρχει μία τιμή, Δήμητρα.
0: Υπάρχει
1: αυτό
0: τιμή.
1: Είναι ένα...
0: Χρήστο, υπάρχει τιμή.
1: Αυτό οι έμποροι είναι πάρα πολύ. Το καρτέλ στοιχειοθετείται και κυρίως στο συμπύρινο μπορεί να στοιχειοθετηθεί γιατί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι έμποροι. Ή και στο γάλα μπορεί να στοιχειοθετηθεί.
0: Εγώ μπορεί να σου πω ότι συγκεντρώνονται όλοι αυτοί σε ένα τραπέζι και αποφασίζουν τις τιμές οι ίδιοι.
1: Εντάξει, είναι πολύ βαρύ θέμα αυτό. Θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά το σύστημα είναι. Κοίταξε, τώρα σου λέει το κράτος. Ωραία, και εγώ σου λέω. Έκοψες, παρέδωσες ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το ανεβάζεις αμέσως στο Υπουργείο Οικονομικών και έτσι σας γλιτώνω.
0: Κι όμως τηρούν όλες τις προϋποθέσεις. Τις μόνες που δεν τηρούν είναι ο λόγος τους προς τον παραγωγό και την τιμή.
1: Ναι, αλλά αυτή το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, Δημήτρα, το θέλουν για άλλους σκοπούς. Δεν το θέλουν για να εξυπηρετήσουν τον Έλληνα αγρότη. Το θέλουν για να μας μαντρώσουν, για να μας διώξουν από το επάγγελμα. Είναι πολυσύνθετο το θέμα.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε για ένα διαφημιστικό και θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Mach FM.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Εδώ είμαστε, βάλαμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τα πάντα όλα εδώ συντονίζει ο Στέφανος Εμμανουήλ. Είχα και πάρα πολύ καιρό να δω τη Δώρα Ιωάννου, η οποία ακολουθεί μετά. Έχουμε συνέχεια εδώ στο Focus, αλλά έχουμε συνέχεια και στη μάχη. Και εμείς δίνουμε έτσι τη δική μας μάχη. Αλλά τώρα σας θέλουμε μπροστάριδες. Γι' αυτό ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Καλέστε στο 2310-500-676, 2310-500-677. Σίγουρα θα καταλάβατε περί τίνος πρόκειται με όλα αυτά που συζητήσαμε εδώ μαζί με τον Χρήστο. Και θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας φωνή, γιατί η Αγροτική Κυριακή ανήκει σε όλους. Και να περάσουμε στην τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σας.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Χρόνια πολλά στη μαμά, στη μάνα αγρότησα, στη μάνα των όπλων δυνάμεων που πραγματικά μάχονται. Η μάνα που δυστυχώς κάποιοι την κακοποιούν και δυστυχώς η μάνα που πεθαίνει για τα παιδιά της. Λοιπόν, κακώς λέτε την πράσινη ατσέντα, σκοτεινή ατσέντα. Ονόνοητο, σκοτεινή ατσέντα. Προσβάλλουμε το πράσινο. Συμφωνείτε?
0: Συμφωνούμε.
1: Έτσι. Και κάτι άλλο. Για τα κοτόπουλα με τη σαρμονέλα. Μήπως κρύβεται και κάτι άλλο, λέω εγώ. Δηλαδή, ορμόνες και τα λοιπά. Αυτά. Καλησπέρα μου και καλή συνέχεια. Να συνεχίσετε αυτή την υπέροχη εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είχαμε πει τις ποσότητες σε κοτόπουλα που θα έρθουν μέσω Mercosur. Τώρα, άμα το βρω μπροστά μου, είναι πάντως πολύ μεγάλες. Ρύζι, μέλι...
0: Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δήμητρα, είσαι καταπληκτική, εκπομπή σου είναι υπέροχη σήμερα. Και κάθε φορά είναι υπέροχη.
0: Αχ, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Γιάννης Θεσσαλονικιός βεβαίως. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος και περιεκτικός, ελπίζω τουλάχιστον. Κοίταξε να δεις, όλα αυτά είναι ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέχρι το 2030 πρέπει να μειώσει στο 2,5% το πολύ τους αγρότες και τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους. Και τους αλλοίς βεβαίως, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί. Τι γίνεται τώρα?
2: Μέχρι το 2050 είναι. Σωστά το λέτε, αλλά μέχρι το 2050.
3: Εγώ νομίζω πιο πριν θα συμβεί, θα συμβούν όλα αυτά.
2: Τα έγγραφα αυτό λένε. Γι' αυτό σας
3: εγκαταλείπονται τα επαγγέλματα. Δυστυχώς εγκαταλείπονται.
2: Ναι, ναι.
3: Χαίρομαι που σας ακούω καταρχήν. Κοιτάξτε, θα δώσουν κάποιο δόλωμα χρήματα, κάποια λίγα χρήματα στους αγρότες, ίσως με την ευκαιρία της διεθνούς εκθέσεως που θα παρουσιαστεί εκεί ο Πρωθυπουργός κτλ. Που θα τα πάρουν αργό, θα τα πάρουν αυτά τα χρήματα με ειδικές φορολογίες και από άλλες επαγγελματικές ομάδες, και αυτές οι άλλες επαγγελματικές ομάδες, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι τραπεζικός τομέας, είτε οτιδήποτε άλλο.
2: Από τις τράπεζες λίγο δύσκολο να πάρουν. Από τους... Από τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, συμφωνούμε. Αλλά από τράπεζες δεν θα πάρει ούτε ευρώ.
3: Ναι, για να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος. Δηλαδή θα μετακυλήσουν αυτές οι άλλες επαγγελματικές ομάδες τη ζημιά τους σε όλους τους άλλους και στους αγρότες.
2: Και μετά και να μαλώνουμε μεταξύ μας.
3: Ακριβώς. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Όπως το
2: πολύ
3: είπατε,
2: σωστά.
3: Ακριβώς. Οι αγρότες πάλι θα διαμαρτυρηθούν και θα ξανακατεβούν κάτω. Και έτσι με αυτή τη μέθοδο της αλαμοποίησης και θα οδηγήσουν όλες τους ελεύθερους επαγγελματίες, που δεν είναι μόνο αγρότες, είναι πάρα πολλοί κόσμος, είναι εκατομμύρια άνθρωποι. Θα οδηγήσουν και στο να μαλώνουμε μεταξύ μας και για τα κόμματα και για τον τρόπο διακυβέρνησης και για το Σύνταγμα και για ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα που την οποία ζούμε, που είναι ζωφέρη και στην πραγματικότητα. Από πίσω από όλα αυτά τα κόμματα, τα λεγόμενα ευρωμνημονιακά, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει εντολές στο πολιτικό σύστημα που τις εφαρμόζει, τις εκτελεί, τις ψηφίζει και φυσικά όλα αυτά στην πλάτη του ελληνικού λαού, όχι μόνο των αγροτών, όλου του ελληνικού λαού. Γι' αυτό θα προτείνω, πολύ σωστά είπατε, πιο πριν το άκουσα, ότι πρέπει οι αγρότες να μπορούν να πουλούν μόνο τους τα αγαθά. εφόσον αυτοί τα παράγουν. Πρέπει να τα πωλούν και ελεύθερα. Να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο συντονισμού, ρήξης και ανατροπής από όλες τις κοινωνικές ομάδες, κυρίως από τους αγρότες, οι οποίοι είναι πιο ενεργοί. Αυτοί είναι που κάνανε τα μπλόκα, τα μεγάλα μπλόκα. Κανένας άλλος δεν τόλμησε να κάνει μπλόκα.
2: Ναι, μόνο οι αγρότες μπορούν να έχουν αυτή τη δυναμική.
3: Μόνο οι αγρότες, γιατί έχουν βαριά μηχανήματα, ξέρουν τους δρόμους, γνωρίζουν τι
2: αλλά,
3: πρέπει να κλείσουν.
2: Αλλά αν δεν υπάρχει, όπως αποδείχτηκε, ναι, αν δεν υπάρχει και συμμετοχή των άλλων κλάδων,
3: ακριβώς,
2: δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Εμείς το λέγαμε
3: συνέχεια από εδώ.
2: Πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε για να τα καταφέρουμε. Όλοι μας δεν μπορούμε οι αγρότες.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο, τώρα που είναι και εποχή, να σας πω, αγαπητέ ακροατή, ο Χρήστος είναι και, αγαπητέ Γιάννη, ο Χρήστος είναι και κερασοπαραγωγός, έχει και άλλες καλλιέργειες ο άνθρωπος, όπως οι περισσότεροι έχουμε καλλιέργειες, σχεδόν τα πάντα. Να ρωτήσω λίγο, για να ξέρετε, να ακούσετε κι εσείς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το πρώιμο κεράσι. Πρώιμο κεράσι, το έχουμε και εδώ τώρα στο στούντιο, είναι τα πρώτα τα κεράσια που έχουν βγει. Πες μας λίγο το κιλό, Χρήστο.
2: Τα κεράσια σήμερα πουλούνται
0: από τον παραγωγό. Από τον παραγωγό.
2: Από 3 ευρώ μέχρι 6 ευρώ, ανάλογα την ποιότητα. Και το κόστος καλλιέργειας, όπως ξέρει όλη η Ελλάδα πλέον, είναι πολλαπλάσιο.
3: Ναι, και στη λαϊκή εμείς θα βρίσκουμε και 12, ξέρετε.
0: Λοιπόν, γι' αυτό όταν βρείτε παραγωγούς, ναι, κάντε ένα κόπο.
2: Ναι, δεν σε αφήνει η νομοθεσία να το κάνεις. Εγώ έχω κάνει και πλανόδιος
3: και
2: πολιτικό λαϊκά.
3: Είναι το πρόβλημα. Πρέπει να βγουν πολιτικοί πάνω που να λειτουργούν υπέρ του λαού.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό είναι πολιτικό το πρόβλημα.
0: Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ ότι ο Χρήστος θέλω να κάνω τις μαρμελάδες μου, τα γλυκά μου, βρε παιδί μου, να φάω, να χορτάσω κι εγώ και η οικογένειά μου.
2: Και να σου πω και κάτι.
0: Και να πάω να δίνω το 20άρικο 15 ευρώ τώρα για ένα κιλό κεράσια.
2: Κάποιοι που κάνανε διαδικτυακές πωλήσεις. Βρήκαν τον μπελά τους.
0: Έτσι. Να τα λέμε και αυτά, γιατί.
2: Θα
3: πρέπει να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία, όχι μόνο του χρήματος και των αγαθών, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο.
2: Περίμενε. Ο άλλος στη Θάσο δεν είχε τις ελιές και πήρε ένα μπετονάκι για να το πάει στην αδερφή του στην Καβάλα και το σταμάτησε ο λιμενικός και του λέει: πού το πας το μπετονάκι με το λάδι. Δεν το δήλωσες. Λέει: το πάω στην αδερφή μου. Τι λες, ρε, απαγορεύεται. Δηλαδή οι άνθρωποι θα μας τρελάουν, δεν παίζονται.
3: Αυτό είναι καθεστώς φεουδαρχίας και ανελευθερίας και φασισμού. Και φασισμού. Και αυτά τα πράγματα για να πέσουν, γιατί πρέπει να πέσουν όλα αυτά μαζί, θα πρέπει όλος ο λαός να κινητοποιηθεί. Και εγώ μαζί που μιλάω, όλοι μαζί.
2: Ακριβώς.
3: Ακριβώς.
2: Όσο τους ψηφίσουμε αυτούς, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα που θα έρθει.
3: Και τους άλλους θα έρθουν διάφορα.
2: Που είναι σε αυτή την ατζέντα. Καταστρέφουμε τη χώρα μας, καταστρέφουμε τα παιδιά μας, καταστρέφουμε τις οικογένειές μας. Ξεκάθαρο λοιπόν, αυτό.
3: Ας το αλλάξουμε λοιπόν. Πάμε να το κάνουμε αλλιώς.
0: Πάμε να γυρίσουμε σελίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Μπράβο, Δημήτρα.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Έχουμε και άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Θέλω να, επειδή είστε αγροτική εκπομπή, να σας ρωτήσω κάτι απλό. Ξέρετε ποιος ήταν. Καταρχήν, ξέρετε ποιος ήταν ο Μαρίνος Αντίπας.
0: Ο αγωνιστής.
2: Ναι, πείτε μας εσείς.
4: Λοιπόν, ο Μαρίνος Αντίπας είναι ένας στην
2: ήταν
4: καταγωγή από πλούσια οικογένεια, εύπορη πλούσια, ναι, και έδωσε τη ζωή του για τους φτωχούς στη Θεσσαλία για να έχουν γύρω. Αυτόν τον άνθρωπο το πολιτικός απατεώνας Βελόπουλος τον εξύβρισε.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Καλά, τώρα σοβαρά μιλάμε.
2: Εντάξει, έχουμε και τέτοιο στη Δημοκρατία.
0: Σοβαρά μιλάμε. Ήτανε μόνο ένας αγωνιστής. Και πού είστε εσείς σήμερα οι αγωνιστές να βγείτε? Και τι νομίζετε, ότι θα γυρίσουμε πίσω τη σελίδα, πίσω στην ιστορία? Θα έρθουν όλοι αυτοί που πέρασαν και κάναν κάτι καλό και βγαίνει ο κάθε ένας για να πυροβολήσει τι, το μέλλον?
2: Εντάξει τώρα, αυτός τώρα ήταν κατευθυνόμενος, Δήμητρα, εντάξει.
0: Κοιτάξτε, γιατί έχουμε και στενόμυαλο κόσμο που δυστυχώς είναι πολύ πίσω. Γιατί έτυχα και στην εργασία μου να μιλήσω με κάποιους έτσι αριστερίζων, που εγώ έχω άριστες σχέσεις με όλο τον κόσμο και μιλάω με όλους. Με όλους. Δεν ήθελε καν να με ακούσει. Και τους λέω, έλα εδώ κυρία μου που συνδικαλίζεσαι κιόλας, γιατί ρημάξατε το συνδικαλισμό. Που δεν θέλεις να μ' ακούσεις και ούτε το λόγο μου, γιατί εγώ έκανα προσπάθειες και άλλαξα κάτι.
2: Βγάλε το CD από τον εγκέφαλο που έχεις, γιατί είναι μία.
0: Πραγματικά υπάρχει καμένος κόσμος. Καμένος. Κάρβουνο.
2: Καταρχήν, για να ξέρει ο ακροατής που πήρε τηλέφωνο τώρα, δεν ξέρω αν ήταν ακροατής. Εμείς το 98 όταν κάναμε το Συνδικάτο Δακτυλοπαραγωγών στην Μπέλα, η μαθία εκεί ήμουνα ο γραμματέας της οργάνωσης. Το Συνδικάτο μας λεγόταν Μαρίνος Αντίπας. Για να ξέρεις, και εντάξει, τώρα εσύ είχες κάποιον άλλο σκοπό που πήρες τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. Όχι. Να πούμε λίγο ξανά τα τηλέφωνα της εκπομπής. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677 για όλους εσάς. Εντάξει, άρχισαν
2: κάνουμε δημοσιοποίηση.
0: Η εκλογική αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, Γρίζα, αλλά είμαστε όλοι εδώ μια πάρα πολύ ωραία παρέα.
2: Εμείς είμαστε μια
0: αγροτική
2: εκπομπή.
0: Σας πειράζει ο Βελόπουλος, σας πονάει, σας τσούζει. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση και ο μόνος που μπαίνει μπροστά και έχει μπει πολλές φορές για τον πρωτογενή τομέα είναι ο Βελόπουλος. Είτε σας αρέσει είτε όχι.
2: Καταρχήν,
0: και να πω και να τονίσω κάτι για αυτούς με τα Rolex εκεί κάτω στην Αθήνα, εκεί στη Βουλή, τους αριστερούς που ζουνε χλιδά τη ζωή και ο εργάτης πεινάει, να κάτσουν λίγο φρόνημα, γιατί φτάνει. Το ανάγχωμα της κάθε κυβέρνησης έχουν καταντήσει.
2: Καταρχήν,
0: παρακαλώ, να βγάλουμε κι άλλους.
2: Ο Βελόπουλος όταν έκανε αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν
0: μαύρα μεσάνυχτα είχανε.
2: Το Φεβρουάριο του 2022. Και πού ήταν οι άλλοι υπερασπιστές των αγροτών, για να μην πω και τα υπόλοιπα,
0: λοιπόν,
2: πού ήταν?
0: Να ανοίξουμε τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ καλά τα λέτε. Το θέμα είναι ο κόσμος πότε θα ξυπνήσει για να βγάλει μέσα από τη Βουλή όλη αυτή την άσχημη τη φάρα που έχει καθίσει εκεί πέρα εδώ και 50 χρόνια.
0: Συμφωνούμε. Είναι το θέμα είναι...
5: Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε.
5: Γιατί όταν βγαίνουν τρίτες και μεσαίες ηλικίες και λένε αν δεν βγεις ξανά πρωθυπουργός, εγώ θα πεθάνω, δεν πάμε μπροστά.
0: Αυτοί τώρα θέλουν κλείδωμα στο σπίτι, αλλά τέλος πάντων.
5: Θέλουν κλείδωμα στο σπίτι, αλλά δεν γίνεται κάτι. Ακόμα δηλαδή και τα παιδιά τους δεν τους λένε, ξέρεις, έχουμε καεί... Ψηφίστε μια φορά σωστά για να φύγουν όλες αυτές οι βρωμιές από εκεί μέσα.
0: Έχετε καταλάβει ότι ποντάρουν σε αυτό το είδος του κόσμου τους κολλημένους?
5: Θα σε πω εγώ κάτι τώρα που το έκανα για πλάκα στο διευθυντή μου και ο άνθρωπος με έδειξε κατευθείαν τα δόντια του. Κατέβασε έτσι για πλάκα τον ήχο του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Το έβαλα στο κινητό και λέω τον άλλο συνάδελφό μου, πάρε τηλέφωνο όταν θα έρθει να χτυπάει το τηλέφωνο. Και γυρνάει μια διευθύνση μου και λέει αυτά τα άσματα θα τα έχετε λέει στο σπίτι σας εδώ μέσα, λέει απαγορεύονται. Λέω γιατί άσμα, λέω, ένας ήχος κλίσης είναι. Κατευθείαν με έβγαλε τα δόντια του. Απαγορεύονται λέει τέτοιοι ήχοι.
0: Σας καταλαβαίνω, εγώ έχω το Μακεδονία ξακουστεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω περάσει.
5: Με έτσι, γεια. Τέτοιοι άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο, δηλαδή.
0: Αλλά
5: η ακρίβεια έχει φτάσει όχι στο αποκορύφωμα, φτάνει στον πλανήτη Δία.
0: Ναι.
5: Και αυτοί εκεί πέρα πάνε και χειροκροτάνε και ψηφίζουν πάλι τους ίδιους.
0: Έτσι. Δηλαδή, μάλιστα.
5: Μέχρι πότε η αγροτιά έχει σβήσει που μια χώρα για να κρατηθεί πρέπει να υπάρχει αγροτιά όπως λέτε. Αν δεν έχεις
2: τομέας.
5: Αγροτιά υγιή, δεν έχεις χώρα.
2: Η υγεία...
0: Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
5: Στην Πέλα που λέτε,
0: ναι.
5: Έχω πολλούς γνωστούς στο νομό Πέλης εκεί πέρα. Μάνδαλο, Σκίδρα, Ριζό, το ένα, τα όλα τα χωριά τους ξέρω εκεί πέρα. Φέτος ισοπεδώθηκαν κι αυτοί.
0: Ναι. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε. Να προλάβουμε να ανοίξουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον αγώνα όλοι. Να ανοίξουμε την επόμενη, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, που ξέρεις, εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
6: Ήθελα να πω το εξής. Μέχρι τώρα ο κάθε αγρότης στις παραμεθόριες περιοχές μπορούσε να βγαίνει έξω στην Βουλγαρία εμπροκειμένο και να πουλάει κάποια προϊόντα του απευθείας με το αυτοκίνητό του, είτε είναι σανός είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Ή να πηγαίνει και να αγοράζει μόνος του λιπάσματα, διάφορα πράγματα. Τώρα από πρώτη εβδόμου αυτά όλα κόβονται υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο αγρότης ο οποίος θέλει να βγει έξω με φορτηγό και να φέρει μέσα ή να εξάγει ή να εισάγει πράγματα, τέλος πάντων, πρέπει να έχει ψηφιακό ταχογράφο. Και μάλιστα μέχρι τώρα ο ψηφιακός ταχογράφος επιβάλλονταν σε οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Από μία εβδόμου θα ισχύει και για οχήματα από 2,5 έως 3,5 τόνους. Με αποτέλεσμα όσοι αγρότες έχουν παλιά οχήματα αποκλείονται από αυτή τη διαδικασία. Όσοι πάλι έχουν νεότερου τύπου επιβαρύνονται με ένα κόστος γύρω στις 2.000 ευρώ για να βάλουν αυτό το ψηφιακό ταχογράφο. Και στο τέλος, ας πούμε, στο διατάφτα βάζουν ένα, πρέπει να βγάλουν και την ανάλογη κάρτα για να δουλεύει αυτό το μηχάνημα και βάζουν στο λαιμό τους μια θηλιά που λέγεται ψηφιακή παρακολούθηση του πού πας, πού σταματάς, τι ωράρια ακολουθείς και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα, όπως λέτε πολύ συχνά για τις τρικλοποδιές που βάζουν στον αγροτικό τομέα, θεωρώ εγώ ότι και αυτό το μέτρο είναι μια ακόμα τρικλοποδιά που θα μπει σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι για τον Α ή τον Β λόγο είχαν δουν Ελλαδίν κυρίως με Βουλγαρία αλλά και άλλες χώρες. Αυτό ήθελα ενημερωτικά να σας καταθέσω. Από εκεί και πέρα καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα.
2: Πάρα πολλές εξελίξεις τρέχουν. Κάθε μέρα ψηφίζουν νόμους.
0: Μας έχουν ταράξει στο κυνηγητό. Πρώτη φορά νιώθουμε ξένοι σε αυτή τη χώρα. Τα έχουν ισοπεδώσει στην κυριολεξία όλα, όλα, όλα. Το βλέπουμε και αυτό από τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλους τους τομείς. Δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε παιδεία. Δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε παιδεία.

0: όλοι αυτοί που βγαίνουν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, γιατί είπαμε άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Δήμητρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, στον αγώνα.
1: Κατηγοράνε τον Βελόπουλο, φταίει ο Βελόπουλος. Τι λένε?
0: Ό,τι ανεβαίνει, όταν είσαι στο βουνό, φυσάει από παντού, εγώ έτσι λέω.
1: Κοντοχωριανή, βάρα στα αυτιά, τα αυτιά βάρα.
0: Έτσι θέλουνε. Έτσι, δεν έχουμε και εκείνη την παλιά, τη λαστικένια, την παντόφλα.
1: Τι θα σε έλεγα, κυρία Δήμητρα, πέρυσι με πάγωσαν τα κεράσια στο Κοστοχώρι και ούτε ήρθαν να τα δούνε στο χωράφι.
0: Δεν ήξερα που είναι το χωριό, περίμενε. Δεν ήξερα που είναι το χωριό. Δεν ήξερα που είναι το χωριό.
1: Δεν ξέρεις το χωριό?
0: Όχι, δεν ήρθαν να τα δουν γιατί δεν ξέραν που είναι το χωριό. Σου λέει, είναι πολύ ψηλά στο βουνό.
1: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Μήπως μπερδεύτηκαν με τα κάστανα, ξέρω εγώ.
1: Και κάστανα έχω. Τα κάστανα είχαν, εντάξει. Αλλά
2: πάντως,
1: τα κεράσια σας λέω.
2: Δεσμεύτηκε ο υπουργός από τους προμάχους στην Αριδαία ότι εντός Μαΐου θα πληρωθούμε τα κεράσια. Και ο Ανδριανός το είπε.
1: Για να δούμε. Σε μια εκπομπή άλλη σας που τα είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Το είχα ακούσει αυτό που είπατε.
2: Για να δούμε. Και Ιούνιο να τα πάρουμε, δόξα Θεώ. Οι άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες τα πήρανε τον Οκτώβριο του 2025.
0: Μόνο τα λόγια. Ξέρω, λόγια.
1: Τα ξέρω, κυρία Δήμητρα, τα ξέρω. Θα βρεθούμε κάποτε, θέλω να σας συναντήσω, κυρία Δήμητρα.
0: Στον Τρίλο Φωμένο, δεν είμαι μακριά.
1: Εγώ είμαι στο Κοστοχώρι, στα 30 μέτρα είμαστε.
0: Μια χαρά, ή κατεβαίνετε ή ανεβαίνω. Υψομετρικά δεν έχουμε μεγάλη διαφορά.
1: Όταν χρειαστούμε κάποια στιγμή θα σας καλέσουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Έγινε καλή.
2: Να πω πολύ γρήγορα για τα ραβασάκια της ΑΔΕ, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Με δελτίο τύπου που έβγαλε στις 8 Μαΐου η ΑΔΕ, έστειλε για το 2026, το ραβασάκι που βγάλαμε και το Σταύρο σε 6,5 ώρα, σε 27.000 αγρότες έστειλε για να εισπράξει 16 εκατομμύρια. Τώρα τα λέω στρογγυλοποιημένα. Αλλά πρόσεχε. Έστειλε και για το 2019 σε 10.000 αγρότες για να εισπράξει 6 εκατομμύρια. Για το 2020 έστειλε σε 12.000 αγρότες για να εισπράξει 27 εκατομμύρια. Για το 2021 έστειλε σε 19.000 αγρότες για να εισπράξει 18 εκατομμύρια. Και τώρα κρατήσου, Δήμητρα. Για την χρονιά 2022 η ΑΔΕ έστειλε σε 197.373 αγρότες για να εισπράξει 54,4 εκατομμύρια. Συνεχίστε να ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και όσους υποστηρίζουν την πράσινη ατζέντα και τα ραβασάκια θα έρχονται βροχή. Άλλο τίποτα δεν σας λέω. Συνεχίστε να τους ψηφίζετε. Θέλουνε να μας εξοντώσουνε. Είναι ξεκάθαρο. Τίποτα δεν περπατάει.
0: Τώρα, αγαπητέ Στέφανε, θέλουμε ένα δίκιο κι εμείς. Μία νέγκα έτσι. Να συντονιστούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος αυτής της αγροτικής Κυριακής. Μακάρι να είχαμε άλλες 2-3 ώρες, Χρήστο, να φέραμε και καλεσμένους αγρότες εδώ πέρα. Τις παλιές καλές εποχές δεν χωρούσαμε εδώ μέσα στο στούντιο. Ολόκληρη αγροτική σύλλογη. Μήπως πρέπει να το ξανακάνουμε λίγο σιγά σιγά, να δώσουμε λίγο έτσι παραπάνω ένταση.
2: Τι να κάνουμε, βρε Δημήτρα, εδώ με το ζόρι ερχόμαστε. Δεν υπάρχουν εργάτες. Και αυτοί που υπάρχουν ακριβοί, όλη μέρα στα χωράφια εμείς. Δεν
0: να πούμε ότι
2: να
0: ερχόμαστε κι εμείς.
2: Σαν την Αθήνα θα καταντήσουμε κι εμείς.
0: Είμαστε εθελοντές ραδιοφωνική έτσι, παραγωγή, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Είμαστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν κυρίως στην Ήπεθρο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, την Λίνα Τιστρίδου, όλους τους συνεργάτες της εκπομπής που είναι δίπλα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Να ευχηθώ έτσι σε όλους τους νέους, κυρίως τους νέους, ιδιαίτερα τους αγρότες, να μπουν δυναμικά στην αγροτική πολιτική και να αρχίσουν πλέον να κάνουν πράξεις ό,τι ονειρεύονται. Γιατί σε αυτή τη χώρα που θέλουν, κάποιοι ανθέληνες να διώξουν τον Έλληνα από την Ελλάδα.

ήρθαμε και είμαστε εμείς εδώ για να αντισταθούμε σε όλους αυτούς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους ακροατές που συμμετείχαν διαμέσω τηλεφώνου, σε όλους όσους στείλανε μηνύματα στο Viber που δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Νότια Ελλάδα, επίσης πολλά μηνύματα. Και σε όλους όσους κρατούν θερμοπύλες σε όλα τα χωριά μας, στηρίξτε τα χωριά, στηρίξτε την ελληνική οικογένεια. Εννοείται ότι έχουμε συνέχεια στην μάχη η ώρα του δικηγόρου με το Θωμά Καλοκύρη. Για όσους παραμένετε έτσι συντονισμένοι στη μάχη FM 99,8. Και εδώ ακολουθεί Δώρα Focus με τη Δώρα Ιωάννου, όπου πραγματικά μας δίνει ένα άλλο τόνο, μια καινούρια αρχή, έστω και μουσικά, να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα που μας την έχουν κάνει δύσκολη. Αλλά ο καιρός είναι κοντά, μην ξεχνάτε ποτέ, είμαστε όλοι ένα και ένας για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Όταν γερνά η μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς το κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουνε τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σ' αυτή τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς, κανείς δεν βλέπει χαΐ.

Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη σε όλες και σε όλους. 103,6 Focus FM. Ένα τραγούδι που δεν αφήνει ασυγκίνητο κανέναν και καμιά μας. Ένα τραγούδι που θυμίζει ψαλμωδία για τη μάνα. Ένα τραγούδι που θυμίζει και είναι προσευχή και ευχή για κάθε μάνα, είτε είναι εδώ κοντά μας είτε στον ουρανό. Και να είναι καλά όλες οι μανούλες του κόσμου. Χρόνια μας πολλά να τις χαιρόμαστε, να τις έχουμε όσο επιτρέπει ο Κύριος ακόμα πολλά πολλά δίπλα μας και να μας δίνουν την ευλογία, την ευχή τους και την αγάπη τους. Focus δώρα λοιπόν τα Σαββατοκύριακα μαζί σε μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Δεν είναι η 10 του Μάιου, που σήμερα βάλαν και καθιερώσαν την Παγκόσμια ημέρα στην τιμή της μητρότητος και πως η δεύτερη Κυριακή κάθε χρόνου έχουμε τη μάνα. Θα τα πούμε όλα, όλα θα τα πούμε.

ένας χρύσανθος, ένα ποντιακό πανέμορφο άσμα. Έτσι σκέφτηκα κι εγώ, καλή μου φίλη, η πρώτη ώρα της εκπομπής αφιερωμένο στην μητέρα, στη μάνα, στη μαμά. Η λέξη μάνα λοιπόν είναι αυτή η ανιδιοτελή αγάπη, η απόλυτη ασφάλεια και η στοργή, ένας θεμέλιος λίθος της οικογένειας. Θα έλεγα και ο πρωταγωνιστικός ρόλος είναι η πρώτη αγκαλιά, η αστήρευτη αυτή πηγή φροντίδας, δίνοντας ζωή, δίνοντας προστασία, δίνοντας ψυχική ηρεμία. Η μάνα λοιπόν, η μάνα που αγαπάει πραγματικά τα παιδιά της, δεν παροδίδει και δεν τα εγκαταλείπει ποτέ. Θέλει να δώσει την στοργή της, θέλει να δώσει την ασφάλειά της. Είναι εκείνο το πρόσωπο που όταν το κοιτάς σου αφήνει μια σιγουριά, μια παρηγοριά. Άλλωστε είναι και η πρώτη αγκαλιά της ζωής σου. Η μάνα είναι θυσία, η μάνα είναι δύναμη. Η ικανότητα της μάνας να βάζει τις ανάγκες της πίσω και του παιδιού της πάνω από τις δικές της. Θα πάμε συγκινητικά, θα πάμε μαμαδίστικα, θα πάμε παραδοσιακά και θα φέρουμε στην επιφάνεια πόσα τραγούδια έχουν ερμηνευτεί για τη μάνα, πόσα τραγούδια έχουν συνοδέψει τη ζωή μας με τη μάνα. Άλλωστε σήμερα μπορεί να είναι η γιορτή της μητέρας. Λες και δεν χρειάζεται ειδική μέρα για να γιορτάσει η βάση όλου αυτού του κόσμου. Και μία μόνο μέρα άραγε να αρκεί για να αποδώσουμε φόρο τιμής στη μάνα.

της μάνας λοιπόν η καρδιά με τον θαλασσινό και όμορφο αυτό ντουέτο. Η καρδιά λοιπόν της μάνας δεν είναι η βιολογική μητέρα μόνο μητέρα, αλλά εκείνη που μεγαλώνει, εκείνη που ανατρέφει, εκείνη που προστατεύει. Δυστυχώς με τα λύπης υπάρχουν και αυτές οι μάνες που είναι οι βιολογικές, αλλά και κάποιες που υιοθετούν παιδιά, και όχι παιδιά με υγεία, αλλά παιδιά με πολλά κινητικά προβλήματα και όχι μόνο, τα οποία δεν τα έχουν γεννήσει, τα οποία δεν τα έχουν κρατήσει 9 μήνες στην κοιλιά τους και τα πονάνε και τα αγαπάνε σαν να τα γέννησαν. Αυτές τις μάνες δεν μπορούμε να τις παροπλήσουμε, ούτε να πούμε ότι δεν είναι μάνες. Από την άλλη πάλι, δεν είναι όλες οι γυναίκες ικανές να γίνουν μάνες. Επιλόχια κατάθλιψη, σου λέει ο γιατρός, μετά την γέννηση του παιδιού της. Εγκατάλειψη μετά από οικονομικά ζητήματα. Απώλεια και παρουσία, μάλλον παύλα απουσία της μάνας στο δρόμο, σε ένα καλάθι, ένα μωρό, μέχρι και στα σκουπίδια, με κακοποίηση προς το παιδί τους κάποιες μάνες να τα βρίσκουν οι πραγματικές μη βιολογικές μάνες και να τα μεγαλώνουν. Σε μια κοινωνία όπου η λέξη μάνα δεν απευθύνεται και δεν θυσιάζεται από μας ως προσευχή στην ίδια μας τη βιολογική μάνα ντε και καλά, αλλά στη μία και μοναδική μας μάνα, την Παναγιά μας. Πολλά μπορεί να μην γνωρίζει η ίδια μας η μάνα, τα βασανά μας, τα προβλήματά μας, τα όποια μας, αλλά η Παναγιά και γνωρίζει και ξέρει και φωτίζει και προστατεύει, και πάντοτε, πάντοτε η Παναγιά μας, η μάνα μας, έχει τον χρόνο, έχει την υπομονή, έχει την αγάπη, την προστασία να μας υποδέχεται και ποτέ να μην μας αρνείται.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Μια όμορφη, πολύ όμορφη μπαλάντα από την Χαρούλα Αλεξίου, αλλά και το επόμενο που καλά έκανε και βιάζεται να μεταδοθεί. Ένας Χατζής και η Μαρινέλα, τι μαλε τη μάνα μου. Αυτόν που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας, να στεφανωθούμε, έχει κι αυτός μια μάνα, ξέρετε. Και όταν αγαπάς τον άνθρωπό σου, τιμάς και τη μάνα του και τον πατέρα βέβαια. Έτσι.

Οι μάνες οι πονεμένες, με τους μοναχογιούς. Η Ελληνίδα μάνα, η οποία ακουμπάει και πατάει σε άλλη κουλτούρα. Έτυχε στη ζωή μου να ζήσω στο εξωτερικό για πολλά χρόνια και είδα τις μάνες άλλων εθνών. Η μάνα Γερμανίδα που πατάει στην πειθαρχία και σε μία άλλη διαπαιδαγώγηση στα παιδιά της, πιο λιγότερο συναισθηματική. Η Ελληνίδα μάνα που είναι υπερβολική και υπερπροστατευτική, άλλωστε δεν βγήκε και τυχαία ζακέτα να πάρεις και ούτω καθεξής. Η Ιταλίδα μάνα ένα από τα ίδια, η Ισπανίδα, ακόμα και η μάνα η Τουρκάλα. Και οι άλλοι λαοί, Βόρεια Ευρώπη και όλα αυτά, η Κεντρική Ευρώπη, που έχουν μια άλλη κουλτούρα. Δεν μιλάμε για τους Ασιάτες, το πώς μεγαλώνουν οι μάνες εκεί τα παιδιά τους. Και γενικότερα η μάνα έχει ένα σημείο αναφοράς, όπως και να φέρεται, όπως και να έχει, να θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά της. Πάντα υπάρχει ο παρονομαστής της αγάπης. Σήμερα που λέτε στην εκκλησιά, με την ωραία αυτή λειτουργία και η Κυριακή της Σαμαρίτιδος που είχαμε σήμερα, και γιατί έγινε όλο αυτό και τι της είπε ο Χριστός, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, όπως παίρνουμε πάντα εκεί το καφεδάκι μας και λέμε τα δικά μας, στεναχωρέθηκα που κάποιες μάνες μου είπανε ότι σήμερα δεν με πήραν τα παιδιά μου ούτε ένα τηλέφωνο. Μάλιστα μία είπε ότι ο γιος μου δεν με ευχήθηκε χρόνια πολλά. Και της λέω, σύντροφο έχει, έχει μου λέει, ζει η μάνα της, ζει μου λέει. Άρα γελέω, από τη στιγμή που ζει η μάνα της, θα πρέπει έτσι μεταξύ μας βρε κορίτσια. Μάνα είναι και η πεθερά. Καλή, κακή, χαμνή, ό,τι και να είναι, είναι μάνα. Κάντε μια εξαίρεση. Δώστε τόπο στην οργή, όπως και να είναι οι σχέσεις, και πείτε της και αυτηνής χρόνια πολλά. Σε όλες λοιπόν τις μάνες, μα πιο πολύ στις μάνες που δεν είναι ανάμεσά μας, εκείνες οι μάνες που προστατεύουν, που αγωνιούν στα ουράνια και σίγουρα χαίρονται με το καλό μας και στεναχωριούνται με τα βάσανά μας. Εδώ είμαστε στους 103,6. Φόκους Δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο, τα Σαββατοκύριακα μέχρι και τις 11 από τις 8 το βραδάκι.

θα σ' έχω. Θυμάσαι μάνα που σου θύμωσα πρώτη φορά μου. Κανείς σου είπα

Μια μάνα λοιπόν λατρεία, θυσία, μάνα αγάπη. Λοιπόν, με συγκινείτε με τα μηνύματά σας, παλιόπαιδα. Στο 69 07 483 484 μπορείτε να στέλνετε εντελώς δωρεάν το μήνυμά σας στο Viber του Focus FM. 69 07 483 484, www.focusfm.gr για τους φίλους μέσω διαδικτύου. Και ήδη τα μηνύματά σας είναι τόσο μοναδικά, το ένα καλύτερο, πιο υπέροχο από το άλλο, που δεν σας το κρύβω, ένιωσα το βούρκωμα στα μάτια μου για αυτά που μου γράφετε. Μα πρωτίστως θα πάω να πω και τα χρόνια μου πολλά στη Μαρία μας, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Μάνα, γιαγιά είναι. Όμορφα πράγματα έγραψες, Μαρία, και στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου. Να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά, να ευτυχήσεις, να έχεις μια καλή ζωή μαζί τους και να τα βλέπεις και να τα καμαρώνεις όπως τα θέλει ο Θεός, και εσύ να είσαι εκεί πάντα δίπλα τους να τα στηρίζεις. Και μια που φτάσαμε έτσι 10 λεπτά πριν από τις 9, πάμε. Και τι πολλά τραγούδια σας έχω ετοιμάσει, είπαμε την πρώτη ώρα, σε όλες τις μανούλες του κόσμου, μα σε όλες. Έναν γιο.

Υπέρδικα έγινε η μάνα του και εκείνη η μητριά του. Φοβερό, ε? Φοβερό δίδαγμα, φοβερό δίδαγμα. Πάμε. Καλησπέρα, Ελένη από Χαλκίδα, γλυκιά μου. Χρόνια πολλά στη Τζίνα μας, σε όλες τις μανούλες.

Λέει λοιπόν η Παναγιά, η κλαψιάρα, έτσι δεν λέει ο έξω από εδώ, που να ξέρες. Λοιπόν, πλησιάζουμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Δεν φτάνουν και δεν αρκούν τα λόγια μας για τις μανούλες του κόσμου. Νεαρές, μεγάλες.

ταλαιπωρημένες, οι μάνες που γεννούσαν τότε στα χωράφια, οι μάνες που έφερναν στα σπίτια από πολέμους τα παιδιά τους, οι μάνες. Τι να πρωτοπείς για τις μάνες της αγροτιάς, για τις μάνες τις σημερινές, για τις μάνες του ξεριζωμού. Όλες άξιες με το δικό τους τρόπο. Τη μάνα μου λέει την αγαπώ, ο Νίκος Ξυλούρης. Πάμε να τον χαρούμε και επιστρέφω.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Αυτή ήταν η Mary Mount και η Τριό Μπερλάντε, ανοίγοντας την δεύτερη ώρα του προγράμματός μας εδώ στους 103,6 στον Focus FM. Τα Σαββατοκύριακα λόγος και μουσική, μουσική και λόγος. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Μπήκαμε στα τραγούδια της Κυριακής. Δεν τα αφήνω εγώ αυτά έτσι, γιατί ξέρω πώς τα νιώθετε και πόσο τα αγαπάτε. Και πέρα από αυτό, για να πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, θα στείλω έτσι τους χαιρετισμούς, την αγάπη του Γιώργου προς τη Μαρία εκεί στη Στουτγκάρδη, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της, ο σύζυγός της. Με όλα τα καλά του Κυρίου, να είστε γεροί και αγαπημένοι, να χαίρεστε την οικογένειά σας, να χαίρεστε την ζωή σας και την κάθε μέρα επίσης. Χαίρομαι που τα ζευγάρια κρυφά δίνουν τέτοιες όμορφες ευχές και τέτοιες όμορφες αφιερώσεις μεταξύ εμού, για να σας προσφέρω το καλύτερο που μπορώ μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, όμορφο είναι και αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα στο Βαγγέλη στη Ζηρίχη, στον κύριο Φάνη, στον Δημοσθένη μας, στην κυρία Τέρη, στον κύριο Χαράλαμπο από Βραζιλία, Ελένη από τα Δυτικά και από τη Χαλκίδα. Και στο Βάγιο από το Καλαμίτσι Γρεβενών και στο Δημοκράτη. Καλησπέρα στην Τάνια, αμάν βρε κορίτσι μου, να προσέχεις. Και στον Πασχάλη που το ένα αυτή το έχει εδώ στο ραδιόφωνο και τ' άλλο. Στην αγαπημένη του ομάδα που μου γράφει ότι σοφάρισε η ΑΕΚ.

0: αγάπη μου, τα χείλη μου σου λένε.
1: Αυτός είναι ο Τζίμι Σαμακούλης.
0: Και βλέπω με στα μάτια σου
1: τα ερωτικά του 50. Βέβαια.
0: Αγάπη μου, αγάπη μου.
1: Η αγάπη του λοιπόν πάνω απ' όλα. Σήμερα ο μήνας έχει 10 του Μάη. Ο καιρός μας κάνει τρίπλες, θα έλεγα εγώ με λίγα λόγια. Από αύριο μέχρι και τις 16 περιμένουμε βροχούλες με συννεφιές. Όχι ότι σήμερα είχαμε μια έτσι λιόλουστη μέρα. Είχαμε αυτή την περίεργη συννεφιά με ήλιο. Τώρα θα περάσουμε συννεφιά με βροχούλα τις επόμενες 11 με 16 του μηνός. Έτσι προβλέπεται, έτσι έχουν ενημερώσει. Και έτσι πάνω κάτω θα μπορέσουμε να πορευτούμε με τον καιρό. Αν και τώρα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καταγράφει 21 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός τρελάθηκε. Βέβαια. Δεν του αφήσαμε περιθώρια. Βέβαια. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα σας από τα όμορφα Γιάννενα. Και να στείλω την αγάπη μου επίσης στο Νεκτάριο και στη Βιολέτα και σε όλο σου το επιτελείο, Βιολέτα μου, με την αγάπη μου, την καλή μου πρόθεση, τη φιλία μου και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.

You λοιπόν, ταξίδεψε με στο φεγγάρι με τον Φρανκ Σινάτρα και περίπου στα 19 λεπτά μετά τις 9, μέρα Κυριακής, στο 2026, με τη δική μας την απλή παρέα, την όμορφη θα έλεγα, αν και εσείς το θέλετε, την ήρεμη παρέα, γιατί από ηρεμία και από γαλήνη κάτι να λείπει, κάτι να μην πάει καλά, κάτι να μην θέλει να προχωρήσει, κάτι να μην θέλει να ρολάρει. Και αυτό γεννιέται μέσα μας, δεν φταίνεται και καλά πάντα οι άλλοι, οι συνθήκες, οι καταστάσεις. Είπαμε και θα το λέμε και ισχύει, δοκιμάστε το, αν και το δοκιμάζουμε καθημερινώς, λίγο πολύ όλοι μας. Ό,τι σκεπτόμαστε σε αρνητικό το βιώνουμε και ψυχοσωματικός. Ό,τι είναι πιο θετικό μέσα μας, πιο ενεργειακό και πιο ελπιδοφόρο, το βιώνουμε επίσης καλώς μέσα μας. Με απλά λόγια, οι θετικές σκέψεις δίνουν ευτυχία. Προσωρινή, ναι, την έχουμε και αυτήν ανάγκη. Οι αρνητικές σκέψεις δίνουν στενοχώρια, θλίψη, κατάθλιψη, ψυχοσωματικά προβλήματα και γενικότερα δεν το επιτρέπουμε ή δεν το οφείλουμε καν στον εαυτό μας να το πράξουμε. Έτσι δεν είναι? Σαλβατόρε Αντάμο, Αντάμο Σαλβατόρε, γιατί μου κάναν και κάποια στιγμή παλιά παρατήρηση ότι δεν λέω σωστά το όνομα. Όπως αγαπάτε, σημασία έχει το τραγούδι. Καλησπέρα ουρανία μου, χρόνια πολλά στις μανούλες και στην Παναγιά μας.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Αυτός είναι ο Τότο Κοτούνιο. Ένας από τους πιο γνωστούς τραγουδοποιούς μουσικούς της Ιταλίας. Ένας pop Ιταλός μουσικός που το 1983 όντως έκανε τη μεγάλη διαφορά και έγινε, θα έλεγε κανείς, ένα πολύ γνωστό του hit παγκοσμίως, που θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, από τον Τότο Κοτούνιο που έσπασε τα μία. «Buongiorno Italia», έλεγε όταν έβγαινε στη σκηνή. Χαίρομαι που τα ψάχνετε και τα μου τα θυμίζετε, όχι μόνο αυτό, αλλά γιατί εδώ μπορούμε να περάσουμε σε εποχές όχι μόνο της ελληνικής μουσικής, αλλά της δεκαετίας του 80, τότε που ξεκίνησε τη μεγάλη του καριέρα Τότο Κοτούνιο, κερδίζοντας παγκοσμίως, όπως είπα, με τον τίτλο «L'Italiano», και έκανε θράψη ο τότε πιτσιρικάς. Βέβαια. Con la chitarra in mano. Τι να πω πάλι για τα πάρτι. Ήταν πάρτι τα καλύτερα. Πάμε. Buongiorno Italia.

τακτό το Κοντούνιο. Δεν ήταν μόνο τραγουδιστής αλλά και κιθαρίστας, παρουσιαστής, σαξοφωνίστας, ντράμερ, απ' όλα και στιχουργός.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Αλμπάνο Καρίζη, μέσα από ό,τι θα έλεγα τις υπέροχες δικές του ερμηνείες, χωρίς την Ρωμίνα Πάουερ, ε? Γιατί και εκείνος είχε τη δική του καριέρα. Σήμερα στα 82 του έτη, στις 20 του Μάη, γεννηθείς το 1943, τσούκου τσούκου κι αυτός τα έχει τα χρονάκια του. Περνάει ο καιρός, παιδιά, περνάν τα χρόνια. Για τις φίλες μου εκεί στα καλύβια Αττικής πάει το τραγουδάκι αυτό. Στη Φωτεινούλα και στην Ελισάβετ, ε? Και σε μια ιστορία όλων μας, ο καθένας με το δικό του

μια που και σήμερα είναι η αθλητική Κυριακή που δεν κλείνει ποτέ, έτσι η κυριακάτικη αθλητική, θα έλεγα, παρακολούθηση των ποδοσφαιρικών αγώνων, των μεγάλων αγώνων και τις προκρίσεις τους, είτε της πρωταθλήτριας της ΑΕΚ, ή κυπελούχων, ή γενικότερα όσοι έχετε έτσι τις προσδοκίες σας και την αγάπη σας στις αθλητικές ποδοσφαιρικές ομάδες, πάντα με την αγάπη ως φίλαθλη και όχι τόσο σοπαδί, τονίζουμε και το ξανατονίζουμε. Σε κάθε ήττα, σε κάθε νίκη, σε κάθε ισοπαλία οι παράγοντες είναι αρκετοί. Θα μου πείτε, μπάλα είναι και γυρίζει, τύχη είναι και δεν θέλει, στραβωμάρα θα το πείτε, ο καθένας μέσα στην ψυχολογία του τι επιθυμεί. Όμως υπάρχουν τραγούδια που ξανακούγονται και μεταδίδονται σε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι γιατί εγώ προσπαθώ να τα φέρω σε μια άλλη κλίμακα, όχι. Είναι τραγούδια που έχουν ακουστεί εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες πριν, κι όμως παραμένουν στις επιθυμίες της καρδιάς σας, όπως πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς παραμένουν στην καρδιά σας, είτε κερδίζει είτε χάνει, είτε φέρνει σοπαλία η αγαπημένη σας ομάδα. Κάπως έτσι είναι και τα τραγούδια, μόνο που αυτά μιλάνε αλλιώτικα στις καρδιές των ανθρώπων, έχω την εντύπωση.

ένα καλοκαίρι και μια αγάπη. Αξέχαστες επιτυχίες μου γράφετε, πραγματικά ανεξίτηλες, και σας απαντώ ότι πόσο αγνά ήταν τότε τα πράγματα, ή τουλάχιστον οι ψυχές των ανθρώπων. Η αγνότητα σπανίζει. Καμιά φορά την αγνότητα την μπερδεύουμε με άλλα στοιχεία που βολεύεται ο άνθρωπος δίπλα σε αγνούς και τίμιους ανθρώπους, να παρουσιάζει τον εαυτό του ανώτερο, καλύτερο, πιο καλά διαχειρίσιμο και δεδομένο. Λένε πως με το σταυρό στο χέρι κανείς δεν φτάνει μακριά, κι όμως εγώ θα σας βάλω μια ανωτελεία και θα συμπληρώσω.

κάνει τέτοιο στόμφο για αυτές τις μη αρετές. Τώρα ο δρόμος με το σταυρό στο χέρι, που μπορεί να είναι μακρύς, πολύ αργοπορημένος, να φέρνει καθυστερήσεις, εμπόδια και τα χρονικά να είναι αόριστα, ένα είναι το σίγουρο, ότι μέσα του παλεύει, κοπιάζει, ελπίζει, προσεύχεται και σίγουρα δικαιώνεται στο τέλος του δρόμου. Τι μας λείπει από όλα αυτά και διαλέγουμε το λάθος δρόμο? Υπομονή. Τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα, γρήγορα, άμεσα, όλα έτοιμα στο πιάτο. Και ποιος σας λέει εσάς και εμάς και εμένα ότι χωρίς κόπο πόσα μπορείς να απολαύσεις? Όταν ο κόπος είναι αλουνού, μπορείς να τον χαρείς σαν να είναι δικό σου? Πάρτε για παράδειγμα ένα δημιούργημα μιας σχέσης, μιας οικογένειας, μιας εργασίας, ένα χόμπι. Όταν το δημιουργούμε και το χτίζουμε σιγά σιγά, πετραδάκι πετραδάκι, πόσο ανεβαίνουμε μαζί με αυτό και πόσο εφραίνεται η ψυχή. Και αν όλα αυτά σας φαίνονται πολύ παλιωμοδίτικα, σίγουρα το τραγούδι που ακούτε δεν είναι καθόλου. Shirley Bassey, παρακαλώ. Πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί. Ταξιδεύω, πάμε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
3: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Έλατε, επιστρέψαμε.
1: Στέλλα, σ' αγαπάω.
0: Τάκης.
1: Στέλλα, σε πονάω.
0: Τάκης.
1: Στέλλα, μακριά από σένα.
0: Αχ, ο Τάκης Δημητράκης. Με αυτά και με αυτά περάσαμε στην τρίτη ώρα το προγράμματό μας. Focus FM στους 103,6 ακούτε και τι δεν ακούτε σήμερα. Μια χρυσή δεκαετία λοιπόν του 1980 στην Ελλάδα που χαρακτηρίστηκε, θα έλεγα, ως έκρηξη της ελληνικής pop, με ροκ σκηνές, με δίσκο, με τραγούδια και με διαχρονικές έτσι επιτυχίες, με εμβληματικά τραγούδια που είχαν αδερφή Κατσιμίχα, είχε και ο Καρβέλας συμμετοχή σε όλο αυτό, Γιάννης Γιοκαρίνης, και τώρα που είπα Γιάννης Γιοκαρίνης, καλά τα έλεγες τότε, αγόρι μου. Δεν είμαστε καλά. Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Εδώ όλα μπορούν να ακουστούν και όλα να συμβούν, αρκεί να περνάμε καλά.

0: βάλανε και τον γκολ.
1: Είμαστε αρρωστοί με το rock and roll. Δεν είμαστε καλά.
0: Αν ήμασταν καλά, τι θα κάναμε περισσότερα. Και ξέρω τι ακολουθεί μετά, το ξέρω. Αχ, αυτή η ευλαμπία έχει αφήσει και έχει κάψει καρδιές. Έτσι είναι, Πασχάλη, όπως τα λες.
2: Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου.
0: Τώρα πρέπει να πας στον Εύκα να διορθώνουμε τα πράγματα, ε.

Η Φανή λοιπόν με τον Βασίλη τον Καζούλη, γράφοντας στίχους και μουσική ο ίδιος. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο οι δημιουργοί και ερμηνευτές εκείνης της εποχής του 80, του 90. Και δεν είναι μόνο η διασκέδαση, το καλοκαίρι που θυμίζουν αυτά τα τραγούδια, η νυχτερινή ζωή. Είναι εκείνα τα pop τραγούδια που ακούγαμε στις κασέτες και μας άφηναν αυτές τις νοσταλγικές λίστες. Και με το Μολυβάκι ξαναγυρίζαμε για να έρθει η ταινία στην ευθεία και ξανά και ξανά με ένα μαγνητόφωνο, θυμάμαι έτσι στις σχολικές εκδρομές, να μας συνοδεύουν αυτά τα τραγούδια στα όμορφα έτσι τότε μαθητικά μας χρόνια. Θέλαμε να βρεθούμε και βιαζόμασταν να περάσουμε σε μαγικές αυλές. Θέλαμε να μεγαλώσουμε, να ενηλικιωθούμε. Και τι καταλάβαμε? Πιάσαμε μαγική αυλή με τον τρόπο μας.

0: μαγική αυλή.
1: Τούτη μαγική λοιπόν αυλή. Με μηχανή λοιπόν μου γράφετε εδώ, χέτι και μαλλί, blue jean και δρόμο. Τα νιάτα, τα νέμελα νιάτα. Λίγο πολύ όλες οι γενιές είχανε τα θέματά τους. Που πας μωρέ που τρέχεις χωρίς κράνος και όλα αυτά, θα θυμάστε στις διαφημίσεις των τηλεοράσεων. Και όμως ποιος να σκεφτεί ότι ο κίνδυνος παραμονεύει. Και πολλά παιδιά από εκείνη την εποχή με τις μηχανές και με τις κόντρες δυστυχώς περάσανε σε άλλες διαστάσεις. Όμως υπήρχε και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Εκείνη του νομίσματος που πολλοί χορεύαν, τραγουδούσαν, γλεντούσαν και τι άλλο, το σημαντικότερο σας άφησα για να κλείσω την πρότασή μου. Παιδιά, το φλερτ. Υπάρχει σήμερα φλερτ.

ελπίδα για το αύριο, το κοντινό αύριο. Λίγο πολύ όλοι έχουμε μέσα μας, ε? Και δεν θα ξεχάσουμε τουλάχιστον τις νυχτερινές εκείνες εκπομπές των ερασιτεχνών στο ραδιόφωνο, χωρίς άδειες και τα σχετικά και τα σχετικά και κτλ. Κτλ. Που κρατούσαν το φλερτ με έναν άλλον τρόπο ζωντανό και είχε έτσι πάντα επιτυχία. Δεν υπήρχε το κινητό να στέλνει το μήνυμα, δεν υπήρχε το chat boom boom boom και το Instagram και το TikTok και τα MikTok. Υπήρχε το ραδιόφωνο. Θα έλεγε κανείς ένας αόρατος ή πραγματικός προξενευτής που έδαινε τα κορίτσια με τα γόρια στέλνοντας τραγούδια. Η Αφροδίτη Μάνου, μία από εκείνης της εποχής, στις δεκαετίες που αναφερόμαστε, το είχε ερμηνεύσει πολύ όμορφα με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, «Νυχτερινή εκπομπή».

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Και οι δύο την πατήσανε, αλλά με τους αριθμούς και τους υπολογισμούς κάπου όλοι μας ψαχνόμαστε γενικώς και καθημερινώς. Λουκιανός και Λαϊδόνης. Ο Βασίλης ο Καζούλης επίσης είπε και αυτό το τραγούδι, εάν ενθυμίστε. Μου γράφετε ότι ήταν οι καλύτερες δεκαετίες, για όσους από εσάς τη ζήσατε όμορφα.
1: Μωρό μου, έγραψα για σένα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ένα τραγούδι, μια πατέντα.
0: Τι σου κάνει το φλερτ?
1: Που τα κένα να συμπληρώνει.
0: Επιγόντως επιστροφή στο φλερτ.

Ένα μπλε μωρό λοιπόν με τον Βασίλη τον Καζούλη. Μια διαφορία που γράφει πάντα την ιστορία της. Δεν θα πω πολλά για το επόμενο. Θα ενθυμίσω ότι αυτό το συγκρότημα πραγματικά τη δεκαετία του 80-90 είχε πολλούς θαυμαστές, πολλές θαυμάστριες και όχι αδίκως. Γιατί με αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε. Περάσαμε την εφηβεία, ενηλικιωθήκαμε και τώρα που είμαστε όριμοι σε εισαγωγικά άνθρωποι, πάλι εκεί γυρνάμε, πάλι εκεί θέλουμε να κουρνιάσουμε.

έτσι απλά κάτι να γυαλίζει, κάτι να φωτίζει, κάτι να μας κάνει πιο ανθρώπους και πιο χαρούμενους. Ακούγοντας όλες αυτές τις όμορφες επιλογές, τις επιθυμίες, και μια που και η θυγατέρα Κατερίνα εκεί με την κυρία Βαλεντίνη και την αδερφή της την Ειρήνη βάζουν το μεζέ τους, το ποτό τους, σχεδόν στην αποφώνηση που πλησιάζει της εκπομπής μας, αρχίσατε να μου στέλνετε τα καλά βράδια, το καλό ξημέρωμα, την καλή και ευλογημένη μας εβδομάδα, όπως θα τη θέλαμε για όλους μας, για όλους σας. Όμως δεν τελειώσαμε ακόμα για απόψε. Μένουν δύο τραγούδια σημαντικά. Αυτό που ενώνει μια λαϊκή φωνή με μια ροκ φωνή. Η μουσική μπορεί να κάνει θαύματα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει που μπορεί να φτάσει, κι όμως συνυπάρχει αρμονικά, γαλήνια και το σημαντικότερο, όπως το ξέρουμε και το έχουμε ξαναπεί, η μαγεία της μουσικής να πλάθει και να ξαναζωντανεύει συναισθήματα. Είμαστε άνθρωποι, μην το ξεχνάτε και δεν το ξεχνάτε.

Καλή νύχτα στη Μαρία από Στουτγκάρδη και πολύχρονη να ζήσεις. Καληνύχτα στον κύριο Πασχάλη, Κώστας Τουρνάς, Δημήτρης

και της δικιάς του η μοίρας να μας το τραγουδά. Ένα ζεϊπέκικο που είναι ροκ και χορεύεται έτσι όπως αγαπάει κανείς και όπως το νιώθει κανείς. Με αυτά και με αυτά τα όμορφα και απόψε, θέλω να πιστεύω περάσατε καλά, αν περάσατε λίγο διαφορετικά. Αυτό με ενδιαφέρει. Και αν περάσατε λίγο αλλιώτικα και νιώθετε καλύτερα, αυτό πιο πολύ με χαροποιεί. Σας εύχομαι μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Οι μανούλες να είναι όλες καλά, γερές και δυνατές και να μας αντέχουν. Και όσες δεν είναι κοντά μας, να προσευχόμαστε. Είναι κοντά μας, να προσευχόμαστε.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Άγι.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: χαίρε.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Όταν κανείς δεν σου χτυπήσει.